Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Rock FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Για, εγώ το έχω βρει, είναι εδώ, το φέρνω. Όπως έχει συμβεί πολλές φορές με οδηγούς ταξί και οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι πολλές φορές έχουν φέρει πράγματα εδώ στο Sport FM και γι' αυτό και ο κόσμος έχει αυτή τη συνήθεια να χτυπάει την πόρτα του Sport FM όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο για την κυρία που το Σάββατο βράδυ έχασε το τηλέφωνο της μες στο ταξί, να τη βοηθήσουμε. Κρίμα είναι, για το Θεό τώρα δηλαδή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορούσα να πει τη γνώμη σου για τον Μπένια. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα στο τέρμα, λέει ο Γιώργος. Θέλω να τον δω κι άλλο. Θα σου πω πρώτον, σε ό,τι αφορά την αρτιότητά του με την μπάλα στα πόδια, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι παίκτη που κάνει 40 μπαλιά ακριβία. Είναι σαν παίκτη που παίζει μέσα. Σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κάτω από τα δοκάρια, αυτό να το δούμε λίγο παραπάνω, γιατί το παιδί το έχουμε δει ελάχιστα έτσι. Μέσα στην πάξη, στο πρώτο επίσημο, ένα λάθος κάνει, που του φεύγει η μπάλα κάποια στιγμή και γίνεται το οριζόντιο δοκάρι του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα όμως έχει κάνει και μια καλή επέμβαση και γενικά έχει διαβάσει τις φάσεις. Θα φανεί αν υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο βιαστικό να τον κρεμάμε από τώρα, ας πούμε, για μια λάθος έξοδο που έκανε. Για ένα γκολ που έφαγε από το κόρνερ στο φιλικό. Ας τον δούμε στην πορεία. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Καλημέρα, Βαγγέλη. Λίπος, βλέπεις τον Αϊτόρ στον Όφι. Ναι, ναι. Ενδιαφέρουσα κίνηση. Ενδιαφέρουσα κίνηση με τον Αϊτόρ που ολοκληρώνει ο Όφι. Μάλλον σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο ο Ισπανός και θα υπογράψει την ομάδα της Κρήτης. Το ξέρει καλά και ο Χρήστος Κόντης, καθώς ήταν στο επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και επί των ημερών του Γιοβάνοβιτς ο Αϊτόρ έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό. Το καλό με τον Αϊτόρ είναι ότι Αϊτόρ Καταλαπιέδρα, το πλήρες όνομα του, είναι ότι είναι αρκετά νέος ακόμα, είναι τριαντάρης. Δεν είναι ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Έτσι, είναι παιδί το οποίο, αν νιώσει καλά, μπορεί να βγάλει πολλά πράγματα. Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είναι λίγο εσωστρεφής, είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί ο Αϊτόρ. Αλλά αν νιώσει καλά και έχει στήριξη από το περιβάλλον, μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στον Όφη, εκτιμώ. Δεν ξέρω πώς θα πήγε πέρυσι στην Κύπρο, για να πω την αλήθεια. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης. Αλλά νομίζω ότι στα καλά του μπορεί να είναι κομβική μεταγραφή για τον Όφη. Αν ο Λιβάκοβιτς έρθει στην Ελλάδα, να τον πάρουμε Βαγγέλη με 5, δεν βγαίνει χρονιά. Ορίστε. Βγήκαν τα συμπεράσματα τελικά. Ναι, ρε, μεγάλε εσύ. Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις, τα ξέρεις όλα. Δεν μιλάω για σένα που λες για τον Λιβάκοβιτς, φίλε, μην, σε καμία περίπτωση. Εσύ τα ξέρεις όλα. Απορώ γιατί ακούς το ραδιόφωνο. Αφού τα ξέρεις, ρε. Τους εγνώστες. Έτσι, τραβά. Λοιπόν, μεγάλη κίνηση ετοιμάζει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για να ολοκληρώσει την κίνηση με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Έτσι, είναι μεγάλη κίνηση ο Γιαννούλης. Η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση για 3,5 εκατομμύρια cash και άλλα 500 χιλιάρικα, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης, δηλαδή 4 εκατομμύρια και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%. Βέβαια, τώρα δεν νομίζω ότι ο Γιαννούλης, αν θα έρθει εδώ, θα κυνηγήσει μετά στο μέλλον να φύγει να πάει κάπου. Άρα αυτό με τη μεταπόληση δεν νομίζω να παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Έτσι. Ο ίδιος ο παίχτης θα παίρνει, πώς θα παίρνει, 1,4 το χρόνο. Καλό συμβόλαιο. Η μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ο προπονητής του ΠΑΟΚ με το δημοσιογραφικό όνομα, το λέω αυτό γιατί η λύση πάει το μυαλό σας, ο Λύση βρήκε λύση και τέτοια, καταλαβαίνετε τώρα τις γραφικότητες, ζήτησε και έναν καλό χαφ για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που υπενθυμίζω ότι έχει και αυτό στον επαναληπτικό την Πέμπτη με την Δυναμό Κιέβου, την οποία ανοίξει 3-2 εκτός έδρας. Λοιπόν, τι άλλα, Ρεκούλη, έχουμε τίποτα άλλο που αφήσαμε? Δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι άλλο. Τα καλύψαμε όλα, τα διαβάσαμε όλα. Οι μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει Φαντρόγγελεν, Ντεφράι, Καμαρά, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, και έχουν φύγει Σπιτέρσκι, Ρενάτο, Τζούρισι, Σλαφών, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Βίντρα, ο πιτσιρικάς ο Βίντρα, ο γιος, και κάποιοι πιτσιρικάδες ακόμα, όπως και ο Γερβάη και ο Σιώπης. Στην ΑΕΚ ήρθαν ο Κάιρινεν, ο Ζούμπκοφ, ο Αλεξίου, ο Φερνάντες από δανεισμό, ο Πιερό από δανεισμό και ο Σαρακασίδης από τον Πανιόνιο. Στον Ολυμπιακό ήρθαν ο Ρόκα, ο Κάρμο, ο Σουμάιλοβιτς, ο Μαφέο, ο Πόποβιτς, ο Ζώτα Σίλβα. Στουρνάρας Φορτούνης επέστρεψε ο Στρεφέτσα, Καμπελά, Γιάρεμτσουκ. Και στον ΠΑΟΚ ο Ελστόντο, ο Σάντα Μαρία, ο Άλλη, ο Χατζηδιάκος, και τώρα είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Εγώ σε προκαλώ, ρε φίλε. Εγώ σε προκαλώ. Μπάς περίπτωση. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν, Κυριάκος, σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε. Αν διαβάσω και αυτό, ντεμπούτο με ήττα έκανε ο Πινέδα στη Μοντερέι. Έπαιξε ένα ημίχρονο. Η ομάδα του ιτήθηκε 2-1 εκτός έδρας από την Νεκάξα. Ο ίδιος μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, κάνοντας την επανεμφάνισή του στο μεξικανικό πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Έχει καλή απόδοση, αλλά δεν έφτασε στην ομάδα του για να αποφύγει την ήττα. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και αγαπημένα μου παιδιά, φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, να σας πω ότι έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Ατζέντα ημέρας δεν σας είπα σήμερα, γιατί δεν έχει καθόλου παιχνίδια πέρα από κάτι τουρνουά τένις ATP 250. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά, λοιπόν, που ήταν μαζί σας από 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Ακολουθεί η εκπομπή ή αποδόθου από εκεί με Αλέξανδρο Σουβέρα και Μαρία Ζαφυράτου. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την περίπτωση του 23χρονου Αλγερινού χάφτη Σαρλερουά για Σίντι Τραουή εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Τελειώνει το Αντρέ Λουί στην Κάνσα στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα, ο Ταρέμι. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα στα 8.66 στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. «Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ. Το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτησή του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνουάου Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ-Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα 2 παίκτες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά και σε μερικές μέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο 4ο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο, και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στις 12.000 πωλήσεις των διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη με 3-0 απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Διομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Partizan. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Εσύ μου μιλά.
14: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
15: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
14: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
15: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
14: σε μια μεγάλη live συναυλία.
15: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
14: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
15: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
14: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
15: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
14: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
15: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
14: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
15: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
14: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα, Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, έτσι λέει, έτσι μας τραγούδησε ο Γιώργος Τσαλίκης. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τον Άγιο Παντελεήμονα, τον γιατρό, μεγαλομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Χρόνια πολλά στους Παντελίδες, στις Παντελίτσες. Χθες είχαμε την Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που ήταν αρκετές. Και στους Παρασκευάδες, είχαμε και από αυτούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 12 λεπτά μετά τις 8. Μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μου και συμπατριώτης μου, ο Γιώργος Χουρδάκης, δύο πιτσιρικάκια, αγόρι και κορίτσι, να περπατούν στη θάλασσα, να χαράζει φαντασία διαδρομές, να μετράνε για αιώνες οι στιγμές και να είναι καλοκαίρια οι εποχές. Καλή εβδομάδα και σε σένα Γιώργο. Ζούμε μέρα-μέρα, στιγμή τη στιγμή, μην το ξεχνάτε, έτσι. Έτσι είναι η ζωή και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς και η εθνική ομάδα πόλο ανδρών που ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, μεγάλη χαρά έδωσαν στους Έλληνες και στις Ελληνίδες και στην Ομογένεια στην Αυστραλία που έγινε ο αγώνας. Ήταν ο 8ος παίκτης, έλεγαν οι παίκτες της εθνικής ομάδας, και έτσι ήταν. Είχαν ντυθεί με γαλανόλευκες σημαίες οι Ομογενείς, έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Πανηγύρι, μεγάλη ανάταση, ειδικά αν είσαι στο εξωτερικό. Η ζέστη επιστρέφει, καταφθάνει όμως και η αφρικανική σκόνη. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία που διάβαζα στο ποντίκι να τα χαρακτηρίζει σοκ. Στοιχεία, λέει, σοκ γκρεμίζουν το μύθο, πιο μύθο, του τουρισμού. Χαμηλή αξία ο ελληνικός τουρισμός, ενώ έχουμε αφήξει σε συν 5,6%, μόλις το 2,8 συν στα έσοδα από τον αναεπισκέπτη. Καταλαβαίνετε το αφήγημα της κυβέρνησης παραγόντων και στην περιοχή μας, οι αφήξεις που πρέπει να είναι πολλές. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα, μα το λένε όλοι οι επαγγελματίες του χώρου, ότι φέτος είναι η χειρότερη κατάσταση. Ας μην κοκορεύεται λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός τουρισμού, λέμε τώρα για να περνάει η ώρα. Είχαμε στη Ρόδο δυστυχώς νέο θανατηφόρο, Ρόδου Καλυθέα ήτανε. Νομίζω το Σάββατο τα ξημερώματα ένα 28χρονο παλικάρι οδηγούσε μηχανή, έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες και έχασε τη ζωή του. Τι να τους κάνουμε τους ελέγχους εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Ακόμα και ένας πρώην αστυνομικός υποδιευθυντής εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και για το ότι ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Τα αποτελέσματα τα βλέπουν. Μετράμε νεκρούς. Δεν πάνε να στείλουν 150 μπλόκα. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να γεμίζουν τα ταμεία του Μητσοτάκη. Αν αυτό τους ενδιαφέρει, ας το συνεχίσουν. Το θέμα είναι να βοηθήσουν τους οδηγούς να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα, να γίνει πιο ασφαλής η οδική ασφάλεια και όλοι βεβαίως να συμμορφωθούμε και να μαζέψουμε τα μυαλά μας. Έχουμε έντονες διαμαρτυρίες στο διαδίκτυο προς το παρόν για την κατάληψη των παραλιών, ειδικά στην κεντρική παραλία της πόλεως Ρόδου, στην περιοχή Έλλη. Δεν υπάρχει ίχνος ελεύθερης πρόσβασης να βάλεις μια πετσετούλα. Έχουν καταληφθεί τα πάντα. Και μιλάμε για παραλία, την πιο κεντρική, που πάμε όλοι και κολυμπάμε ή πηγαίναμε τουλάχιστον. Που είναι 3 λεπτά από το Δήμο της Ρόδου. Μα τι λέω τώρα,
4 λεπτά από την αστυνομική διεύθυνση, 5 λεπτά από το λιμεναρχείο και 6 λεπτά άντε από την εισαγγελία. Αυτή είναι η απόσταση, ίσως είναι πολύ πιο μικρή χρονικά. Κανένας δεν βλέπει τίποτα. Διαβάζω ότι γίνονται έλεγχοι με drones. Ποιο το αποτέλεσμα? Και μιλάμε ότι οι διαμαρτυρίες δεν προέρχονται από τίποτα τρόλ του διαδικτύου, αλλά από επώνυμους ροδίτες που τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Μα τα βλέπουμε κι εμείς. Και το χειρότερο, κυρίες και κύριοι, και απευθύνομαι στο Δήμο της Ρόδου, έτσι κι αλλιώς δεν κάνει πολλά πράγματα, ας κάνει κάτι όμως ουσιαστικό, ας συνονοηθεί με το λιμεναρχείο και ας βάλουν μια ταμπέλα εκεί στο ενιδρίο, στη μύτη, που δημιουργούνται πολλά ρεύματα, να προειδοποιούνται οι κολυμβητές. Γιατί μπορεί κάποιοι ροδίτες να το ξέρουν, οι ξένοι όμως που έρχονται για διακοπές δεν ξέρουν την επικινδυνότητα του σημείου. Θα έχουμε πνιγμούς και είναι έγκλημα. Ένας άνθρωπος που επιλέγει τη Ρόδο να κάνει διακοπές, να φεύγει με τους 4. Ας το κάνουν αυτό τουλάχιστον, ας συνονοηθούν να βάλουν μια ταμπέλα σε ξένες γλώσσες και στα ελληνικά, που να προειδοποιούν τον κόσμο για την επικινδυνότητα του σημείου. Όλοι οι έμπειροι κολυμβητές της περιοχής το λένε και έτσι είναι. Ας κάνουν έστω αυτό. Να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Όπως έχετε καταλάβει, είναι το νέο δικαστικό μέγαρο. Είχε συμφωνήσει, λέει, ο Δήμαρχος, έτσι είχε, άφησε να εννοηθεί σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια. Και τώρα ο κύριος Χαλκιάς, το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, χάλασε το αφήγημα. Ναι, και δεν είναι ο δικαστικό μέγαρο στο κέντρο της πόλης. Δεν θα έχουμε, προς τα εκεί πάμε. Μα τα είχαν πει και ο κύριος Χαλκιάς και ο κύριος Κολιάδης σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, απευθυνόμενοι στην περιφέρεια, ότι δεν θα γίνει τίποτα στο παλιό νοσοκομείο αν δεν συμφωνούν. Και τώρα ξεδιπλώνεται όλη η στρατηγική και η τακτική. Ο κύριος Κολιάδης, διάβαζα στη Δημοκρατική, βλέπει πάλι το θέση του σε ένα ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Καλό θα ήταν να φύγει από εδώ, να τον φορτωθεί ο Τσίπρας με το καλό και με τις ευχές μας. Αλλά δεν το πολύ βλέπουμε μεταξύ μας. Μην παίρνετε χαρά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Να αφήσω όμως τις κακίες, να ξεκινήσουμε όμορφα, αισιόδοξα, γιατί η ζωή θέλει αισιοδοξία. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έρχονται γεγονότα που ούτε καν μπορούσες ποτέ να τα σκεφτείς και όμως συμβαίνουν και καλείσαι να τα διαχειριστείς. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Καλημέρα.

Πάμε να ξεκινήσουμε από το νέο δικαστικό Μέγαρο, που είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειτο σύντομα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Θα ερχόταν και ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, ξανά στη Ρόδο, να πέσουν οι υπογραφές και να δρομολογηθεί, όπως φαίνεται ότι δρομολογείται, η κατασκευή κτηρίου για την πυροσβεστική υπηρεσία επί της Ρόδου Καλλιθέας. Είναι στη γωνία στο δρομάκι που πάει προς τη θάλασσα στην ΕΡΤ, όπως κατεβαίνουμε δεξιά η ΕΡΤ και αριστερά το οικόπεδο που δόρισαν οι οικογένειες Καζούλη και Καράμπα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, να δούμε αν μπορεί αυτός να μας διαφωτίσει.

0: επιστροφή ήταν η ασφάλεια όσων μπαίνουν μέσα στο παλαιό δικαστικό μέγαρο. Και είναι σχεδόν έτοιμη η προγραμματική σύμβαση. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς αναμένουμε τον Υπουργό να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση.
1: Ναι, αλλά γι' αυτή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Καταβενάκη.
0: Ναι, και αυτό είναι το άμεσο, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα. Το άλλο θέμα που αφορά την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, η οποία ήταν μια επιταγή όλων όσων παρευρέθηκαν στην συνδιάσκεψη, ναι. Γιατί ακούστηκαν από κάποιους δημοτικούς συμβούλους ότι αυτά δεν είναι αποφάσεις τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε κλειστές πόρτες. Καθόλου κλειστές πόρτες δεν ήταν. Ήταν μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν όσοι πραγματικά είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι, δηλαδή και βουλευτές και δήμος και περιφέρεια και δικηγορικός σύλλογος και η διοίκηση των δικαστηρίων. Και λήφθηκε μια απόφαση για νέο δικαστικό μέγαρο. Επομένως, θα πρέπει να σταματήσουν κάποιες γλώσσες να μιλάνε ότι είναι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε κλειστές πόρτες. Από εκεί πέρα,
1: ο Δήμαρχος τι θέση είχε πάρει, κύριε Καταβενάκη,
0: για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου?
1: Είχε συμφωνήσει δηλαδή για το χώρο του παλιού νοσοκομείου?
0: Δεν είχε δεθεί τότε κάποια. Η απόφαση που λήφθηκε, ναι, τότε είναι ότι εντάλθηκε ένας εκπρόσωπος του Δήμου.
1: Μια επιτροπή, ναι, που συμμετείχε ο κύριος Χαλκιάς. Ναι.
0: Ναι, και ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας που ήταν ο κύριος Ασπράκης, προκειμένου μέσα 30 Ιουνίου να κάνουν μια διερεύνηση, να δουν ποια ακίνητα υπάρχουν, ποια ακίνητα μπορούν να προταθούν, και τα ακίνητα που θα έπρεπε να προταθούν ήταν αυτά που θα είχαν τα λιγότερα εμπόδια. Όταν μιλάμε εμπόδια, μιλάμε ότι θα έπρεπε να μην έχουν θέματα με τις αρχαιολογίες, να μην έχουν θέματα πολυοδομικά, χωροτοξικά, και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο θα, για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Η 30 Ιουνίου πέρασε.
1: Ναι, ήδη πάμε για 30 Ιουλίου, ναι.
0: 30 Ιουνίου πέρασε, μέχρι τότε δεν είχε ληφθεί κάποια απόφαση. Ήρθε έναν ο Πρωθυπουργός, είπε κάποια πράγματα στο παλαιό νοσοκομείο, ότι να εξετάσει και η περιφέρεια ενδεχομένα την κατασκευή ενός δικαστικού μεγάρου, ενδεχομένως. Αλλά αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση και αναλάμβανε η περιφέρεια, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την κάλυψη. Πρωτρόπως έβερα, αν υπήρξαν κάποια απόρρια πολυοδομικά, χωροταξικά, οτιδήποτε και να υπήρχαν, αφού λέει ο Πρωθυπουργός ότι να εξετάσει, να κατασκευάσει, προχώρα, σημαίνει ότι υπάρχει και μια κάλυψη. Από εκεί πέρα ο Δήμος θα έπρεπε να προτείνει ποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις.
1: Κατέθεσε προτάσεις ο Δήμος, κύριε Καταβενάκη?
0: Ακόμα δεν έχουμε κάτι. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν, ούτε από Δήμο ούτε από περιφέρεια, ότι έχουμε καταλήξει σε ένα ακίνητο. Και ναι, μεν αποκλείουμε το παλαιό νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει παράλληλα να λέμε, ναι, αποκλείουμε αυτό, αλλά έχει περάσει και ο καιρός. Και
1: εσείς με τον κύριο Χαλκιά έχετε μιλήσει, κύριε Καταβενάκη?
0: Σε θέμα επιλογής, ποιο επιλέγει, όχι ακόμη. Ναι. Δεν θέλαμε σαν σύλλογος, θέλαμε να αφήσουμε και τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια το χρόνο, γιατί εντάξει δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο θα αφορά, δηλαδή θα πούμε ότι το αποφασίζουμε σήμερα, αύριο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούνε από όλες τις πλευρές. Δεν πιέζαμε τις καταστάσεις.
1: Αυτό, ναι, αλλά η περιφέρεια, ο κύριος Χατζημάρκος, την περασμένη εβδομάδα σε εμάς εδώ, μετά τα όσα είπε ο κύριος Καλκιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, μίλησε για διέξοδο.
0: Αδιέξοδο, δεν θέλω να το βλέπω ότι είναι αδιέξοδο. Πιστεύω ότι στο τέλος θα συμπλέψουν, θα υπάρξει εισύπνοια. Αυτό θέλω να ελπίζω, γιατί η λύση που προτείνει η περιφέρεια είναι μια καλή λύση, και πιστεύω ότι αν διερευνήσει σωστά ο Δήμος τα εμπόδια και δει ότι υπάρχει κάλυψη, πιστεύω θα συμφωνήσει σε αυτή τη λύση. Ιδάλλως σας προτείνει κάτι το οποίο να είναι αντάξιο. Κάτι το οποίο θα εξυπηρετεί το ίδιο όσο το γήπεδο στο παλιό νοσοκομείο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Δήμος θα
1: Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία προκειμένου να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πού θα πάει το πράγμα.
0: Την πρωτοβουλία τη δική μας, κυρία Δενιανάκη, ήταν ότι μετά από 30 χρόνια η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου χτύπησε το καμπανάκι και λέει ότι πρέπει, ελάτε, μην κάνετε τα λάθη του παρελθόντος, ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό για τη Ρόδο. Χτίζονται δικαστικά μέγαρα παντού στην Ελλάδα και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Ένα σύλλογος, ένα πρωτοδικείο, το οποίο είναι μέσα στα 5 πρώτα της Ελλάδας. Αυτή ήταν η πρωτοβουλία που αναλάβουμε, αυτή υπηρετούμε. Δεν θέλουμε προς Θεού να δημιουργήσουμε εντάσεις, ούτε αδιέξοδα. Εμείς θέλουμε να συμπλέξουν και οι φορείς, Δήμος και Περιφέρεια, όπως μας βοήθησαν τώρα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να τα αποκριθούμε σε 500 προσκεκλημένους που φιλοξενήσαμε και όλα πέρασαν τέλεια. Και επαναλαμβάνω, αν δεν είχαμε τη βοήθεια εκτός από τις περιφέρειες όσο και του Δήμου, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Ακριβώς το ίδιο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβεί και για το νέο δικαστικό μέγαρο. Ότι θα βρεθεί, θα πρετανεύσει η λογική και θα βρεθεί η λύση, η σωστή που θα εξυπηρετήσει όλους μας.
1: Κύριε Βασίλη, ναι.
0: Θέλω να πω ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι κακόβουλες παρεμβάσεις, οι οποίες όταν πάει να γίνει κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο, αμέσως αρχίζουν και οι ενστάσεις, αλλά όχι οι ενστάσεις οι ουσιαστικές, οι ενστάσεις οι κακόβουλες που σκοπό έχουν να παρεμποδίσουν πάντα ό,τι καλό πάει να γίνει σε αυτόν τον τόπο.
1: Οι κακόβουλες παρεμβάσεις σε ποιους αναφέρεις, τον κύριο Μπαντρακό, τον κύριο Χαλκιά, σε ποιον από όλους και στους δυο?
0: Όταν ακούστηκε ο κύριος Μανδρακός, έκανε κάτι.
1: Τοποθέτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι.
0: Κάποιες ενστάσεις, οι οποίες έπρεπε να εμπλακούν όλοι οι φορείς, είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Όσοι ήταν να ενδιαφερθούν, ήταν εκεί, κυρία Βενιανάκη. Δεν χρειάζεται κανένας άλλος. Και καμία απόφαση δεν ελήφθηκε μέσα σε κλειστές πόρτες.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καταβενάκη, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μας. Βασίλης Καταβενάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Κακόβουλες παρεμβάσεις, ναι. Λοιπόν, από ποιους έγιναν παρεμβάσεις? Από τους δύο συγκεκριμένους. Να τους καλημερίσουμε και τους δύο, και τον κύριο Μαντρακό και τον κύριο Χαλκιά. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σοβαρό. Είναι κατά κάποιο τρόπο που γίνεται στο πόδι, βέβαια, ο ανασχεδιασμός του Διοικητικού Κέντρου της Ρόδου. Είναι σοβαρό το θέμα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να αποκτήσουμε και ένα δικαστικό μέγαρο. Ας κάτσουν να το δουν και οι τρεις πλευρές, όσες εμπλέκονται, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Top FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το απεφέμερα ένα σαν γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 22410-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber. Φωτογραφίες, βίντεο, τόσα συμβαίνουν γύρω μας από τις παραλίες που αυτά τα κρεβάτια, οι κρεβατοκάμερες έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Ναι. Η Ομπρέλα έκανε μια ανάρτηση τι πρέπει να συμβαίνει στο διαδίκτυο. Εντάξει, αυτό πρέπει να συμβαίνει, το νόμιμο, αλλά μόνο νόμιμα δεν είναι αυτά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Και στο ενιδρίο το ξαναλέω, εκεί στη Μύτη, ασυνονοηθεί ο Δήμος με το Λιμεναρχείο να βάλουν μια ταμπέλα, δεν ξέρω τι θα κάνουν, που να προειδοποιούν τους κολυμβητές για το επικίνδυνο του σημείου. Γιατί αν συμβεί κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Θα μου πείτε, αυτός που θα έχει πνιγεί, τόσο απλά. Είναι ντροπή όμως να φιλοξενούμε ανθρώπους και να μην τους προστατεύουμε. Λοιπόν, Ρένα Πενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μένουμε στο νέο θηκαστικό μέγορο. Άμα το δείτε εσείς, να μας το δείξετε και εμάς. Πάμε στην πλευρά της περιφέρειας να καλημερίσω τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος ασχολείται, είναι και μέλος της Επιτροπής, τον Απόστολο τον Ασπράκη. Να δούμε μπας και μπορέσουμε να διαφωτιστούμε περισσότερο. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιάννα και καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Τελικώς τι έχει γίνει? Ο Δήμος ήρθε και σας εξέφρασε τις αντιρρήσεις του? Δεν ήρθε ποτέ στην Επιτροπή? Δώστε μας μια εικόνα.
1: Εδώ θα πούμε αλήθειες, κυρία Βενιανάκη. Όπως γνωρίζετε όλοι, τις 11 Μαΐου νομίζω του 20, φέτος με τη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πλωρίδη εδώ στον Περιφερειακό Μέγαρο, είχαμε συμφωνήσει και παρουσία του Πρόεδρου του ΤΑΚΔΙΚ, παρουσία των προσώπων του Δικαιωτικού Συλλόγου, του Δήμου, πάντες ήμασταν εδώ. Πήραμε μία απόφαση και ήταν και κάτι οριματικός ο κ. Φιλωρίδης για νέο μέγαρο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ανάγκες του παλιού κτηρίου και πώς θέλουν να συστεγάσουν και τα διοικητικά πρωτοδικεία και τα λοιπά δεν επαρκούσαν. Πήραμε μία απόφαση για νέο κτίριο. Όλοι ξέραμε ότι η προκρίνουσα λύση ήταν το παλιό νοσοκομείο. Έλλιως οι άλλες λύσεις δεν θα τις ήθελε κανένας. Είναι στο φυτόριο, είχαμε κόπεδα, στο νέο νοσοκομείο. Έπεσε και μια λύση του παλιού γενομείου,
0: ναι,
1: το οποίο δεν επαρκούσε πορτοταξικά. Ο ίδιος ο Δήμαρχος ικανοποιήθηκε και με τις δηλώσεις ότι θα κάνει και ό,τι...
0: Ναι, αλλά εκεί δεν είχε υποθεί καθαρά ότι επρόκειτο για το παλιό νοσοκομείο, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Πλανάτο, ότι το παλιό νοσοκομείο, ναι, ήταν υπεροκρίνητα.
0: Καλό άλλο να πλανάτε και άλλο να λέγεται, βέβαια.
1: Ναι. Ναι, αλλά ενώ ξέραν ήταν μία από τις λύσεις, δεν εκφράσανε και ποτέ την αντίρρησή τους.
0: Σωστό και αυτό.
1: Συμφωνείτε?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και συμμετείχε μέλος του στην Επιτροπή ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Συστάθηκε μία Επιτροπή. Αν θυμάστε, υπήρχε και μία αντίρρηση για τον κύριο Τρενταφύλλα. Μπήκε ο κύριος Χαλκιάς σαν εκπρόσωπος του Δήμου.
0: Και σωστά και κατά την άποψή μου. Δηλαδή ο Δήμος έπρεπε να συμμετέχει.
1: Πολύ σωστά. Εντάξει. Πάμε στο διατάφτο τώρα. Αυτή η Επιτροπή. Εμείς είχαμε την υποχρέωση καταρχήν να κάνουμε και την προγραμματική του κτηρίου, του παλιού, την οποία εμείς 30 Ιουνίου, κύριε Βενιά, την είχαμε έτοιμη. Εμείς έχουμε έτοιμη την προγραμματική να αρχίσει η εργολαβία, η λειτουργία το δικαστικό μέγαρο.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό ήταν σημαντικό, γιατί τις εικόνες τις είδε όλος ο κόσμος του δικαστικού μέγαρου. Και για τις τουαλέτες και για τις αίθουσες, για τα πάντα, και εξωτερικά είναι επικίνδυνο το κτίριο. Εμείς ήμασταν καθόλου έτοιμοι όσο προς την προγραμματική για να ξεκινήσουμε.
0: Η Επιτροπή πόσες φορές συνεδρίασε και ποια μέλη συμμετείχαν?
1: Εγώ με τον Λιμπερόπουλο είχα βρεθεί τουλάχιστον 3-4 φορές. Σε τηλεφωνικές μου προσπάθησα τηλεφωνικά να επικοινωνήσω με τον κύριο Χαλκιά. Εν τέλει δεν βρεθήκαν ποτέ, ούτε με τον Δικηγόρο Σύλλογο στο ραντεβού βρεθήκανε, ούτε με τον Περιφερειαρχή. Γιατί όταν
0: σας έδωσε κάποια εξήγηση, δεν ήθελε να έρθει, είχε δουλειές, τι, δεν ζητήσατε την άποψη του Δήμου?
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι 30 Ιουνίου είχαμε δεσμευτεί όλοι να δώσουμε μια απάντηση στον Υπουργό. Αν θυμάστε, η καταληκτική ήταν 30 Ιουνίου. δεν καταφέραμε να βρεθούμε. Εγώ προσπάθησα, κυρία Βενιανάκη, προσπάθησε ο Περιφερειάρχης, προσπάθησε ο Δικηγορικός Σύλλογος. Δεν
2: δηλαδή
1: τα καταφέραμε
2: για το θέμα αυτό, για το παλιό νοσοκομείο, δεν έχετε μιλήσει με τη Δημοτική Αρχή?
1: Όχι, με τον κύριο Χαλκέ, όχι, όχι.
2: Δεν με τον Δήμαρχο?
1: Δεν ήξερα, ήταν η προκρίνουσα λύση.
2: Με τον Δήμαρχο?
1: Όχι, ο Δήμαρχος δεν είχε καμία σχέση με την Επιτροπή.
2: Αλλά άμα δεν βρίσκεται και όμως τον αυτόν που έχει ορίσει ως μέλος, λογικά μπορεί να ψάξετε και τον Δήμαρχο, ήταν, λέω εγώ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Χαλκιάς ήταν στην Επιτροπή, δεν καταφέραμε να βρεθούμε. Εμείς είχαμε την υποχρέωση 30 Ιουνίου να απαντήσουμε στον κύριο Φλωρίδη.
2: Απαντήσατε?
1: Είχαμε βάλει καταληπτική μέρα.
2: Απαντήσατε?
1: Τι να απαντήσουμε αφού δεν είχαμε βρεθεί?
2: Ναι.
1: Βέβαια, εμείς το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσει η εργολαβία του παλιού δικαστηρίου.
2: Ναι, αυτό μας έλεγε ο κύριος Καταβενάκης. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές?
1: Η προγραμματική είναι έτοιμη, πιστεύω. Όχι, για να μπει εργολάβος μέσα στον Οκτώβριο, εγώ πιστεύω θα μπει εργολάβος.
2: Ναι.
1: Ναι, όλα έτοιμα. Το θέμα είναι ότι μας εξέπληξε η στάση του κυρίου Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό, κυρία Βενιανάκη.
2: Σας είχαν προειδοποιήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα γίνει τίποτα στο παλιό νοσοκομείο χωρίς τη συνένεση του Δήμου. Τα θυμάμαι εγώ που τα έλεγε ο κύριος Κολιάδης.
1: Να το αφήσουμε άλλα 26 χρόνια, κυρία Βενιανάκη, εκεί το νοσοκομείο. Να το αφήσουμε άλλα 26. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο με στεναχωρεί και σαν Αποστόλη Ασπράκης εγώ θα τους καλούσα.
2: Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι κρίσιμο, κύριε Ασπράκη.
1: Ναι.
2: Το παλιό νοσοκομείο είναι να φύγει από το Δήμο να πάει στην περιφέρεια. Αυτό γιατί
1: ακριβώς,
2: δεν γίνεται?
1: Ακριβώς, με μία συμφωνία να χρησιμοποιεί ο Δήμος τα κτίρια τα οποία χρήζει τώρα.
2: Ωραία, εννοείται ότι θα γίνει αυτό.
1: Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
2: Γιατί δεν έχει γίνει αυτή η μεταβίβαση?
1: 8 του μηνός ήταν ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, είναι στη διαδικασία μεταβίβαση.
2: Γιατί αν μεταβιβαστεί στην περιφέρεια, τότε λύνεται το θέμα.
1: Κυρία Βενιάγια, ένας από τους λόγους συνάντησής μας ήταν και αυτός ο βασικός λόγος, γιατί σας είπα, η απόφαση για το παλιό ήταν δεδομένη, ήταν προκρίνουσα, γιατί κανένας δικηγόρος δεν θα πάει ούτε στο φυτόριο ούτε στο νέο νοσοκομείο. Αυτό το αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε ακόμα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό ότι θα παραχωρηθεί στην. Και ο Μητσοτάκης το είπε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
2: το
1: παλιό
2: κτίριο στην περιφέρεια. Χρειάζεται συνένεση του Δήμου.
1: Κοιτάξτε. Σας είπα ότι ένας λόγος που έπρεπε να συναντηθούμε ήταν ότι έπρεπε ο Δήμος να μεταβιβάσει με συμφωνητικό τα κτίρια τα οποία ήδη χρήζει. Εκεί ο Δήμος έχει το κτηματολόγιο. Που έχει τις τεχνικές του υπηρεσίες.
2: Έχει την πρόνοια.
1: Βέβαια. Έχει 2-3 υπηρεσίες. Είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Χαλκιά του. Εννοείται αυτά τα κτίρια θα τα κρατήσει ο Δήμος. Δεν θα πάρουμε τα κτίρια που χρήζει.
2: Εννοείται.
1: Καταλάβατε. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
2: Άρα όλα αυτά έχουν παγώσει. Και περιμένετε τον Γεωργιάδη να έρθει.
1: Περιμένω τον κύριο Γεωργιάδη να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, α πω κάτι, κυρία Βανιαμένα, με στεναχωρεί πολύ αυτή η κατάσταση. Και θα καλούσα έστω και τώρα στη στράτευση το Δήμο, γιατί εδώ κάνουμε έναν σχεδιασμό τη πόλη με αυτή την κίνηση. Δηλαδή, φαντάζεστε, θα φύγει οχλούσα υπηρεσία από το.
2: Για την πυροσβεστική κέντρο, μιλάτε.
1: Όχι, και για τα δικαστήρια. Ναι. Κάποια στιγμή θα φύγουν. Αν δείτε ότι το δικαστήριο φέρνει κόσμο στο κέντρο, δεν είναι μια υπηρεσία.
2: Φέρνει και αρκετό, ναι.
1: Ακριβώς. Και σε συνάρτηση με την πυροσβεστική, με το κτίριο του ΕΦΚΑ, και επίσης σχεδιάζουμε και μια με τον Γιώργο του Χατζημάρου, σχεδιάζουμε μια μετακίνηση του αστυνομικού μεγάρου. Στο σχεδιασμό είμαστε, δεν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις όπως είναι με την πυροσβεστική και κάποιες λύσεις έτοιμες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα τελειώσει το πρόβλημα της πόλης και ένα πρόβλημα του
2: Δήμου. Μετά να σχεδιάσετε και τη μεταφορά της περιφέρειας και του Δήμου. Γιατί και αυτές πρέπει να φύγουν.
1: Εντάξει, γιατί τι θα αφήσουμε στο κέντρο, κυρία Βενιανάκη.
2: Πρέπει να υπάρξει άλλο σχεδιασμό στο κέντρο της πόλης. Ούτε να καταλαμβάνεται από δημοτικούς και περιφερειακούς υπαλλήλους. Και ούτε τρεις το μεσημέρι το χειμώνα να είναι έρημη πλατεία του Δημαρχείου, κυρία Ασπράκη. Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι αποφάσισα.
2: Δεν ξέρετε, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. Με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ακούω διάφορα. Πού είναι το πρόβλημα και δεν λειτουργεί εδώ και κάποιους μήνες?
1: Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, επίσης δεν αφορά πολύ κόσμο, κύριε Βανιανάκη, είναι όλοι στον ύπνο του δικαίου. Ξέρετε ότι υπάρχουν επενδύσεις εκατομμυρίων, οι οποίες έχουν κολλήσει από το... Υπάρχουν θέματα του Δεκεμβρίου. Ξέρετε τι σημαίνει...
2: Δεν μπορεί να συνεδριάσει? Εξηγήστε μας το λόγο.
1: Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι ένα όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις για την έγκριση των σχεδίων στις πολεοδομικές άδειες.
2: Ωραία.
1: Υπεύθυνη είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία διορίζει μέλη της, mm-hmm. μέλη αυτής της επιτροπής. Συνήθως έτσι γινόταν και τώρα αυτό ακριβώς έγινε και σε αυτήν την περίπτωση. Ένα από την περιφέρεια, ένα από το Δήμο, κάποιους ιδιώτες, κάποιον από την αποκεντρωμένη. Χρόνια γινόταν αυτή η διαδικασία. Ξαφνικά η υπάλληλος, η οποία τελούσε τα χρέη γραμματέως της Επιτροπής, δήλωσε παρέτηση.
2: Υπάλληλος, πιανού υπάλληλος?
1: Είναι του Δήμου είναι η κυρία.
2: Και δήλωσε παρέτηση και δεν μπορεί να αντικατασταθεί?
1: Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι εδώ και δεν ξέρω, νομίζω 10 μέρες είναι που έχει παρετηθεί.
2: Και το προηγούμενο διάστημα για δεν συνεδρίαζε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής?
1: Συνεδρίασε, αλλά η μεταβατική που άλλαξε η Επιτροπή μαζεύτηκαν 400 θέματα, κυρία Βενιανάκη. Τι να προλάβει να κάνουμε?
2: Τι να πω.
1: Και τώρα θα συγχωρευτούν και άλλα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Και η αποκεντρωμένη τι κάνει, γιατί δεν πιέζει τα πράγματα?
1: Επικοινωνήσαμε. Ο κ. Χατζημάρης επικοινώνησε με την κυρία Νικολαίδου. Πιστεύω αυτή η εβδομάδα να βρεθεί λύση, γιατί ήδη είναι ισορροπημένα πολλά θέματα. Δηλαδή δεν πάνε να στώσουμε κάτι επιπλέον. Ήδη το πρόβλημα υπάρχει.
2: Πριν κλείσουμε, κύριε Σπράκη, αυτή την νησίδα που πήγατε και φτιάξατε, Ρόδου Καλυθέας, που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, ναι, και που θα, ναι, δημιουργηθεί κανένα σοβαρό τροχαίο, κάντε, ναι, κάτι τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι απόφαση του μελετητή και σήμερα έχω ραντεβού με τον κύριο Κουντούρη από εκεί να το δούμε, γιατί και εμένα μου φάνηκε περίεργο. Πέρασα, επειδή μου το είπατε εσείς, πέρασα χθες και την είδα την νησίδα.
2: Στο Facebook υπάρχει ξεσηκωμός και από ανθρώπους που ξέρουν οδική ασφάλεια. Μουσταφά Σιέχ. Με ειδική ανάρτηση, ναι, ναι, για αυτό, ναι, ναι, το θέμα, κυρία Σπράκη. Δηλαδή, ναι, ναι, μη σκοτώνεται κόσμος.
1: Ίσως έχει να κάνει κάτι με την αριστερή στροφή για τα κοστούμια.
2: Ναι, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εν περιπτώσει, δέστε το πριν έχουμε πρόβλημα, κυρία Σπράκη.
1: Σήμερα έχω ραντεβού με τον κύριο Κουντούρη εκεί να το δούμε.
2: Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Βέβαια, δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας αυτό που έλεγα νωρίτερα για το ενιδρίο, εκεί που δημιουργούνται ρεύματα. Εκεί,
1: ναι,
2: θα πνιγούν άνθρωποι. Και είναι αμαρτία. Η ΕΤΑΔ εγκληματικά λειτουργεί. Αλλά κάποιος πρέπει να τις βάλει φρένο ή να ενημερώσει τον κόσμο ότι εκεί δεν πρέπει να κολυμπούν.
1: Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι τα πιο επικίνδυνα ρεύματα του νησιού. Έχει πολλά ρεύματα.
2: Αυτά που συμβαίνουν, κύριε Ασπράκη, στο νησί είναι πρωτόγνωρα. Δεν προστατεύουμε καν την ανθρώπινη ζωή.
1: Κυρία Βενιανάκη, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Νιοκορίτης. Ποτέ δεν έκανα μπάνιο εκεί. Ποτέ κανένας από τους φίλους. Κανένας δεν πήγαινε εκεί.
2: Πολύ το λέει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Απόστολα Σπράκη, δέστε, κάντε ό,τι μπορείτε. Δεν είναι αρμοδιότητά σας, το λέω. Αλλά η νησίδα είναι. Δέστε την νησίδα τουλάχιστον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναβιερωτά. Καλημέρα. Απόστολος Σπράκης, πάντα ειλικρινής, πάντα πρόθυμος να απαντήσει, ακόμα και αν οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις είναι η μια πάνω στην άλλη. Αυτό με το ενιδρίο, δέστε το. Είναι ντροπή να πνίγει κόσμος. Είναι έγκλημα, όχι ντροπή. Έγκλημα. Άντε εμείς να μην κάνουμε μπάνιο, να μην μπορούμε να απλώσουμε την πετσέτα μας. Γιατί όμως ο άλλος που θα έρθει να κάνει εδώ διακοπές να πνίγει, που δεν ξέρει? Αυτά. Και για την νησίδα είναι της περιφέρειας. Καλά θα κάνουν να τη δουν και αν χρειαστεί να τη μαζέψουν.

0: 51 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Η πρωινή ενημέρωση είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως τα στενάχωρα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε το πρώτο από τις 8 και 4. Έχουμε και θέματα αισιόδοξα που μας δημιουργούν μια ανάταση ότι αυτός ο τόπος πρέπει να περιμένει καλύτερες μέρες. Την περασμένη Παρασκευή μιλούσαμε με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, τον Κώστα τον Κωνσταλία, για τα στατιστικά των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και μας έλεγε ότι 61 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πέρασαν σε διάφορα τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας από τα μικρά μας νησιά. Όχι από τη Ρόδο, την Κο, την Κάλυμνο, αλλά από τα μικρά νησιά. Από τη Σίμη, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Τήλο, την Αστυπαλαία. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Γιατί? Γιατί τα παιδιά εκεί, όπως λέγαμε μαζί με τον κύριο Κωνσταλία, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχουν τα παιδιά στη Ρόδο, με τα πάντα όλα στα πόδια τους. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο περιορισμένα, πολύ πιο διαφορετικά, πολύ πιο στενά. Κι όμως τα κατάφεραν. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε μια δεσποινίδα, μια νεαρή κυρία, η οποία τα κατάφερε. Βεβαίως έχει πολύ υψηλότερους στόχους και καλά κάνει και θα μας τους πει η ίδια. Πάμε στην Κάσο. Να καλημερίσουμε την Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου που πέρασε το τμήμα νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέρασε επίσης η Σοφία Ασπρά στο τμήμα οικονομικών επιστημόνων, στο οικονομικό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα έβγαλε και συγχαρητήριο μήνυμα και σωστά ο Δήμαρχος, ο Μιχάλης Ρεοκοτόκρητος. Έχουμε λοιπόν την Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευαγγελία, καλημέρα από τη Ρόδο και πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πες μας τώρα την προσπάθειά σας εκεί στην Κάσο, ένα μικρό πανέμορφο νησί, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πώς τα καταφέρατε?
1: Σίγουρα χρειαζόταν πολύ επιμονή, θέληση, πάρα πολύ χρόνο, αξιοποιούσαμε στο διάβασμα. Οι καθηγητές στο σχολείο μας βοηθούσαν αρκετά.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Εδώ δεν έχουμε φροντιστήρια.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Οπότε αν θέλαμε να κάνουμε φροντιστήριο, κάναμε διαδικτυακά. Και υπήρχαν πολλές δυσκολίες, γιατί εδώ πέρα το ίντερνετ είναι πολύ πιο ασθενές. Υπήρχαν φορές που, ας πούμε, γινόταν διακοπή ρεύματος, εγώ την ώρα που έκανα μάθημα.
0: Με τεμποδίων, δηλαδή, προσπάθειες με τεμποδίων.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ έχεις βάλει στόχο την ιατρική, από ό,τι μου έλεγες.
1: Ναι, παρόλο που πέρασα στην νοσηλευτική, 12η στη σειρά επιτυχίας, θα ξαναδώσω τον επόμενο Μάιο, γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο, θέλω να γίνω χειρουργός συγκεκριμένο.
0: Μπράβο, ναι. Θα σε πετύχουμε κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια χειρουργό, ναι. Γιατί το προσανατολίζεσαι στην ιατρική, στο χειρουργικό τομέα, τι είναι αυτό που σε σπρώχνει προς τα εκεί?
1: Αρχικά να πω ότι κανένας από την οικογένειά μου δεν είναι γιατρός ή κάτι κοντινό σε αυτό. Απλώς σε αυτό το νησί που έχουμε μεγαλώσει τόσο χρόνια δεν είχαμε γιατρούς. Μας έλειπε κάποιος, οπότε εγώ έχω προλάβει και προπαπούδες και προγιαγιάδες, οι οποίοι λόγω ηλικίας είχαν διάφορα προβλήματα και τους έβλεπα συνεχώς να πηγαίνουν στην Κρήτη και στην Κάρπαθο και στη Ρόδο για να κάνουν διάφορες εξετάσεις απλές, τις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν εδώ. Και αυτό με στεναχωρεί, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να τους διώχνουμε.
0: Και αυτό είναι παράλληλα και κίνητρο.
1: Ναι. Μου αρέσει επίσης πολύ το συνέστημα της προσφοράς, που θεωρώ γιατρός έχει το μεγαλύτερο συνέστημα.
0: Η έλλειψη γιατρού, δηλαδή γιατρών στην Κάσο, από τη μια σε στεναχωρεί και από την άλλη όμως αποτελεί κίνητρο για να σε στρέψει προς την ιατρική.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός, πρέπει να πω, Ευαγγελία. Εσύ τώρα φαντάζομαι θα γραφτείς την νοσηλευτική.
1: Θα γραφτώ.
0: Θα γραφτείς. Αλλά θα ξαναδώσεις στις επόμενες πανελλαδικές.
1: Σωστά.
0: Πόσα μόρια συγκέντρωσες? Για λίγα μου είπαν δεν πέρασες στην ιατρική.
1: Ναι, συγκέντρωσα 17.240 μόρια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι λίγα. Βέβαια στην αρχή εμένα μου φαινόντουσαν λίγα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα και είμαι σίγουρη για αυτά, ότι θα πετύχεις το στόχο σου. Εσείς τα παιδιά στα μικρά νησιά μαθαίνετε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες και να φτάνετε στους στόχους που επιδιώκετε. Και βέβαια το κίνητρο που έχεις εσύ, η απουσία γιατρών στην Κάσο που σε στρέφει προς την ιατρική, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για σένα και για να το υλοποιήσεις κιόλας. Οι γονείς σου βοήθησαν, η οικογένεια, ο περίγυρος, για πες μας γι' αυτά, γιατί με τη μητέρα σου είχα μιλήσει χθες βράδυ.
1: Οι γονείς μου με βοήθησαν κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί η εμπειρία των Πανελληνίων είναι ψυχοφθόρα, αλλά και όταν, ας πούμε, χρειάστηκα η ζήτηση από τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου είναι ναυτικός, οπότε λείπει, τη ζήτησα να μου κρατάει το βιβλίο, να της λέω το μάθημα. Το έκανε, δεν αρνήθηκε ποτέ προφανώς. Ούτε η αδερφή μου, όλοι βασικά μου.
0: Βοήθησαν με τον τρόπο τους, ναι.
1: Ναι, όλοι ήταν δίπλα μου.
0: Η ζωή τώρα πώς είναι στην Κάσο?
1: Τώρα το καλοκαίρι έρχεται κόσμος.
0: Έχετε εκδηλώσεις, είναι ωραία, ναι.
1: Ναι, έχουμε και πανηγύρια, είναι όμορφα, έχει και γάμους τώρα τελευταία.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, εγώ χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είστε από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στα κριτικά νησιά. Η προσπάθειά σας είναι πολύ μεγαλύτερη από των παιδιών σε Ρόδο, Κόκαλυμνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να υποκλινόμαστε σε αυτά που κάνετε, που προσπαθείτε να πιάσετε τους στόχους σας, να πετύχετε, να ξεφύγετε, να προχωρήσετε σε αυτό που ονειρεύεστε. Είναι χαρά μου που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εύχομαι το καλύτερο και είμαι σίγουρη γι' αυτό, Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Και εγώ, Ευαγγελία. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα νεαρά κορίτσια, τα νεαρά παιδιά από τα μικρά νησιά μας, που όμως βάζουν στόχους, τους υπηρετούν, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Φροντιστήρια εκεί, διαδικτυακά. Ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο τώρα. Και ακούσατε, η απουσία γιατρών στην Κάσο, που έβλεπε τους παππούδες και τις γιαγιάδες για απλές εξετάσεις να τρέχουν από εδώ και από εκεί, Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο, την όθησε προς την ιατρική. Ναι. Λοιπόν, υποκλίνομαι σε τέτοια παιδιά, κυρίες και κύριοι, νομίζω, φαντάζομαι, και εσείς κάνετε το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Πάμε διαφημίσεις, Sport FM, και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουί έχει κάνει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Με τους Ερυθρόλευκους να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτεμπεργκ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ στη λίστα της Βάσκο Νταγκάμα Οταρεμή. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλσαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Παξί. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ, το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνάου Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ο ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στο νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στις 12.000 πωλήσεις των διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για δύο χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, η Ράνα στα γεγονότα. Συνεχίζουμε Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα καλημέρα, πότε διαβάζω στη Δημοκρατική και βέβαια δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε και άλλο θανατηφόρο τροχαίο. Στην Ιαλισσό αυτή τη φορά, επί της οδού Αργοναυτών. Το Σάββατο το απόγευμα κατά τις 6, ένας 62χρονος που πήγαινε προς Παστίδα νομίζω, με μηχανή, έπεσε σε τυχείο και σκοτώθηκε. Στην ίδια μέρα είχαμε δύο θανατηφόρα στους δρόμους. Το ένα Ρόδου Καλλιθέας και το άλλο στην Ιαλισσό. Τι να πούμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Είναι κρίμα και άδικο να χάνονται οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους, για λόγους πολλούς και διάφορους, από οδική ασφάλεια, από απροσεξία, από δεν ξέρω τι. Μια ζωή που είναι πολύτιμη για όλους. Και βεβαίως δεν έχουμε μόνο προβλήματα στους δρόμους. Αυτή η νησίδα που βάλει η περιφέρεια στη Ρόδου Καλλιθέας. Το είπαμε στον κύριο Ασπράκη, κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά έχουμε και στη θάλασσα. Σας έλεγα για το ενιδρίο, ότι εκεί στη Μύτη είναι επικίνδυνα τα ρεύματα. Μπορούν να πνιγούν άνθρωποι, γιατί τώρα πια οι ομπρέλες έχουν φτάσει μέχρι εκεί, η ΕΤΑΔ. Και ο Δήμος τι κάνει με το λιμεναρχείο? Μπορούν κάτι να κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Το τραμπολίνο από δίπλα. Είχε βάλει κάτι ταμπέλες στο λιμεναρχείο, είχε βάλει και κόκκινες κορδέλες, πήγαινε και το σκάφος του λιμενικού κατά διαστήματα και έκανε έλεγχο, που ήταν γεμάτο βέβαια με κόσμο. Η κατάσταση παραμένει όπως την ξέρετε. Παγκάκια χαλασμένα εκεί στην γύρω περιοχή. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Υπόκαμπος Κολυμβητών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, την κυρία Μαρία Τσιμέτα. Ο σύλλογός της, μια ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, έθετε ξανά επιτάπητο στο θέμα της επικινδυνότητας του τραμπολίνου. Ένα τοπόσιμο που συμφωνούμε όλοι σε αυτό, που συντηρήθηκε επί νομαρχίας Μαχαιρίδη, και τότε δεν είχε πατρότητα η μητρότητα, δεν ανήκει, δηλαδή δεν είχε αποδεχτεί κάποιος φορέας να πει ότι είναι σε μένα ανήκει. Η τότε νομαρχία ανέλαβε και το φτιάξε και το συντήρησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημοσίων Έργων, τον Στάθη τον Κουσουρνά. Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Υπόκαμπος Κολυμβητών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, την κυρία Μαρία Τσιμέτα, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Τσιμέτα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, και στους ακροατές σας. Όπως τα λέτε είναι, η κατάσταση στις παραλίες είναι τραγική. Από τη μια πλευρά είναι τα σκουπίδια, τα οποία έχουμε σπασμένα παγκάκια, σκουπίδια, κάποιοι ογκόληθοι τέλος πάντων που στηρίζουν τις ομπρέλες πεταμένοι και τα λοιπά. Η σπασμένη σκάλα που είχε σπάσει από την κακοκαιρία του χειμώνα.
0: Στο ενιδρίο λέτε τώρα, ναι.
1: Ναι,
0: η κατάσταση είναι πέρα από τραγική, δυστυχώς.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πυκνή συγκέντρωση ομπρελοκαθισμάτων, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τα μέτρα αυτά που πρέπει να είναι. Δεν λέω για όλους τους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αλλά υπάρχουν και κάποια περιστατικά τα οποία είναι οφθαλμοφανές ότι είναι...
0: Παράνομα.
1: Παράνομα δεν μπορώ να το πω, αλλά πάρα πολύ κοντά στο κύμα. Άμα ο άλλος δεν μπορεί να βάλει καν την πετσέτα του μπροστά
0: ο νόμος είναι συγκεκριμένος, η ομπρέλα έκανε...
1: Τα τέσσερα μέτρα, θα σας πω τι γίνεται, κυρία Βενιανάκη. Τα τέσσερα μέτρα που λένε είναι από εκεί που σκάει το κύμα. Πότε σκάει το κύμα? Όταν έχει άμποτη, όταν δεν έχει κύμα? Από πού το μετράνε και ως πού μπορούν? Εμείς βλέπουμε στην πράξη ότι μπροστά από ορισμένα ομπρελοκαθίσματα δεν μπορείς να βάλεις πετσέτα.
0: Είναι εκεί που σκάει το κύμα, ναι.
1: ναι. Ουσιαστικά πρέπει να είσαι δίπλα με τον, με αυτόν που έχει νοικιάσει τις ομπρέλες.
0: Κυρία Τσιμέτα, θέλω να μου πείτε και για τη μύτη του ενιδρίου. Ακούω όλους.
1: Η μύτη του ενιδρίου είναι, ναι, εμείς οι ροδίτες και ως χειμερινοί κολυμβητές και ως θερινοί, τέλος πάντων, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε ότι στη μύτη του ενιδρίου μπορεί κάποιες φορές να είναι ήρεμη η θάλασσα, αλλά κάποιες φορές δημιουργούνται τέτοια ρεύματα, τα οποία δεν γνωρίζουμε και πότε δημιουργούνται. Δημιουργούνται ρεύματα τα οποία αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Και βέβαια μέχρι τώρα δεν υπήρχαν μέχρι εκεί ομπρέλες, τώρα έχουν τοποθετηθεί μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι οι τουρίστες που δεν ξέρουν, αλλά και κάποιοι ντόπιοι, μπορούν να πάνε να κολυμπήσουν και να έχουμε άσχημα αποτελέσματα.
1: Βέβαια. Επίσης να σημειώσω ότι δεν υπάρχει ναυαγοσώστη σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία προειδοποιητική πινακίδα. Ότι υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Βέβαια, πινακίδες νομίζω ότι δεν υπάρχουν ούτε και στην υπόλοιπη παραλία. Δεν υπάρχουν πινακίδες. Δηλαδή, και εκεί στο ρολόι που πάμε εμείς καθημερινώς δεν υπάρχουν πινακίδες. Η καθαριότητα, θα σας πω, εκτός από τα βαριά αντικείμενα και τα άλλα τα σκουπίδια που μαζεύονται καθημερινά, ίσως αργούν να γίνει η αποκομιδή των σκουπιδιών, με συνέπεια όταν φυσάει να τα διασκορπίζει σε όλη την παραλία.
0: Και πάμε τώρα στο
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Για το τραμπολίνο τώρα που με ρωτάτε.
0: Να πάμε στο τραμπολίνο,
1: ναι. Το πολύπαθο τραμπολίνο. Από το 21 στείλαμε έγγραφο που θέλαμε να ξέρουμε την κατάσταση του τραμπολίνου για τη στατικότητα και την ασφάλειά του. Μας στάλθηκε έγγραφο ότι από το 2007 είχαν γίνει κάποιες ενέργειες για τη στατικότητα του τραμπολίνου. Από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτε άλλο.
0: Και τώρα είναι πράγματι επικίνδυνη η κατάστασή του, κυρία Τσιμέτα. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Ναι.
1: Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Βέβαια και το ότι αφαιρέθηκε η σκάλα και ανεβαίνουν, όμως ανεβαίνουν κάποια παιδιά πάνω και έχουν πούμε τα σίδερα, και αυτό δεν είναι ασφαλή.
0: Είναι επικίνδυνο. Είχε βάλει μια ταμπέλα το λιμεναρχείο. Υπάρχει ακόμα?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά εγώ ξέρω ότι ανεβαίνουν πάντως κάποια άτομα πάνω.
0: Εσείς από την ολιλογραφία που έχετε ανοίξει με τις υπηρεσίες, υπάρχει φορέας ο Δήμος, ας πούμε, ή η περιφέρεια ή κάποιος άλλος που να λέει ότι το λιμεναρχείο είναι δικό μου?
1: Για το τραμπολίνο, αν θέλετε να σας διαβάσω το έγγραφο.
0: Παρακαλώ.
1: Που μου στάλθει και εμένα, για να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας, γιατί μου φαίνεται ότι ανήκει στο νεωτέρων μνημείων. Απλά δεν ξέρω αν... μισό λεπτό, κυρία Βινιανάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Το έγγραφο...
0: Μιλάμε με την κυρία Μαρία Τσιμέτα, που είναι πρόεδρος στον Αθλητικό Σύλλογο Υπόκαμπος Κολυμβητών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, για τα προβλήματα της παραλίας, της κεντρικής της πόλης Ρόδου, έτσι. Ναι, κυρία Τσιμέτα, σας ακούμε.
1: Και το έγγραφο αναφέρει διαβίβαση αιτήματος ελέγχου στατικότητας της εξέδρας καταδύσεων στο ΕΛΗ και τα λοιπά, από 26 Δετάρτου του 21 ήταν που στείλαμε το αίτημα.
0: Ναι.
1: Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αιτήσεώς σας και λαμβάνοντας υπόψη την υπαριθμών κτλ. Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία η ρωτώντα των Λουτρών Έλλη μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο και την εξέδρα καταδύσεων στην περιοχή Μανδράκη της Ρόδου, έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο και έργο τέχνης.
0: Ναι.
1: Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου το 2007 συνέταξε και εκτέλεση μελέτη αποκατάστασης τη στατική επάρκεια του μνημείου κατόπιν σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΠΟΑ, σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου κτλ., έγγραφο τη υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου. Έπειτα από το παραπάνω, σα αποστέλνουμε το παραπάνω σχετικά.
0: Ποια υπηρεσία σα απαντάει?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων τότε, ο Αθηνόδωρο Κωνσταντίνο, και ο Αλέξανδρο Μπεκιάρη, ΠΕ πολιτικό μηχανικό.
0: Άρα λένε ότι ανήκει στην εφορία νεωτέρων μνημείων.
1: Ναι, και με άδεια τη εφορία νεωτέρων μνημείων, η νομαρχιακή.
0: Αυτοδιοίκηση το 2007 συντηρήθηκε.
1: Ναι, ναι, έκανε τα απαραίτητα έργα. Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να αναφέρω.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ,
1: λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι ότι για την νομιμότητα των παραλίων, για την πυκνότητα των προελοκαθισμάτων και για τις αποστάσεις που υπάρχουν από το κύμα, πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος, γιατί εμείς ως πολίτες τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα βγάζουμε στο τέλος πάντων
0: στο

0: και για την καθαριότητα τα σκουπίδια, ότι πρέπει να μαζεύονται σε, όχι ότι δεν μαζεύονται, μαζεύονται, απλά πρέπει να γίνεται πάρα πολύ σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην διασκορπίζονται στη θάλασσα, στην παραλία και καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτό το βασικό βέβαια είναι ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Εμείς θα στείλουμε ένα έγγραφο. Mm-hmm. Εμείς θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Αυτός που είναι υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Είναι ο Δήμος να δει την.
1: Ο Δήμος είναι 3 λεπτά από το παραλία Έλλη και δεν παίρνει χαμπάρι και ούτε ασχολείται, κυρία Τσιμέτα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας. Έχουν γίνει καταγγελίες και με στο My Coast από, και από ιδιώτες κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν πάει ο Δήμος να δει τι γίνεται, τι συμβαίνει, ας κάνει μια αυτοψία.
1: Λοιπόν, κυρία Μαρία Τσιμέτα.
0: Το άλλο, ναι, κυρία Βενιανάκη, θέλω να το πω και αυτό. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος αριθμεί πάρα πολλά μέλη και το γνωρίζετε, όλη η Ρόδος το γνωρίζει. Είναι δυνατόν να μην έχουμε εμείς ως σύλλογος ένα χώρο δικό μας που το έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μας μπορούν να μας παραχωρήσουν, ναι, ένα χώρο για το Σύλλογο των Κολυμβητών και δεν θέλουν να μου παραχωρήσουν ένα χώρο στους Αγίους Αποστόλους ή σε... Είναι ένας χώρος των Κολυμβητών να είναι σημείο συγκέντρωσης, σημείο συνάντησης, να μπορούμε να κάνουμε τις δράσεις του Συλλόγου. Είναι δυνατόν να είμαστε στο δρόμο?
1: Έχετε δίκιο, ένας, κυρία Μαρία Τσιμέτα, τόσα κτίρια έχει ο Δήμος σας.
0: Ο Σύλλογος έχει αποδείξει τη δυναμική του. Έχει αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα προς όφελος της κοινωνίας και των συμπολιτών μας κτλ. Είναι δυνατόν να αφήνουν έναν τέτοιο σύλλογο χωρίς να υπάρχει ένα σημείο να το παραχωρήσουν στο σύλλογο?
1: Έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, κυρία Τσιμέτα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: την καλημέρα
0: πολύ,
1: μας. Μαρία Τσιμέτα, πρόεδρος στον Αθλητικό Σύλλογο Υπόκομος Κολυμβητών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική παραλία της πόλεως Ρόδου. Να μείνω όμως πολύ σύντομα σε αυτό. Ανάρτηση χθες από την καλή μου συνάδελφο, τη Μαρίτα Γαβριλιώτη της ΕΡΤ, που είμαστε χρόνια ζευγάρι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, με φωτογραφικό υλικό, κεντρική παραλία αυτό για το Έλλη, ομπρέλες σχεδόν μέχρι το κύμα, ελάχιστος χώρος για όποιον δεν θέλει να πληρώσει, νέες ομπρέλες στη μύτη του νησιού εκεί όπου τα θαλάσσια ρεύματα είναι επικίνδυνα. Άλλη μια ακραία εκμετάλλευση από τους λίγους σε βάρος των πολλών. Ταυτόχρονα οι ζημιές πίσω από το ενιδρίο παραμένουν ως έχουν εδώ και μήνες. Τα σκουπίδια και τα διαλυμένα παγκάκια συμπληρώνουν τον ντεκόρ. Αλλά αυτά με φωτογραφικό υλικό, έτσι. Σουτ, μην μιλάτε, μην παραπονιέστε. Μην είστε μίζεροι, έχουμε αφήξεις, πολλές αφήξεις. Θα φτιάξουμε και άλλα πεντάστερα. Θα κτίσουμε όπου μπορούμε. Θα εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε ανάπτυξη. 5 θαυμαστικά. Προσυπογράφουμε το κείμενο της Μαρίτας Γαβριλιώτη με φωτογραφικό υλικό που δείχνει τα μαύρα μας τα χάλια, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Μήπως πρέπει να αφήσουμε τις διαμαρτυρίες στο Facebook και να λειτουργήσουμε διαφορετικά?

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο. Το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Αρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τα είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, μόλις είχε αναλάβει η νέα δήμαρχο Λιψών, η κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού. Τότε ανέλαβε με αισιοδοξία, νομίζω ότι διατηρεί την αισιοδοξία της. Την είχαμε συναντήσει διαδικτυακά στην τελευταία συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, όπου εκεί την καλωσόρισε ο νέος Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος έφυγε και πήρε τη θέση του κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού. Και βεβαίως, από ό,τι πληροφορούμαστε, ασχολείται ενεργά μια νέα δυναμική γυναίκα. Η μοναδική δήμαρχος, έχουμε και τη Στήλου, την κυρία Μαρία Καμαδίο, είναι οι γυναίκες δήμαρχες στην Δωδεκάνησο. Λοιπόν, πάμε να την καλημερίσουμε. Κυρία Λαουντού, κυρία δήμαρχε, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από τους όμορφους Λιψούς, ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάει τα καθήκοντα της δημαρχίας, πώς τα βλέπετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συνεχίζω με τον ίδιο ενθουσιασμό. Οι αρχικές μου σκέψεις ότι ανέλαβα κάτι πολύ δύσκολο και έχω μεγάλη ευθύνη επιβεβαιώθηκαν, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να ρίξουν την αισιοδοξία μου για αυτό το μεγάλο έργο που έχω καλεστεί να τελέσω. Ήταν ένας μήνας, έχω ολοκληρώσει μόλις ένα μήνα, ήταν ένας μήνας σε πολύ έντονους ρυθμούς αλλά και πολύ δημιουργικός. Αν έπρεπε να δώσω μια ταμπέλα, θα έλεγα ότι ήταν ένας μήνας ακρόασης. Επέλεξα να είμαι κοντά σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους, να ακούσω τις ανάγκες, να δω τους ανθρώπους του τόπου. Και έτσι ξεκινήσαμε να βάζουμε βάσεις, τις γερές βάσεις για να δω πώς θα κινηθώ από εδώ και στο εξής. Δουλέψαμε τον πρώτο μήνα πολύ σκληρά και σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς, συναδέλφους δημοτικού συμβούλους, τους εργαζόμενους του Δήμου, αλλά και τους πολίτες των Λιψών.
0: Ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε είναι η στήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο, για τη δημιουργία κατοικιών σε μικρά νησιά. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο Δήμος Λιψών, κυρία Λαουντού.
1: Σωστά, ανάμεσα σε ακόμα 11 δήμους είναι και η Λιψή. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, καθώς το πρόβλημα υποστελέχωσης των νησιωτικών υποδομών οφείλεται κυρίως στην αδυναμία έβρεσης στέγης. Εμείς έχουμε, για τους Λιψούς έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 760.000 ευρώ. Ως το τέλος του χρόνου θα έχουμε προχωρήσει στην αγορά 2 κατοικιών και εύχομαι ότι ως το τέλος του επόμενου θα έχει ολοκληρωθεί και η ανέγερση των 2 ακόμα κατοικιών 100 τετραγωνικών μέτρων. Επομένως, το σύνολο θα έχουμε 4 κατοικίες, 2 αγορά και 2 θα γίνει ανέγερση ως το τέλος του επόμενου χρόνου.
0: Αυτές είναι αρκετές για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες?
1: Για αρχή είναι αρκετές. Πάντα όμως, επειδή όπως είπαμε, ο Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ανά πάσα στιγμή οι ανάγκες αλλάζουν, γιατί είναι καλό και στην πορεία θα δούμε αν χρειαστούν επιπλέον και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν.
0: Πάντως είναι μια καλή κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών,
1: είναι
0: δηλαδή έμπρακτα, με αυτό έμπρακτα στηρίζει τους Δήμους και την βοήθεια να δίνουν τζάμπα σπίτια με ένα μικρό τίμημα στους υπαλλήλους που πάνε να υπηρετήσουν.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα και πριν, για μένα είναι ζωτική σημασία και είναι ευχή μας η πολιτεία να συνεχίσει να κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς με το βλέμμα πάντα στραμμένο στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.
0: Τώρα, κυρία Λαουντού, ο Δήμος Λειψών είναι και αυτός τουριστικός, αλλά με μια διαφορετική τουριστική ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, σωστά?
1: Σωστά. Και ναι, θα συνεχίσουμε με
0: εμείς εδώ που τόσο έχουμε, να δείτε τι ωραία περνάμε. Ναι, δεν βρίσκουμε μέρος για να βάλουμε ούτε μια πετσετούλα για να κάνουμε το μπάνιο μας, άμα δεν θέλουμε να νοικιάσουμε.
1: Η αλήθεια είναι πολύ άσχημο αυτό, ναι.
0: Ναι. Τι γίνεται, πώς πάει η κίνηση? Ξέρω ότι παραδοσιακά έλκεται πέραν των άλλων πολλούς Ιταλούς. Πώς πάει φέτος η τουριστική κίνηση?
1: Αυτό το θέμα με τους πολλούς Ιταλούς εξακολουθεί να ισχύει. Έχουμε πάντα, το μεγαλύτερο ποσοστό του τουρισμού είναι οι Ιταλοί. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολλούς και από άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Έχουμε μεγάλους Άγγλους, Γερμανούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετούς Σκανδιναβούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάει ο τουρισμός φέτος στο βαθμό που θα θέλαμε εμείς. Ωστόσο, είμαστε πολύ καλά. Ήταν αναμενόμενο με όλη την κατάσταση που επικρατούσε στην παγκόσμια σκηνή όλο το χειμώνα. Οι άνθρωποι δύσκολα έπαιρναν την απόφαση να κλείσουν εισιτήρια για διακοπές.
0: Έτσι είναι.
1: Ωστόσο, παρά το γεγονός όλης αυτής της κρίσης του χειμώνα, είμαστε καλά. Όχι αυτό που θα περιμέναμε, όχι όπως ήταν προηγούμενες χρονιές, αλλά είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρία Λαουντού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Την καλημέρα μου στο πανέμορφο νησί σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευαγγελίστρα Λαουντού, η νέα Δήμαρχος Λειψών, νέα γυναίκα, δυναμική. Έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα θα πάνε πρίμα στο πανέμορφο νησί, που έχει ένα διαφορετικό τουρισμό. Δεν έχει ξεπλώστρες, ομπρέλες, αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Ναι, είχα πάει πριν από χρόνια, επί Μπενέτου Σπύρου τότε, ένα καλοκαίρι, μια εβδομάδα, και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Είχε κάτι πολύ ωραία ταβερνάκια στην παραλία, δίπλα στο κύμα, ναι. Ωραίο το ξενοδοχιάκι, μικρό, προσεγμένο. Γύρισα τις εκκλησίες, πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα νησί που προτείνεται για διακοπές ήρεμες, μακριά από τη βοή της πόλης, μακριά από τα πολλά-πολλά. Παραλίες υπέροχες, χωρίς ξαμπλώστρες και τι άλλο έχουμε, και ομπρέλες. Ναι, χωρίς αυτά, κάτι σαν κρεβάτια πάλι έχουν κατεβάσει εδώ, κάτι είναι αυτά, καλέ. Τι είναι αυτά, είσαι αντιλίδο που είχαν κάτι φαραωνικές κατασκευές, λες και τα ξεπατήκωσαν από την Αίγυπτο. Τι είναι αυτά, για να αρμέγουν τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Και σε αρκετά σημεία, παρότι δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί, παρότι δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ανάδοχος για τις συγκεκριμένες παραλίες, όπως η Τσαμπίκα, έχουν πάει, έχουν ανοίξει κανονικά, λειτουργούν. Γιατί λειτουργούν? Έλα μου ντε. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πάμε τραγούδι.

Να καλημερίσουμε το πατέρα Νεκτάριο Πόκια, την καλημέρα μας και την ευλογία μας σου πάτερ. Τη χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ποτέ, ναι. Για το βήχα που έχουμε τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Τώρα εσείς έχετε γιορτές, πανηγύρια, εκκλησίες, Αγία Παρασκευή. Να ευχηθούμε στον Γιώργο τον Μπόκια, γιατί και στο Νεκτάριο το Μπόκια είναι νηψιά του, στην Εύη, τη κόρη του Γιώργου, που είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, τα καλύτερα. Όμορφο κορίτσι, να το χαίρονται, να είναι γεροί δυνατοί και σε όλες τις παρασκευούλες που γιορτάζανε σήμερα στους Παντελεήμονες. Λοιπόν, την ευλογία σας πάτερ, τι χρειαζόμαστε, ναι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αλλά οι ευλογίες δεν σώζουν πολλές φορές, έτσι. Όταν έχεις μάθει να πορεύεσαι με μία αξιοπρέπεια τέλος πάντων και με διδαχές της κυραμάρος της μάνας μου, να μην ανέχουμε τίποτα στο σπαθί μου, ναι, και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνεστε. Τα πράγματα είναι στενάχωρα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε όλα με ψηλά το κεφάλι, κοιτάμε μπροστά και πάμε για άλλα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι είχαμε κανονίσει ένα ρεπορτάζ στην Παλιά Πόλη, δεν μας βγήκε, δεν πειράζει. Έχουμε μέρες μπροστά μας να τα ξαναδούμε όλα αυτά, να δούμε αν και για την τουριστική κίνηση σας τα είπα, και η Τράπεζα της Ελλάδας δυστυχώς επιβεβαιώνει, σας διάβαζα ένα, μια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδας του εξέχοντος κυρίου Στουρνάρα, που τον έβλεπα και έλεγε για τη 13η σύνταξη και μου ερχότανε να σπάσω την τηλεόραση. Αυτός ο κύριος με 800 ευρώ το μήνα ή 1000 ευρώ θα μπορούσε να ζήσει, και μιλάει με αυτό το θράσος, γιατί πρόκειται περί θράσους, να το χαίρονται αυτοί που τον ξαναψήφισαν για διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και δεν τρέπεται τουλάχιστον να μιλάει με καλύτερο τρόπο για τους συνταξιούχους της χώρας. Είναι ντροπή του να μιλάει με αυτό το ύφος, γιατί θα πέσει έξι χώρα. Τη χώρα κάτι σαν τύπησαν και σένα, κύριε Στουρνάρα, τη ρίξανε στα βράχια, δυστυχώς. Ναι, έβλεπα τη συνέντευξη, μου είχε γυρίσει το μάτι ανάποδα. Λέω, θα την πληρώσει η τηλεόραση, αλλά κοστίζει 200-300 ευρώ. Θα μου πείτε, έχουμε εκτόσεις. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε επιπλέον έξοδα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σας έλεγα για την, ναι, για την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, ότι από κόσμο έχουμε μιλιόνια, αλλά από έσοδα την έχουμε κάτσει τη βάρκα. Να φέρουμε κι άλλο κόσμο, να γεμίσουμε, να κάνουμε πίχτρα τα νησιά, να δούμε τι θα καταλάβουμε. Το λένε βέβαια όλοι οι επιχειρηματίες των διαφόρων κλάδων, ότι, τι μας έλεγε ο Γιώργος Ελευθερίου, ότι δεν αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό πια, αλλά από τη βρύση ζητούν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, εκεί που απευθυνόμαστε στο μαζικό τουρισμό, τι θέλουμε, δηλαδή χαΐρια, και αυτοί στην ίδια κατάσταση όπως εμείς είμαστε. Λοιπόν, οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα, πού είναι το πρόβλημα, το ξέρουμε. Απλά να μαζεύουμε κόσμο, να δείχνουμε νούμερα, να βγαίνει η Κεφαλογιάννη με το Μητσοτάκι να πανηγυρίζουν. Το αποτέλεσμα, η σούμα, ποια είναι? Αυτή που αποτυπώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Που αν μπορούσε βεβαίως, που θα τα παρουσίαζε διαφορετικά, αλλά δεν γίνεται να αλλοιώνει στοιχεία κλπ. Τα δίνει στη δημοσιότητα και ανάλογα βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τι άλλο έχουμε? Αυξήσει λέει στα φοιτητικά ενίκια, τι το περίεργο, ακριβότερη η Κέρκυρα, έκρηξη τιμών σε Ρόδο και Δράμα. Τα έρημα, τα παιδιά και οι γονείς που θα πληρώνουν, που θα έρχονται στη Ρόδο αλλά και σε άλλες περιοχές. Τι να πεις, τι να κάνεις, η κυβέρνηση δεν βάζει ένα φρένο, δεν παίρνει μέτρα, δεν κάνει τίποτα και αφήνει τη νέα γενιά στα νύχια των διαφόρων επιτηδίων, γιατί είπαμε να βγάλουμε λεφτά από ένα κίνητο που έχουμε, αλλά μην το παρατραβήξουμε κι άλλο, να το πω ακόμη σαν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διαβάζω μια ανάρτηση του Γιάννη Κουφαλάκη, νομίζω είναι ο αδερφός του νέου αρχιεπισκόπου, ότι την Τετάρτη 29 Εβδόμου, Τετάρτη που έρχεται, θα τελέσει μεσονυκτία ο αρχιεπίσκοπος Καρναδά Απόστολος Κουφαλάκης στον Ιερό Ναό Άγιος Χαράλαμπος Ελεούς στις 9 το βράδυ. Άρα έρχεται στη Ρόδο ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καρναδά. Αυτή είναι η είδηση που αλλιεύω από το Facebook, γιατί τελικά το Facebook έχει γίνει ένας πολύ καλός σύμμαχός μας σε ειδήσεις, και θετικές και αρνητικές βεβαίως. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 57 λεπτά μετά τις 9. Τι άλλο έχουμε πριν σας αφήσω? Ναι. Νομίζω ότι τώρα να παράγεται η είδηση για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο. Η είδηση δόθηκε από την εφημερίδα Δημοκρατική στην Ιαλισσό. Το Σάββατο το απόγευμα, σε 6 το απόγευμα, ένας 62χρονος, νομίζω κατευθυνόταν προς Παστίδα με μηχανή, εξετράπη της πορείας, έπεσε σε τυχείο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο άνθρωπος. Είχαμε και δεύτερο στη Ρόδου Καλλιθέας, εντάξει, δύο νεκρούς. Να τους χαίρονται τους ελέγχους εκεί στην αστυνομική διεύθυνση. Άντε και σε άλλα, τώρα τι να πω. Ντροπή. Τόσους ελέγχους μόνο για να ρίχνουν πρόστιμα. Και εσείς εκεί στο Δήμο και στο Λιμεναρχείο, δέστε το θέμα του ενιδρίου της Μύτης. Είναι κρίμα να πνιγούν άνθρωποι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το ξανάπαμε. Και όλοι το γράφουν στο Facebook. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί, έστω και το ελάχιστο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα δούμε τις επόμενες μέρες και για την νέα σύμβαση με το καζίνο. Έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Ρουλέτες, μάρκες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για χαρά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα και όμορφη εβδομάδα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούσεις της Αρλιρουά για τον 23χρονο Αργεντινό χαφ Γιασίν Τιτραουί έχει κάνει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, με τους Ερυθρόλευκους να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ στη λίστα της Βάσκο Νταγκάμα ο Ταρεμί. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλσαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατά Σαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα 8-66 στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. «Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ. Το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνουά ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην εβδομάδα θέλει ο ΠΑΟΚ, ενώ εξελίξεις αναμένονται σύντομα και με την υπόθεση του ΦΟΡ. Πλήγμα με άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη με 3-0 απέναντι στην Αταλάντα κάτω των 23, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνι, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδεσμευσής του από τη Real Madrid της ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα
2: κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.

0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει σήμερα. Του Αγίου Παντελεήμονα γιορτάζει η παλιά πόλη, θα λέγα εγώ. Γιορτάζουν οι Παντελίδες και υπάρχουν αρκετοί, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία, χαμόγελο και πολλές χαρές.
1: Κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, το φίλο μου, τον Παντελή, το Σαντορινιό, το φίλο, τον καλό. Τον Παντελή εκεί στο ψητοπολείο Παντελή, στον Άγιο Νικόλαο. Τους Παντελίδες του Αθανασίου και του Δημητρίου και του Βασιλείου.
1: Στη ζωή μας το βιβλίο.
0: Υπάρχουν πολλοί που γιορτάζουν σήμερα. Να είναι γεροί, δυνατοί και να χαίρονται το όνομά τους, βέβαια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να πούμε πρώτιστα. Να είμαστε καλά και να προχωράμε. Τα 13 λεπτά μετά τις 10 είμαστε, είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούσετε και πεντακάθαρα και δυνατά. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας εδώ με τα στούντιο του Top FM. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας 6937 348 348.

0: Μπαίνετε στο Viber του σταθμού, αφήνετε εκεί την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας, το οποιοδήποτε μήνυμά σας θέλετε να μας έρθει εδώ.
1: Μια που σε είδα και μια που σε είχα στα πάρει, δεν με νοιάζει. Δεν παίρνω χαμπάρι, σε κουβαλάω πάντα μαζί στη γιορτή.
0: Εκείνο που πρέπει να σας πληροφορήσω και είναι χαρμόσυνο. Χαρμόσυνος ανείδηση για τους φίλους και τις φίλες. Είναι ότι σήμερα Δευτέρα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τρεις ώρες εκπομπή. Γεμάτες ψυχαγωγία, διασκέδαση. Και πράξη σε αυτό που λέει η κοινή ρίση, ο λαός τραγούδι θέλει. Παίρνοντας την σκυτάλη από την Τάνια τη Ρένα τη Βενιανάκη. Την ενημέρωση. Πάμε στη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση τώρα. Γι' αυτό φτιάξτε καφεδάκι. Επικοινωνήστε με το δικό σας ή τη δική σας. Ελάτε στην παρέα μας. Και αφού είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου. Αυτό που πρέπει να πω και θα το πω ακούγοντας προηγουμένως τη Ρένα τη Βενιανάκη, δεν είναι μόνο το πόλο.
1: Δεν αισθάνομαι, απλά όταν σ' ακούω χάνομαι.
0: Είναι η κοπηλασία.
1: Πάνω σου για να
0: είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου.
1: Πάνω σου για να στηριχτώ.
0: Είναι πολλά που σαν Έλληνες πολλές φορές μας κάνουν πολύ φερυβάνους και κρατάμε ψηλά την ελληνική σημαία.
1: Κάπου εδώ να μ' αφήσει μ' αλήθεια είσαι το πιο.
0: Εμείς οι αθλητικοί τουλάχιστον το κάνουμε μια χαρά. Με σταβέντο ξεκινήσαμε. Πάμε γερά.

0: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά στον Παντελή, το Σαντορινιό, το φίλο μου τον καλό.
1: Φύζουνε οι τυφώνες, ούτε και οι πιο παγωμένοι χειμώνες. Εγώ μαζί σου.
0: Χρόνια πολλά στον Παντελή, τον Αθανασίου, το γιο του Βασίλη. Χρόνια πολλά στον Παντελή, τον Αθανασίου, το γιο του Δημήτρη.
1: Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια, εγώ τα πιο.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στο ψητοπολείο, στον Άι Νικόλα. Χρόνια πολλά στον Παντελή, τον Μιχαλάκη και εκείνο στον Άι Νικόλα. Είναι η γειτονιά, έχει πολλούς Παντελίδες.
1: Λες πως χώρια μου τρομάζεις, κι επειδή φοβάσαι μάτια μου.
0: Αυτή είναι η Αλκατράζ με τους τυφώνες.
1: Στο σου τορκίζω με καρδούλα μου. Σ' αγαπώ, μα μην γκρινιάζει.
0: Είπαμε θα πάμε μέχρι τη μία, αλλά είμαστε ακόμα στο ζέσταμα.

Έγραψε ιστορία λοιπόν η Εθνική Ανδρών στο Πόλο, νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup της Αυστραλίας και πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Η Ελλάδα προηγήθηκε 15-14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ανεπανάληπτος τελικός, η Ελλάδα ήταν μπροστά και με 3 γκολ διαφορά. Οι Ούγγροι όμως, παγκόσμια δύναμη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ισοφάρισαν σε 14-14 για να πάρουμε την νίκη. Αν θυμάμαι καλά, 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, πριν από το τέλος του 4ου οκταλέπτου. Με το γκολ του Στέλιου του Αργυρόπουλου πήραμε μαζί το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα και στο άθλημα γενικότερα.

Όλα τα λεφτά στο παιχνίδι, το τελευταίο time out του κυρίου Βλάχου. Ο προπονητής μας κυνηγώντας την νίκη και το χρυσό πέρασε δυο φουνταριστούς. Ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή από τον Βίσμεκ. Οι διεθνείς μας γύρισαν ψύχρεμα την μπάλα και ο Αργυρόπουλος στο 12 δευτερόλεπτα πέτυχε το χρυσό γκολ. Κορυφαίος του τελικού ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος ναι μεν μπλόκαρε εντυπωσιακά το τελευταίο σουτ του Μάνχερτς, αλλά πέτυχε και 5 γκολ ο ίδιος.

0: Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που παρέμενε στη θέση του από το 2007.
1: Καρφώθηκε στο στήθος βαθιά σαν λεπίδα.
0: 8.66 επίδησε ο Μίλτος. Και μάλιστα επίδοση που την πέτυχε δύο φορές, 8.66.
1: Τόσο τρελό.
0: Στον ίδιο αγώνα.
1: Ξέρω γιατί μου αρέσει να ζω μέσα στην κόρη.
0: Ενώ ο ίδιος μιλάει με θαυμασμό για το τελευταίο του άλμα, το οποίο ήταν 8.64. Ήταν δύο πόντους υπολοιπόμενο από το πανελλήνιο ρεκόρ. Το καλύτερο άλμα, λέει, ήταν το τελευταίο, λέει ο ίδιος.
1: Όταν χορεύει έτσι, είναι δική μου πια, τώρα ξέρω για πάντα.
0: Και προφανώς πανευτυχής και ο προπονητής του, ο προπονητής των επιτυχιών στα άλματα, ο Γιώργος Οπομάσκη. Ο Γιώργος Οπομάσκη ήταν ο προπονητής και της δικής μας Νίκης Ξάνθου.

Lady. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Έχουμε 3 ώρες εκπομπή σήμερα. Θα πάμε μέχρι τη 1. Φώτα ανάβουνε τώρα. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι, ο.

Ποδή αγόρας με τα γραφικά, έτσι για να πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πήρε φορά, δεν σταματάει με τίποτα. Είχαμε Ίγκλι Ντρίζι, είχαμε Γιώργο Γεωργιάδη. Είχαμε ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο, ο 18χρονος Χρήστος Πατρού αποκτήθηκε από το Διαγόρα. Είχαμε Ιωσήφ Λαθούρη. Ανανέωσε ο Τζετ Χότζα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και μπορεί να καταλάβει και κανείς άλλος, έρχεται συνέχεια. Έπεται μάλλον συνέχεια. Ελένη Φουρέιρα. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικά και δελτίο.

Η ώρα είναι 10:30, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε δελτίο ειδήσεων. Ελπίζω να έχετε καφεδάκι αναχείρας, να έχετε επικοινωνήσει με τους φίλους και τις φίλες και να είστε στην παρέα μας, δυναμώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου, παρακαλώ.

Μαζί με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη μας ήρθε και η είδηση από τον Κολοσσό. Η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία της με το CJ Harris. Ο CJ Harris γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1991 στο Winston Salem της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών και με ύψος 1,91 αγωνίζεται ως guard. Στην κολεγιακή του καριέρα φίτησε στο Wake Forest από το 2000 μέχρι το 2013. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 13-14 στη Γερμανία και τη Ludwigsburg. Στη συνέχεια πήγε στην Ulm, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Rosa Random στην Πολωνία. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Ακάρια και την επόμενη χρονιά μετακόμισε στη Γαλλία για την ορτές εμπειρίες πολλές, παραστάσεις πολλές. Έχω την αίσθηση ότι θα βοηθήσει πολύ τον Κολοσσό. Ακολούθησε η Turk Telekom το 19-20, η Χαποέλ Χολών το 20-21 και η γαλλική Μπουρκ το 21-22. Στη συνέχεια ο Χάρης επέστρεψε στο Ισραήλ και αγωνίστηκε για άλλα δύο χρόνια στη Χαποέλ Χολών, ενώ το 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, στο οποίο έπαιξε μέχρι και τη φετινή σεζόν, όπου είχε κατά μέσο όρο 10,5 πόντους, 1,7 rebound και 2,2 assist σε 34 αγώνες σε στοίχημα GBL και FIBA Europe Cup. Αυτά για την πασχετική μας είδηση προερχόμενη από το Γκολ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τη Λέρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νομού που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν η εύρυθμη διεξαγωγή της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη τον ύμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4.

Είναι το PFM στα 15 λεπτά πριν από τις 11. Πάμε να χορέψουμε τώρα το βάλς των ονείρων. Πάμε να δώσουμε ρυθμό στην εκπομπή, ρυθμό στη μέρα. Καλοκαίρι είναι. Τα χρώματα πολλά. Οι εικόνες πάρα πολλές και πρέπει να τις απολαύσουμε.

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Γιώργος Σαμπάνης στη Λίνδο. Αυτή είναι η τελευταία του επιτυχία. Και πάμε μετά 1η Αυγούστου, Ιουλία Καλυμάνη.

0: Είμαστε δίπλα σας ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Είτε στο σπίτι την ώρα του νοικοκυριού. Είτε κρατάτε τιμόνι και οδηγείτε αυτή την ώρα. Να προσέχετε στο δρόμο απαραίτητα.
1: Στο χάος σου να αφήσεις αν...
0: Και ο πιο σοβαρός λόγος σε αυτό που σας λέω είναι ότι κάποιοι σας περιμένουν να γυρίσετε.
1: Κι όταν σαν άστρο συντριβεί.
0: Είτε στη δουλειά, αν είστε τώρα σε εταιρεία με γραφεία δίπλα-δίπλα και θέλετε να μας ακούσετε, θέλετε να ακούσετε μουσικούλα,
1: όση αγάπη μας ενώ...
0: βάλτε τα ακουστικά για στα αυτιά, επιβάλλετε. Κατά τα άλλα, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: σημειώσει στο τέρμα του παλεμού.
1: Αμέσως μετά το ζέσταμα που κάνουμε, θα σε διανύσουμε στα νησιά μας. Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Δεν... Όπως κάνουμε κάθε φορά. Θέλοντας να μας ακούει όλος ο κόσμος. Είσαι...

0: Καλημερίζω τους απανταχού πενιντάριδες και πενιντάρες.
1: Είσαι άπιαστο πουλί.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Ζαμπέτα.
1: Έχεις πειρά.
0: Μεταγλωτισμένη σε ήχο και ρυθμό.

Θέλω να πιστεύω ότι θα μας το πει αυτό το τραγούδι 3 του Αυγούστου στη Μεσαιωνική Τάφρο. Ο Απών που έρχεται στο νησί μας για πρώτη φορά. Και από ό,τι γνωρίζω έχει και πάρα πολλούς φίλους και φίλες εδώ στο νησί μας.

Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα, όπως λέμε. Είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτός ήταν ο Απόν που μας πάει στην Έλληνα Παπαρίζου για να πάμε μετά σε διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας.

Λέμε καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτο Ξουλεΐ εκεί στην Αυστραλία. Παναγιώτη αγαπημένε, ο ανιψιός είναι Βαγγέλης, δεν είναι Παντελής.

Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου πάντως. Να είσαι γερός, δυνατός και να περνάς όμορφα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
12: Εννιά λεπτά μετά τις 11, πάμε τώρα τσάρκα στους δρόμους της Ρόδου, στους δρόμους του νησιού μας. Και των υπολείπων νησιών βέβαια, αλλά πρώτα να πενέψουμε το σπίτι μας. Ξεκινώντας από τους δρόμους της Ρόδου πάντα.
13: Μέρες που περνάνε τυπικά.
12: Με το φίλο μας τον καλό τον Γιώργο τον Γιαννιά.
13: Δεν ζω ουσιαστικά.
12: Να μας ερμηνεύει την τελευταία του επιτυχία. Βρίσκεται στο χαράκι, κάνει διακοπές.
13: Το προσπερνά.
12: Ετοιμάζεται και για τα event του. Μελετάει τα χειμερινά σχήματα. Όλα τα κάνει.
14: Όλα καλά. Πόσα να πει σε δύο κουβέντες βιαστικά.
12: Μάλιστα. Οφείλω με σεβασμό να πω καλημέρα
14: και συζητά
12: σε δύο αγαπημένες φίλες.
14: Με μια εικόνα σου σχεδόν αληθινή και η καρδιά μου έχει πια παραδεχτεί.
12: Καλημέρα στη Μαλαματένια, καλημέρα και στην Κορίνα.
14: Με τρελαίνει η σκέψη τη νύχτα αυτή.
12: Καλημέρα Σάβα.
14: Σ' αγκαλιά σου ένα ξένο κορμί και εγώ χάνω.
12: Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά του Pierre Café που μας ακούνε.
14: Κι ας

0: Από το Γιώργο το Γιαννιάς η Δανάη Δέδε. Το κοριτσόπουλο που σπουδάζει στην Αθήνα και ακολουθεί το μουσικό δρόμο. Της αρέσει.
1: Γιατί έχει η μοίρα μας γραφτό να είμαστε. Δες πόσο άντεξα, δεν τα παράτη.
0: Είμαστε ακόμα στο Σεργιάννη μας, σε ό,τι αφορά το Σεργιάννη μας, στους δρόμους της Ρόδου.

Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε σε ό,τι αφορά βέβαια καλλιτέχνες ροδίτες, τραγούδια προερχόμενα από αυτούς. Και είπα να βγάλουμε στον αέρα μας να δροσιστεί λίγο. Το πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, το Σωτήρη το Βαγιανό, γνωστές οι καλλιτεχνικές του ικανότητες.

για... Από τα δεδομένα που, όπως λέει ο ίδιος, έχουμε μόνο εμείς εδώ στο Top FM. Χωρίσαμε και έχεις... Ακούμε μια μπαλάντα από ένα CD πολύ όμορφο που είχαμε παρουσιάσει μαζί στις παλιές εγκαταστάσεις, βέβαια. Περνά...

Όπως πάντα, καλές εντυπώσεις στο Astra Live άφησε ο δικός μας Γιώργος Δασκουλίδης. Πάμε να τον ακούσουμε σε ένα πολύ πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο.

κρατιέται ψηλά, συνεχίζει ψηλά σε μεγάλα stage της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα και δεν ξεχνάει ποτέ το νησί του, τη Ρόδο.

Τον απόλαυσαν οι φίλοι του έστω και για ένα βράδυ στο Astra Live το προχθές, Σάββατο. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στη Ρόδο. Πριν πεταχτούμε μέχρι την Go, πριν πεταχτούμε μέχρι το νησί του Ιπποκράτη βέβαια.

Πιάσαμε Κο, πιάσαμε το νησί του Ιπποκράτη. Θα ολοκληρώσουμε και από εκεί και μετά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά. Είπαμε σήμερα η εκπομπή μας πάει μέχρι τη μία.

0: το κενό.
1: Είμαστε στην Go, είναι η εκπομπή 102,4 υποσχιάν από τον Top FM. Είμαστε στο καθιερωμένο πια σε Γιάννη στα νησιά μας. Αυτός είναι ο Πάνος ο Μπλέντζας. Πού θα με πας, αναρωτιέται.
2: Τι με κοιτάς.
1: Στα Δελφίνια, για καφέ.
2: Που μου υπόσχονται ουρανό.
1: Στα Θερμά, για μια βουτιά όμορφη.
2: Λες.
1: Ή στον Αγιο Στέφανο.
2: Τόσα που δεν χωράει ο νου.
1: Όπου και να πας, σε όποια παραλία της Κόκκινης να πας τώρα, αυτή την εποχή.
2: Με αυτό το βλέμμα σου εγώ.
1: Είναι θαυμάσια, περνάς εκπληκτικά.
2: Φυλακτό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τη Λέρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά αναλίτρο ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη το νήμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Ολοκληρώνοντας την ενότητα με τους φίλους καλλιτέχνες στην ΚΟ, πάμε τώρα στην Κύπρο.
1: Όσα έχουμε πέρα.
0: Αυτός είναι ο Λούκας ο Γιώργκας.
1: Κι αυτά κανένας δεν μπορεί να τα ξεχάσει.
0: Πριν πάμε στην Άννα Βύση, η οποία μας εκπλήσει συνεχώς.
1: Αφέρει,
0: με επιτυχία θα έλεγα εγώ.

Μεσημεριάζει σιγά σιγά, είναι ο Τροπ FM, στα 4 λεπτά πριν από τις 12. Και αφού ολοκληρώσαμε το Σεργιάννη μας στη Ρόδο, την Κότια και την Κύπρο, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πιο σύγχρονες φωνές, με τις πιο δυνατές φωνές στο ελληνικό πεντάγραμμο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδάει Διονύση Σαββόπουλο.

να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω. Είμαστε καλή παρέα και το ραδιόφωνο είναι. Πολλοί κόσμος εκτός συνόρων, πάρα πολλοί. Εξάλλου είναι τεράστια, είναι μεγάλη η ομογένεια η ελληνική.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Top FM 102,4.
10: Πέντε λεπτά μετά τις 12, πέντε λεπτά μετά το μεσημέρι. Είπαμε πάμε μέχρι τη μία σήμερα.

0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία, μέχρι...
1: Σου κάτι, δυο έστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμη.
0: Μέχρι να παραδώσουμε τη σκυτάλη της εκπομπής.
1: Όπου κι αν πας, θέλω που σε...
0: Απέτηση δική σας.
1: Χάρη,
0: να μεγαλώσουμε κι άλλο, τι να κάνουμε.
1: Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος μας τραγουδά για τη σημερινή ημέρα. Δευτέρα, έτσι λέγεται το τραγούδι. Παλαμβάνω, είμαστε από το Top FM 102,4 και 97,4. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6937-348-348, πληκτρολογείτε στο κινητό σας, μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας ή τις παρατηρήσεις σας. Θα πάμε σιγά σιγά να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Και να τονίσουμε για άλλη μια φορά το πόσο μεγαλώνει και πόσο μεγάλη είναι η παρέα και η σημερινή.

0: 7, 8 λεπτά μετά τις 12. 102,4 υποσκιάν από το Top FM. Με επιτυχίες πολλές, επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες παλαιότερες. Είπαμε να πούμε καλά στην εβδομάδα. Κάναμε 3 ώρες εκπομπής. Εξάλλου είναι κάτι που θέλατε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετοί και αρκετές από εσάς.
1: Μη βιάζεσαι, μα κάθε πράγμα στον καιρό του. Κι ο έρωτας απόψε.
0: Η Ιουλία, καλημέρα.

0: Και live έχουμε που θέλει ο φίλος μας ο Τσαπίκος. Προς το τέλος, είναι νωρίς ακόμα, είναι 11 λεπτά μετά τις 12.
1: Στήνει για μας ρε παιδιά, αγαπάτε καταλλήλους.
0: Είμαστε εδώ καθημερινά για σας που είστε στο σπίτι, για σας που είστε στο αυτοκίνητο, μα περισσότερο για σας που εργάζεστε αυτή την ώρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Μ' αρέσει και σας αρέσει από ό,τι κατάλαβα.
1: Κι αν η καρδιά σου.
0: Άραγε είναι τόσο ένοχο το κορμί.
1: Και το μυαλό.
0: Ας ακούσουμε τι λέει.

0: Οι ρούμπες ανεβάζουν πάντα το ρυθμό και τη διάθεση.
1: Χιλιά έχει γίνει φίλη μου καλή.
0: Και αφού μιλήσαμε για ρούμπες, θυμήθηκα κάτι παλιές ρούμπες όμορφες. Θα προσπαθήσω μέσα από τα live να τις φέρω στους δέκτες σας αμέσως μετά, αφού πρώτα ακούσουμε ό,τι έχουμε επιλέξει. Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι πολύ καλός όταν πιάνει και το μπουζούκι, να ξέρετε. Έτσι έχει μάθει.

0: Στους ίδιους δρόμους και ο Λευτέρης Πανταζής. Έλα τα νησιά μας.
1: Ανέβηκα στη Λεμονιά να κόψω ένα λαιμό.
0: Έρχεται στη Ρόδο 22 του Αυγούστου.
1: Πως πια δεν είσαι μόνο.
0: Για μια σημαντική συναυλία στον Αρχάγγελο.

Καλημερίζω τον Δημήτρη το Τσιανάκα εκεί στη Real Music στην Αθήνα. Λέω καλημέρα στον Τεό του Μοσχού. Στο φίλο μου το Γιάννη το Φωτάκι στον Έμπονα. Μπορεί να είναι για... Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη και την ομάδα του που είναι από το πρωί μαζί μας. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ. Καλημέρα και στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την

0: εσύ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το φεγγάρι να έχει. Εσύ λάμπεις πιο πολύ.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από το Χρήστο το Μενιδιάτη. Σε ένα τραγούδι που επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο δικό μας Στάθη Ραυτόπουλο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τηλέρο θα επισκεφθεί

0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νομού που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγή της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η Ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη τον ύμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζωζώνη μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4.

Μία παρά 20 ώρα, στην τελική ευθεία είμαστε. Μας βάζει πάνω στο φορτηγό της η Νατάσα Θεοδωρίδου. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να πούμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα.

Σε 9-8 είμαστε. Σε μια πληβάλη. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο τον Πανάκο, οικογενειακός είναι πάντα μαζί μας. Τους δύο φίλους μου τους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα... Τη Ροδία τη Στελά που μας ακούει. Μα εκεί στην ευτυχία. Τη Βούλα τη Λουλουργά στο Πυθαγόριο της Σάμου. Να προσέχεις τη καρδιά. Έχει ετοιμασίες τώρα γιατί έρχεται 5 και 6 Αυγούστου. Σου το δρόμο μου εγώ. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παριανάκη που είναι μαζί μας, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Βαλάω το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου... Την κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα, τον Αντώνη τον Βεργαδί, το φίλο μου τον καλό τον Νίκο τον Γιάννου, το Σταύρο τον Σαλακενό, τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, το Σάββα τον Μπαούρη. Τον Νίκο το Μαντικό. Καλησπέρα λέω στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους κλιπενούς της Αυστραλίας. Και όλο μου το εγώ. Καλημερίζω με τις ευχές μου για καλή εβδομάδα τον Παντελή τον Πρεσβύρη, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, την Ιωάννα την Παπανικόλα, το Σταμάτη το Μαυρίκο οικογενειακός, το κλαπ της Κρεμαστής. Τον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο που είναι μαζί μας, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, επίσης το φίλο μου τον καλό τον Πίτερ, τη σύζυγό του τη Χρύσα και την οικογένειά του ολόκληρη εκεί στα Θαλάσσια Σπορ.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Απόστολο τον Πονιά, στο Γιάννη το Φωτάκη στην Έμπονα, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Νίκο τον Ντόκα, εκεί στη Λεμεσό. Στον Αντρέα τον Καντάρα, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Ξουλεή εκεί στην Αυστραλία.
1: Έμαθα να λέω ασπροπάτω, ήταν γεμάτο.
0: Στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διακόρα, στη Ρένα τη Μαλοΐνα την αγαπημένη, στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, να μου προσέχεις το γαμπρό, ε.
1: Κράτα μα...
0: Αξία ανεκτήμητη.
1: Πες, έμαθα και να πετάω στην άκρη.
0: Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου. Στον Τεό τον Μοσχού, στον Κλεόβολο τον Γεωργίου. Στη φίλη μας την αγαπημένη, την Κριστίνα τη Μαραγκόζη. Στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο Μπάμπι το Μπουρνί το μαέστρο μας. Τη φίλη μας την Ελισάβετ, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Χρήστο τον Κουμνάκη. Στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον Ευθύμη τον Γουτσιά. Αυξάνεστε και πληθύνεστε καθημερινά. Καλημέρα στη Μαρία. Στην Εύη την Αργυρού, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Νίκο τον Χούλη, στη Μαρία την Ξενάκη.
1: Έμαθα να λέω δε βαριές.
0: Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο.
1: Πάντοτε αλλάζουν.
0: Στη Δικαία την Αντωνάκη, στον Ιωάννη τον Μπακέλα, στο φίλο μου τον καλό, τον τεχνικό του σταθμού, τον Κώστα τον Στρατζόπουλο που είναι μαζί μας σήμερα.

Κράτησες μισά τα σε αγαπώ από τον Νίκο το Βέρτη σε 6, σε 9, 8 και πάλι. Θα συνεχίσουμε όμως έτσι πριν πάμε στα live μας. Θα συνεχίσουμε έτσι πηγαίνοντας τον Αύγουστο το 2023. Τότε που ο Γιάννης ο Πλούταρχος έλεγε αυτό ακριβώς το τραγούδι.

0: καταλάβατε καλά, η μουσική μας, η εκπομπή μας σήμερα Δευτέρα κύκλους κάνει, μεγάλωσε κατά μία ώρα, πήγαμε, θα κλείσουμε στη μία. Πιάσαμε τα live τώρα, ύστερα από τα 9-8 και τα ζεμπέκικά μας, πιάσαμε τα live. Από τον Πασκάλι τον Τερζή πάμε στο Βασίλη τον Καρά τώρα. Αξέχαστος.
1: Σου είπε τι πρέπει για καρά και εσύ δακρύσεις.

Πράγματι, Βασίλη, είναι φοβερά τα ακουστικά, ομολογώ. Όπως επίσης ομολογώ ότι με προσέχεις ιδιαίτερα.

Ακόμα λίγα λεπτά εκπομπής. Πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε, γιατί κάναμε κύκλο στο μουσικό κύκλο, θα λέγα εγώ. Ξεκινήσαμε normal, καταλήγουμε live. Από live σε live.

0: Πάμε να εισχωρήσουμε τώρα με το δικό μας τρόπο, τον μουσικό, στους δικούς μας διαδρόμους, και όταν λέω διαδρόμους...
1: Θυσιαστικά.
0: Αυτά είναι. Θυσίες πολλές.
1: Θυσιαστικά.
0: Δώσε. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στον κουμπάρο μου, το Δήμο, τον Καραγιάννη και το προσωπικό του.

θυσιάστηκα από τις νύχτες τις μαγικές του 2007. Θα έχουμε κι άλλες μέρες μαγικές εμείς εδώ στο σταθμό μας. Μην ανησυχείτε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που γίναμε και σήμερα μια μεγάλη αγκαλιά τεράστια. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους. Καλά να περνάτε. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10, όπως με ενημέρωσαν, όλη η εβδομάδα θα πάει μέχρι τη μία. Είναι αυτό που λέμε αμαν αμαν αμαν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Big Wings Sport FM 94,6 είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής επίθεση από τα μπακ. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σε λίγο με τον Γιώργο Τσανάκα. Και μιας και είμαστε στα νέα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι ο Μανώλης Άλιακας μέσω social media αποχαιρέτησε την πρώην του ομάδα, την Σαν Πάολη.

Η Μίλαν απέκτησε το 16χρονο Έλληνα στόπερ, τον Σπύρο Ζορμπά, ένα παιδί που ήταν στην K15-K16 του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσει την καριέρα του στα μικρότερα του μετά τον Ρωσονέρο.

Ολυμπιακός στοχεύει πλέον στον 23χρονο Αλγερινό κεντρικό χάφτον Γιασίν Τιτραουή. Ένας προσφεστής που αγωνίζεται στην Σαρλερουά, ήταν στην κάτρινα δεκάδα του βελγικού πρωταθλήματος την περσινή σεζόν. Έχει κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός. Η Σαρλερουά δεν πρόκειται να κατέβει κατά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μήνυμου στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των ανθρώπων της Σαρλερουά.

Μας έγραψε το θέμα χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος στο www.sportfm.gr για τον αργερινό κεντρικό χαφ. Και όπως παρέχεται σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, το θέλουν και οι ομάδες του Βελγίου, όπως η Club Brugge, Anderlecht, μεγάλη δηλαδή του Βελγίου πρωταθλήματος. Ένα παιδί που ήταν στην αποστολή της Αλγερίας στο Μουντιάλ, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Πάντα υπάρχει στο προσκήνιο και ο Φρόιλερ, ο Ελβετός πρώην κεντρικός χαφ της Μπολόνια. Δεν αποκλείται δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει για δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό φαίνεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί να αποκτηθούν δύο χαφ στον

Δεδομένα ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαλ. Αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον αγγλικό σύλλογο που επέστρεψε στην Premier League. Και τη στιγμή εκείνη που ο Στεφάν Ορτέγκα θα αντικαταστήσει τον Έλληνα Πορτιέρε, ο 33χρονος Γερμανός τερματοφυλάκας που ήταν στην Nottingham Forest, έχει αγωνιστεί στη Manchester City. Αυτός θα είναι ο γκολκίπερ που θα κάλυψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, στα 33 του Στεφάν Ορτέγκα, το θεωρούν δεδομένο και στη Γερμανία. Το έγραψε το Kicker πριν από δύο ημέρες, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στους Πειραιώτες ο Στεφάν Ορτέγκα. Κάτι τα ξέρουν περισσότερο συμπατριώτες του. Για να θεωρούν δεδομένη την μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Και τελικά ο Αντρέ Λουίς, που είχε γίνει κουβέντα εδώ και αρκετές εβδομάδες για την πιθανότητα να παραχωρηθεί με ένα ποσό που θα φτάνει και θα ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, βρέθηκε η ομάδα, το Kansas City από το MLS, θα αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ στα 18 εκατομμύρια δολάρια συν 4 εκατομμύρια δολάρια με μπόνους. Άρα μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια για να αποχωρήσει ο Αντρέ Λουίς σε πολύ μικρή παρουσία, πολύ μήνυ. Λίγους μήνες έμεινε στην ομάδα του Ολυμπιακού, περίπου 5-5,5 μήνες ο Αντρέ Λουίς. Και ο Ολυμπιακός τον παραχωρήσει με αρκετά καλά χρήματα, με δεδομένο ότι είχε αγωνιστεί ελάχιστα ο Βραζιλιάνος. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην προετοιμασία έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Είναι εμφανές ότι είχε ζήτημα στην τελική προσπάθεια, στα τελειώματά του γενικώς, προς την αντιπαλαιστία. Αλλά τον έλεγχο τη ξεχώριστη θέση του εξτρέμ δημιουργούσε ρήγματα για τον αντίπαλο. Αλλά φαίνεται δεν ήταν μία από τις βασικές επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός ψάχνονταν να τον παραχωρήσει, να τον πουλήσει. Και βεβαίως τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά που θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι και να βάλουμε τον Γιώργο Τσανάκη, να δούμε τι συμβαίνει στο Ολυμπιακό συγκεκριμένα για τα μεταγραφικά αλλά και τις αποχωρήσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα να μας τα βάλει όλα κάτω και να μας πει πού βρισκόμαστε και στο θέμα των μεταγραφών και των αποχωρήσεων. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια σου, Τρίμ, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Θες να ξεκινήσουμε με τον Τετραωή πρώτα?
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Πάντα κάτω με τη σειρά, παιδί μου.
1: Ναι. Είναι ένα προφίλ που αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Κώστας Νικολακόπουλος στον Bigonsport FM. Ο Αλγερινός Χαφ, ένας ποδοσφαιριστής που παίζει 6, παίζει 8, παίζει πολύ 8, 23 ετών, Σάρλε Ρουά, έχει κάνει εξαιρετική σεζόν. Αν δεις και τα νούμερα του, καταλαβαίνεις γιατί τον κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Έχει σχεδόν 6 κλεψίματα, 6 αναχαιτήσεις σε ένα μάτς. Mm-hmm. Που έτσι όπως παίζει ο προπονητής, με τις δεύτερες μπάλες, με το pressing, με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τον θέλει. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Του αρέσει να δοκιμάζει τα πόδια του εκτός περιοχής. Ακριβή περίπτωση Αλμυρί, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω τα 10 είναι μήνυμα που θέλει, 10 με 3 εκατομμύρια θέλει η Σαρλερουά. Προσφάτως απέρριψε μια πρόταση από τη Χαλ στα 8 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρώτη κίνηση. Εγώ αυτή τη βλέπω περισσότερο σαν διερευνητική για να δει ακριβώς τι θέλει. Μια πρόταση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Και έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρα από τους πρώτους στόχους. Θυμάστε εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ. Όσο λέω στο τρίο ότι μπορεί να πάρει και δύο. Προπονητής αυτή τη στιγμή θέλει έναν στον άξονα του, αλλά νομίζω ότι ίσως είναι επιτακτική ανάγκη και για δεύτερο, ίσως πιο αργά, λίγο σεζόν μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα δεύτερο χαφ. Ο ένας χρειάζεται οπωσδήποτε και θα ήθελε ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες να τον έχει εδώ, να κάνει και μερικές προπονήσεις, γιατί η λίστα μπορεί να δηλώνεται τώρα τις επόμενες ημέρες, αλλά μέχρι και πόσο είναι, 24 ώρες πριν, 48 ώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μπορείς να κάνεις και δύο αλλαγές στη λίστα. Και σε κάθε γύρο δηλώνεις νέα λίστα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο Χαφ και ο τερματοφύλακας είναι το νούμερο, οι νούμερο ένα προτεραιότητες για τον Ολυμπιακό.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι του τερματοφύλακα θα κλείσει πιο γρήγορα από του Χαφ.
1: Του Ορτέγκα πλέον, του τερματοφύλακα, ήταν μια περίπτωση μαζί με το ΣΑΤ, είναι οι δύο πρώτες περιπτώσεις εξ αρχής στη λίστα του Ολυμπιακού. Είμαστε πλέον στα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι και χθες το πρωί προς μεσημέρι, όχι απλά η αίσθηση, υπήρχε και η πληροφορία ότι ο ίδιος ήθελε να γυρίσει στη Γερμανία. Έψαχνε κλαμπ εκεί να βρει και είχε λίγο παγώσει η λόγω περίπτωση με τον Ολυμπιακό. Από το απόγευμα και αργότερα είναι ένας νέος κύκλος επαφών και διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και πλέον βρισκόμαστε σε μια φάση ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δηλαδή ο Ορτέγκα.
0: Χρειάζεται λίγο προσοχή το ζήτημα, γιατί μιλάμε για ένα τραυματισμό που είναι ελεύθερος. Άρα μπορεί να υπογράψει που θέλει εκείνος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχει την ευχαίρεια να μιλήσει με ομάδες, όσες ομάδες θέλει, και να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την καριέρα του.
1: Ακριβώς. Είναι πάντως ένας τερματοφύλακας που, επειδή είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, γι' αυτό είναι και στη City, και έχει αρκετά στοιχεία που του αρέσουν στον προπονητή. Ναι. Για παράδειγμα, θέλω να σου πω ένα προφίλ που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν το Ορλάντο Χιλ του Παραγουανού. Αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια. Απ' την άλλη μεριά δεν έχει αυτό που θέλει η ομάδα μου και το στυλ, δηλαδή να μπορεί να παίξει εκτός περιοχής, να μπορεί να παίξει με τα πόδια. Δηλαδή εξετάστηκαν πολλές περιπτώσεις και πιο νεαρών, να το πω έτσι, ηλικία. Αλλά ήθελε ένα πακέτο συγκεκριμένο η όλη ομάδα, γιατί δεν διαλέγει μόνο προπονητή του τερματοφύλακα. Να ξέρει, είναι και ο Γιώργος Αγριογιάννης, προπονητής τερματοφυλάκων, έχει πολύ σημαντικό λόγο σε αυτές τις αποφάσεις, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Και ο ίδιος έχει δώσει έτσι το πράσινο φως για τον Ορτέγκα. Και με τον Πόποβιτς βλέπουμε που πάει πολύ καλά η επένδυση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός για έναν τερματοφύλακα που ήθελε να τον έχει ακόμη και βασικό τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα.
0: Ο Ζολάκης είναι θέμα. Μπορώ να ανακοινωθεί,
1: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, θα σου πω: υπάρχει άλλο ένα όνομα για τον Ολυμπιακό. Συνδέεται, όπως συνδέεται ο Ορτέγκα με την αποχώρηση, την επικείμενη πώληση του Τζολάκη στην Χαλ, που είναι ένα αντίληπτο που θα ξεπεράσει τα 16-17 εκατομμύρια, μπορεί να πλησιάσει και τα 20 μαζί με τα μπόνους. Και φαίνεται ότι είναι διαδικαστικό πλέον το θέμα, αλλά από ποια άποψη, να υπάρξει οριστική συμφωνία από όλες τις πλευρές. Ο Τζολάκη με τη Χαλ τα έχει βρει, να συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός με τη Χαλ, πρέπει. Αυτό απομένει. Αντίστοιχα με τον Ταρέμι που έχει πρόταση από την Βάσκο, εκεί ένα παίκτη προς αποχώρηση, υπάρχει ένα όνομα. Γιατί δεν θα είναι ο μόνος σεντέρφορ που θα φύγει. Από τους τέσσερις που έχει ο Ολυμπιακός, ο μόνος σίγουρος είναι ο Λικάμπη, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Για τον Γιάρεμτσουκ πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Αν ο ίδιος θα θελήσει τελικά να παραμείνει ή αν θελήσει να πάει κάπου αλλού να παίξει. Και με τον Κλέιτον πρέπει επίσης να δούμε τι συμβαίνει. Βέβαια ο Κλέιτον θα είναι εκτός από τα μάτσα αυτά τώρα λόγω του τραυματισμού του. Υπάρχει ο Μπενταγέμπ. Είναι ο σέντερ φορ της Τρουά, Μαροκινός, από τους πρώτους σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, βοήθησε την Τρουά να ανέβει κατηγορία. Είναι 23 χρονών. Είναι μια περίπτωση που έχει πολύ καιρό στη λίστα του Ολυμπιακός. Τώρα δείχνει ότι την εξετάζει ξανά, γιατί σέντερ φορ Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα. Είναι ένα προφίλ σε αυτό το πλαίσιο που κοίταζε ο Ολυμπιακός, ένα παίχτη κάτω των 25 ετών, ο Μπενταγέμπ. Έχουμε δει και άλλους τρεις ποδοσφαιριστές να κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Τον νομίζω Μιλόσεβιτς, αν δεν κάνω λάθος, όταν ο Σέρβος που παίζει στην Γερμανία, στη Βέρντερ. Είχε κοιτάξει έναν Ήβυρα, έναν Ισπανό, ο Ολυμπιακός, νεαρό σε ηλικία 21-22 χρόνων, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τελικά με την πρώτη ομάδα. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί ούτως ή άλλως δεν έγινε κάτι. Γενικότερα κοιτάζει να στείλει σέντερ φορ Ολυμπιακός πιο νεαρού να πάρει. Και ο Μπενταγέμπ είναι μια τέτοια περίπτωση, μια εξαιρετική περίπτωση πραγματικά από την Τρουά. Νομίζω είναι και μια σχετικά εφικτή οικονομικά προσιτή περίπτωση για να προχωρήσει. Ο Άντρια Λουίζ από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η πρόταση και πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να φύγει. Νομίζω μπορεί να, μπορεί να πετάει και ήδη ο Άντρια Λουίζ, ήταν αυτές τις επόμενες ώρες να πετάξει μέσα στην ημέρα,
0: ναι,
1: για το Κάνσας, να ολοκληρώσει την πώλησή του στην Κάνσας. Σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, καλά το διαλύει το προηγούμενο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ της Κάνσας ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ που είχε αποκτήσει τον Άλαν Πουλίδο. Το θυμάστε Πουλίδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε έρθει μετά από ένα σύριαλ μεγάλο που γράφανε εκεί για παγωγές, για το ένα, για το άλλο, ναι, το Πουλίδο. Είχε παίξει τον Ολυμπιακό, είχε παίξει λίγο και στο Λεβαδιακό, αν θυμάμαι καλά. Ο Πουλίδο. Τώρα σπάει αυτό το ρεκόρ, διαλύεται. Πραγματικά είναι μια κίνηση που θα φτάσει στα 22 με 24 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποσό πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαζί με τα bonus μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 συνολικά. Το εν λόγω deal για τον Άντρε Λουίζ. Και αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει καλόν εξτρέμ. Από τη στιγμή που αποχωρεί ο Λουίζ, θα πάει να πάρει καλόν εξτρέμ. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να πάει να πάρει ο Ολυμπιακός να παίξει, παίζει δεξιά, αριστεροπόδαρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είναι ο Καντσαγέρι. Ο Καντσαγέρι της Λάτσιο. Είχε γραφτεί και ο Εγκόντς στις προάλλες της Νάπολη. Αλλά αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάει τώρα σε έναν παίχτη και να έξω θα τον πάρει, θα ήταν ο Καντσαγέρι, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά νομίζω επειδή για τα εξτρέμ

0: δεν θα είχε πρόβλημα ούτε την καναπά, αλλά ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα χρήματα που δίνει η River και περιμένουμε και από Μεξικό κάποιος να μπει. Για ένα φίλο πρωτά εδώ, αν περιμένουμε 5 μεταγραφές ακόμα, εγώ λέω minimum 5, ναι. Minimum 5, αν δεις δηλαδή τερματοφύλακα, αριστερό, back, half, extreme, center forward, είμαστε ήδη στους 5.
1: Μίνιμουμ 5, νομίζω.
0: Μίνιμουμ 5. 5 με 7 θα βλέπω ακόμα. Δηλαδή, μήπως πρέπει ο Ολυμπιακός και άλλο να είναι half ακόμα σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μετά θα φανεί ανάλογα και με, το... και με τις όποιες αποχωρήσεις, γιατί θα έχει αρκετές αποχωρήσεις ακόμα ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνεις ότι τώρα, ας πούμε, πρέπει να δηλώσει προπονητή στη λίστα και έχει 20 ξένους. Πρέπει να κόψει 3. Ο Κλέιτον θα είναι ο ένας που είναι τραυματίας. Okay. Μπορεί να είναι και ο Σιπιόνι που έχει το πρόβλημα το νόμο του, αν δεν είναι εντάξει. Ο τρίτος ποιος θα είναι? Θα είναι ο Ταρέμι. Θα είναι ο Γκαρθία. Γκαρθία δεν μπορεί να είναι, γιατί ο Ολυμπιακός, άμα κόψει και τον Γκαρθία και τον Σιπιόνι, δεν θα έχει χάφαντα. Θα έχει μόνο τον Έσε και τον Μουζακίδη.
1: Αν, έχουμε θέμα, αν δεν παρακολουθεί κάποιο αστρό μπακ, ένα του δύο, ίσως να μην είναι εκτός.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει, να έμενε, ας πούμε, για πράγμα Ορτέγκα, γιατί ο Μπρούνο φαίνεται πως έχει το προπάθημα για να είναι βασικός τώρα στο ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Και να χρησιμοποιηθεί αλλιώς εκεί ο Πιρόλα, αν χρειαστεί δηλαδή. Κάπως έτσι.
1: Αυτό βλέπω πιθανό εγώ.
0: Βέβαια υπάρχει πλέον και ο Αντρέ Λουίζ που αποχωρεί. Είναι μία μείον μία περίπτωση ακόμα. Οπότε κάπως έτσι φαίνεται θα πάει. Δηλαδή, ο Κλέιτον, ο Αντρέ Λουίζ που δεν θα υπάρχει και ας πούμε ένας παίκτης όπως ο Σιπιόνι που μπορεί να ξεκινάει και βασικό στη σεζόν, αλλά διαστηκε κάπως στον νόμο και τον άφησε λίγο πίσω. Νομίζω ήταν στην προετοιμασία με ένα τραυματιστή ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού. Καλύτερος και από τον Έσε και από τον Μουζακίτη. Πάντως με Έσε Μουζακίτη είδε στο φιλικό με την Άλκμαρ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Την τζούλησε καλύτερα λίγο την μπάλα. Αλλά θέλει ένα χαφ σωτήρι με τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Που να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, μπορεί να παίξει κάθετα. Όλα αυτά δεν τα έχουν οι χαφ του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίδης μπορεί να παίξει κάθετα ή να διηγεί επίπεδο, δεν μπορεί να κουβαλήσει.
1: Να πατάει
0: μπάλα,
1: περιοχή αν είναι
0: για πολλά μέτρα,
1: δυνατό.
0: Ναι.
1: Να έχει δυνατό να το κάνει αυτό. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός που ενισχύθηκε πήρε παίκτη στο κέντρο της άμυνας, αλλά στα τελευταία φιλικά είδες αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία.
0: Για μένα δεν είναι πάντως όμως μόνο θέμα των στόπερ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Είναι θέμα της συνολικής λειτουργίας. Και φαίνεται αυτό δηλαδή από αυτό το θέμα και ότι τα μπακ ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί το 100%. Δηλαδή ο Σάγιακας μπήκε και έπαιξε ένα μάτς και φάνηκε διαφορά μεγάλη. Γιατί ο Μαφέο ακόμα είναι πιο βαρύς. Επίσης βλέπεις αν λείπει ένας χαφ, θέλει ο Ολυμπιακός να το ανεβάσει επίπεδο, πως φαίνεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και αμυντικά και δημιουργικά. Είναι θέμα συνολικό όλο αυτό, αλλά νομίζω αμυντικά ο Ολυμπιακός δεν θα έχει θέμα πάντως. Πιστεύω πως δεν θα έχει θέματα.
1: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Θα σα ακούσουμε και αργότερα, αν υπάρχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο.
0: Απλά για ένα φίλο που έστειλε πλέον, Σιπιόνι δεν πιάνει θέση ξένου. Ενώ στη λίστα τη UEFA θέση ξένου, όχι στην Ελλάδα. Έχει ιταλικό διαβατήριο Σιπιόνι. Στην Ελλάδα θεωρείται κοινοτικό. Απλά στη λίστα τη UEFA πρέπει να είναι 17 οι ξένοι.
1: 17
0: οι μη Έλληνες. Και άλλοι 8 Έλληνες τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι. Το κρατάμε. Θα σα ακούσουμε και αργότερα οτιδήποτε υπάρχει. Να σε καλά Γιώργο, κάνουμε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σύνδεση με τον Σκάι για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές.

0: ηλεκτρονικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τη Λέρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νομού που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν η εύρυθμη διεξαγωγή της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η Ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη το νήμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Top FM 102,4.
6: Παρεμβαίνει στο μάτς, φέρνει το μάνταλο και το ζύμι και ουσιαστικά μεταμορφώνει την εικόνα της ομάδας του και καταφέρνει να πετύχει την ανατροπή με ένα ποδόσφαιρο στρωτό, ορθολογικό, με ανάπτυξη από τα άκρα και με έναν Βάργα ο οποίος αναδύθηκε και σε πρωταγωνιστή τέλος πάντων του φιλικού με τα δύο γκολ που πέτυχε, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δυνότητα. Αυτό, νομίζω ότι και οι δηλώσεις του Νίκολης μετά μαρτυρούν όσα είδε, όσα τον προβλημάτισαν, όπως και μαρτυρούν και ξέρεις, προανήγγειλε και τα μεταγραφικά που νομίζω είναι βασική ανάγκη να βάλει ξανά η ΑΕΚ στα χάφτη σε ένα ποδοσφαιριστή τύπου Πινέδα που θα της προσφέρει αυτό το box-to-box χαφ, την ένταση, την ταχύτητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και χθες δηλαδή στο φιλικό ότι έλειψε αυτό το πράγμα.
7: Παιχνίδι τώρα δεν έχει εντάσεις ως εντάσεις, για παράδειγμα έχει ο Πινέδα στη μεσαία γραμμή και το πώς να κατευθύνει την ομάδα. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά ο Καρίνε, αλλά είναι διαφορετικός παίκτης.
6: Ισχύει, ναι, ισχύει. Και γενικότερα οι χαφ της ΑΕΚ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ είναι άλλου τύπου από τα χαρακτηριστικά που έδινε ο Πινέδα, που ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Πολύ συγκεκριμένα μάλλον και πολύ έτοιμα. Οπότε αυτά αναζητεί η ΑΕΚ, έναν παίχτη δηλαδή που θα έρθει να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Και νομίζω ότι σύντομα και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
7: Πάμε στη σημερινή προπόνηση. Έχει κάτι που μπορεί να πούμε με ενδιαφέρον από αυτά που έδειξε ο προπονητής?
6: Κοίταξε, αρχικά να πούμε ότι εχθές ο προπονητής είπε για τον Καλουσκάμι και τον Αλεξίου ότι επιβεβαίωσε μάλλον ότι δεν έχουν κάτι ανησυχητικό και θα μπουν τις επόμενες ημέρες. Να το συνδέσω και λίγο με σήμερα, γιατί ο Καλουσκάμις έκανε κάποιες ταχύτητες μέσα στο γήπεδο, φαίνεται να ανεβάζει ρυθμούς και να επανέρχεται σιγά σιγά σε υψηλές εντάσεις. Ενώ ο Αλεξίου έκανε ποδήλατο, φαίνεται και αυτός τέλος πάντων ότι επανέρχεται, όπως είπε και ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δουλειά, αυτό που δούλεψε ο Νίκολιτς ήταν περισσότερο στο κομμάτι της έντασης, της κυκλοφορίας, του transition παιχνιδιού, και ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι ήταν από πάνω από τους ποδοσφαιριστές του ο Νίκολιτς. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι προπονήθηκαν σήμερα ήταν αυτοί που δεν αγωνίστηκαν χθες. Όσοι έπαιξαν στο χθεσινό φιλικό έμειναν πίσω και κάναν είτε γυμναστήριο είτε ήταν στο ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, όσοι συμμετείχαν στην προπόνηση έβγαλαν πολύ υψηλές εντάσεις και ο Νίκολης ήταν από πάνω τους και τους καθοδηγούσε, τους επιβράβευε και έδινε τις κατάλληλες κατευθύνσεις για να δει πράγματα που θέλει. Αυτός που ξεχώρισε σήμερα πάντως ήταν ο Ζήνη. Γενικότερα και χθες έδειξε πολύ καλά πράγματα.
7: Στο τελικό
6: δηλαδή. Ναι, μπήκε και έδωσε αμέσως αυτή την απαραίτητη ένταση, αυτή τη σπιρτάδα και τη φρεσκάδα που απαιτούσε η ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή. Και σήμερα στην προπόνηση ήταν φανταστικός, γενικότερα δείχνει σε σούπερ κατάσταση. Είναι σαν να μην βρίσκεται, ρε παιδί μου, σε περίοδο προετοιμασίας ο Ζήνη. Είναι σαν να, ξέρεις, είναι σαν να είναι
7: όπως... από την περίσταση, σαν να συνεχίζεται την περσινή σεζόν, σαν να μην έχει σταματήσει.
6: Ακριβώς, σαν να μην έχει σταματήσει καθόλου. Όπως τελείωσε την περσινή σεζόν όπου έκανε ένα εντυπωσιακό φινάλι, τον θυμόμαστε με τη Ράγιο, τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε και με τον Ολυμπιακό που είχε μπει και στο μάτς και με τον Παναθηναϊκό και είχε αλλάξει όλη τη ροή. Τέλος πάντων είναι σε σούπερ κατάσταση.
7: Αντιλαμβανόμαστε και που... με Νίκο ότι με τον Ζήνη υπάρχει ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Δηλαδή πόσο μεγάλη πολυτέλεια έχει ο Μάρκο Νίκολης στην επαιδική του γραμμή με αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές. Δηλαδή καλύτερα, ας πούμε, να βγάζει ένα από τρεις εκτός ενδεκάδας για παράδειγμα.
6: Σωστό. Και το βασικότερο είναι, Σωτήρη, ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σωστή. Και ο Γιώβης και ο Βάρκα και ο Ζήνη έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.
7: Ειδικά ο Ζήνης και στους άλλους δύο. Ειδικά ο Ζήνη.
6: Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύτιμο για τον Νίκολης και την ομάδα, γιατί μπορεί να αξιοποιήσει τον κάθε παίχτη αναλόγως με τον αντίπαλο ή το πλάνο που θέλει να εξυπηρετήσει κάθε φορά. Είναι σημαντικό.
7: Και θα το δούμε αυτό, πιστεύω, αρκετά φέτος στα μάτς τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, ανάλογα από τον αντίπαλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ζήνη με τον Βάργα ή με τον Γιώβιτς, για παράδειγμα.
6: Σίγουρα. Και θα δούμε από ό,τι όπως φαίνεται και με βάση τα όσα δουλεύει, γιατί ο Νίκολης δουλεύει και πολύ το build-up που θέλει σίγουρα να το βελτιώσει συγκριτικά με την περσινή σεζόν, αλλά δουλεύει και πάρα πολύ τον τομέα του transition παιχνιδίου, δηλαδή όταν η ΑΕΚ κάνει η ανάκτηση να φεύγει πολύ γρήγορα μπροστά και επίσης όταν χάνει την μπάλα να μπορεί να αμήνεται πολύ γρήγορα στο δικό της μισό. Νομίζω ότι δουλεύει και τα δύο κομμάτια παιχνιδιού, δηλαδή σε ένα πιο αργό τέμπο στο build-up αλλά και σε ένα πιο γρήγορο τέμπο στο transition. Γενικότερα νομίζω ότι και πέρυσι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ συγκριτικά και με τον ανταγωνισμό ήταν ότι ο αντίπαλος δεν μπορούσε να τη διαβάζει. Να τη διαβάσει. Ακόμα και στην τελευταία στροφή, ας πούμε, τη σεζόν, είδαμε πράγματα έξω από το κουτί από τον Νίκολιτς. Έφερε για παράδειγμα δεξιά το Ζήνη. Και ήταν μια κίνηση που του ξεκλείδωσε παιχνίδια. Οπότε θα τα δούμε σίγουρα αυτά τα τρίκ και την νέα σεζόν. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ έχει πολύ βασικές αρχές σαν ομάδα. Και νομίζω ότι, ξέρεις, από τη στιγμή που η βασική ιδέα είναι εδώ, οι βασικές αρχές είναι εδώ, ο προπονητής που της έφερε το πρωτάθλημα είναι εδώ, νομίζω ότι το μόνο κομμάτι που της λείπει πλέον της ΑΕΚ από το ρόστερ της είναι να ξαναβάλει έναν παίχτη στα χαφ που θα της δίνει αυτά που της έδινε ο Πινέδα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα τα βρει.
7: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για την
6: όσα
7: συμβαίνουν στην προετοιμασία στο Apple Don't και την ΑΕΚ. Εδώ μας σας ακούσουμε και στις υπόλοιπες εκπομπές σε οτιδήποτε προκύψει.
6: Γεια χαρά, εγώ ευχαριστώ.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγκερ Μονάχου. Ένα παιδί που δεν έχει ενσωματωθεί στην μεγάλη ομάδα του Ατρόμητος, στην πρώτη ομάδα. Είναι στα μικρότερα κλιμάκια. 17 ετών ο Ατρόμητος ανακοίνωσε για την Μπάγκερ Μονάχου. Παραχωρήθηκε στους Βαβαρούς και θα στελεχώσει την K19 της Βαβαρικής ομάδας. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός 17 ετών, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από τον Ατρόμητο.

0: Αυτό το κομμάτι της ανακοίνωσης παρατρόμητος, τον Ιανουάριο του 26 ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρώτο δοκιμαστικό των Βαβαρών διάρκειας μιας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις με την Bayern Μονάχου, τελικά να προχωράσει την απόφαση να τον αποκτήσει. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Ηρακλή Περιστερίου, ένα παιδί που μεγάλωσε στο Περιστέρι και από τον Ηρακλή Περιστερίου αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο και τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ και τον έφερε στον Ατρόμητο και καταλήγει ανακοίνωση ο Ατρόμητος, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε την κατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, διαφημίζοντας την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου. Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Σημαντικό για ένα παιδί που είναι 17 ετών να βρεθεί στην ΚΑΠΑ 19 της Bayern Μονάχου, νεαρός Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Κάναμε την πρώτη μας στάση στο Apeldoorn να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία της ΑΕΚ, το πρωινό πρόγραμμα, και θα καταλήξουμε στην Νέα Φιλάδελφεια νοερά, όπως λέμε πάντα, να ακούσουμε το τι συμβαίνει με τα μεταγραφικά, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σου Τύρι μου, καλή εβδομάδα. Στο Apeldoorn ηρεμούν, ρίχνουν τόνους.
0: Ναι, λίγο ναι.
1: Ρίχνουν τόνους, από μόνη προπόνηση θα πηγαίνουν, οπότε όλα καλά. Εμείς ανεβάζουμε τόνους.
0: Ανεβάζουμε.
1: Έχουμε αρχίσει την αντίστοιχη μέτρηση για την αντικατάσταση του Πινέδα αφενός. Να μην το λέω άλλο αντιπινέδα, γιατί δεν αρέσει στον κόσμο. Mm-hmm. Για τον Μπέχ τέλος πάντων που θα έρθει για να
0: ενισχύσει τη μεσαία γραμμή.
1: Ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και να γίνει και βασικός βέβαια. Για βασικός προορίζεται, αλλά όχι μόνο. Όπως είδαμε χθες, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν κρύψε τα θέλω του, δεν μετρίασε τις ανάγκες ομάδες, μίλησε για δύο μέρες που χρειάζεται, ίσως χρειάζεται και κάνα δύο ακόμα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έχουμε δρόμο για τον σχεδιασμό της ΑΕΚ, για το μεταγραφικό κομμάτι της.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ένας θα είναι ένας κεντρικός χαφ, όπως λέγαμε, τύπου Πινέδα, και ο άλλος θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και να πηγαίνει και στα άκρα της επίθεσης, δηλαδή δεξιά και αριστερά.
1: Αυτό που λέγαμε με το Μάριο Αντι Περέιρα, όπως καταλαβαίνεις. Όπως είδαμε χθες, για να καταλάβει ο κόσμος, όσοι είδαν το παιχνίδι, στο ρόλο που είχε ο Μάνταλος. Mm-hmm. Ο οποίος έπαιζε από αριστερά, αλλά ερχόταν πολύ κεντρικά. Mm-hmm. Έφτιαχνε έτσι μια, έδινε μια έτσι υπεραριθμία στην ΑΕΚ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, συγκλίνοντας προς αριστερά, αλλά συνέκλεινε κυρίως προς τα κεντρικά για να μπορέσει να δίνει επιπλέον παίχτη και επιπλέον επιλογή στους παίχτες που είναι στα χάφη από πίσω για να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Σημαντικό γεγονός ότι φαίνεται να βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ λέω πάντα φαίνεται, γιατί ξέρεις, αυτά είναι θέμα είτε για να κλείσει μια υπόθεση, είτε για να συνεχίσει να υφίσταται κενό ενός mail, μιας κλήσης, ενός SMS, ξέρεις, που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε καταρχάς συμφωνήσει. Οπότε μένουμε στο στοιχείο του ρεπορτάζ και αυτό έχει σημασία ότι στην ΑΕΚ περιμένουμε και μετράμε αντίστροφα για να κλείσει ο ένας από τους δύο τουλάχιστον μέσους, και αυτός κυρίως που έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του Πινέδα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα πέρα δούμε τι θα γίνει με παίκτες που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, γιατί ξαναλέω και ο Σαγαμπό δεν βλέπουμε να υπολογίζεται ιδιαίτερα. Mm-hmm. Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι υπάρχει και ο Σαγαμπό, αλλά δεν φαίνεται να τον πιστεύει ο κότς, τουλάχιστον να θέλει να τον βάλει στην εξίσωση. Το ίδιο λέμε για τον Πεν Ράιζ. Αλλά δεν το βλέπουμε, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι φαίνεται. Αυτό δεν το βλέπουμε να είναι βασική επιλογή.
1: Ακριβώς, δεν εμπιστεύεται. Φαίνεται ότι ο coach θέλει τον πίγιο μόνο, και άρα έχει πολύ δύσκολο έτσι έργο και ο Έλληνας back, γιατί έχει ζητήματα, και χθες είδαμε στο φιλικό είχε θεματάκια. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει υπολογίζοντας μόνο ένα back αριστερό. Καλά, το έχω ξαναπεί εγώ κατά πανάληψη, τι θέλει βασικό αριστερό μπακ. Ναι. Αλλά anyway δεν μπορεί να πάει και εμένα, εφόσον δεν υπολογίζεται ο Πεν Ράιζ στον χρόνο και στον ρόλο που θα έπρεπε να τον υπολογίζεται. Είναι θεματάκια αυτά λοιπόν που μπορεί να, όπως αντιλαμβάνεσαι, να αυξήσουν, να το πω έτσι, τις ανάγκες της ΑΕΚ ό,τι αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Ναι. Δηλαδή να χρειαστεί και ένα μπακ ακόμη, να χρειαστεί ίσως και ένας ακόμη προς την άκρη, προς το φτερό, αν παραχωρηθεί ας πούμε ο Ηλίασον, ή δεν είναι όπως είναι σήμερα, mm-hmm. γιατί δεν υπολογίζεται καθόλου. Η ΑΕΚ θα έχει ένα ερωτηματικό εκεί, γιατί θα έχει μόνο τον Ζιπκόφ και θα μπορεί τον Μπαλαντέρ, Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς να υπολογίζει. Ωστόσο δεν μπορεί να πάρει με μόνο τρεις τέσσερις παίκτες για να υπολογίζει τα δύο σου άκρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί εκεί υπολογίζονται, θυμίζω, ο Κουτέσα, ο
0: Κοϊτά,
1: Ο Ζουμπκόφ, γνήσι λέμε πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Γκατσίνοβιτς. Είναι τέσσερις. Συν το Ζήνι που γίνεται μπαλαντέρ και χθες τον είδαμε να μπαίνει και να παίζει στο άκρο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Ελίασον. Άρα βάζουμε εκεί το Ζήνι προκειμένου να έχουμε λίγο πιο πολύ ένταση και λίγο πιο πολύ επιθετικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει παίχτη. Για μένα αυτό, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εκτός αν και δεν είναι προτεραιότητα, okay, και πάμε για πιο μετά για αυτή τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα από τον coach, το έχω γράψει κι άλλο στο blog σου Γκαζέτα, το έχω πει και στον Big Wish 74,6, ο coach θέλει τουλάχιστον 4 με 5 παίχτες.
0: Ακόμα 4-5 παίχτες, ναι.
1: Εγώ έτσι βλέπω, έτσι διαπιστώνω από αυτά που λέει. Γιατί και χθες είπε για παράδειγμα ότι θέλουμε 2 μέσα, έχουν φύγει 5, έχει έρθει ένας επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό, μας λείπουν άλλοι 3.
0: No.
1: Και άλλος ένας που μας λείπει για την άμυνα, που έλεγε, είτε είναι για άκρο μπακ, είτε είναι για αυτό που λέγαμε, 4. Μίνιμουμ λοιπόν 4.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί να μην αποκτηθούν, αλλά εγώ λέω ότι μίνιμουμ 4 πρέπει να αποκτηθούν από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μιλάμε. Είτε είναι στόπερ ή δεξιμπακ. Αν τον Γεωργίεφ δηλαδή υπολογίζεται για στόπερ, δεξιμπακ πρέπει να πάρει κάποιον. Έτσι δεν έχει μπακ κάποια ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ρώτα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει 2 μέσους σίγουρα, όπως είπε, 3 και μίνιμουμ έναν ακόμα. Μεσοεπιθετικό. Να πάει αριστερά ας πούμε τον Κουτέσα και να πάει δεξιά ο Κοϊτά να μοιράζει τη θέση με τον Ζουμπκόφ. Και να έχει μπαλαντέρ τον Κατσίνοβιτς με τον Μάνταλο. Αλλιώς δεν βγαίνει τα κουκιά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Εντάξει, καταλαβαίνεις και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι τέλος του καλοκαιριού και μέχρι τον Σεπτέμβρη. Εντάξει, δεν είναι προτεραιότητα να παραπάρεις στην Εξτρέμ. Βασική προτεραιότητα θα φέρεις τον Αντιπινέδα γιατί έχεις 2 χαφ μόνο που υπολογίζεις το 100%, τον Γκάιριν και τον Μαρίν και μόνο backup το Μάνταλο, αυτό δεν βλέπεις όσα χαμπό. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτόν τρέχει ο Χαβιέρ Μπάλτα και σωστά τρέχει αυτόν. Άλλωστε τα προβληματικά των play-offs του Champions League, γιατί αυτός είναι για μένα, ξαναλέω, ο βασικός στόχος. Mm-hmm. Ο κότς σωστά λέει για το Super Cup. Super Cup θα... Ναι, εκεί θα παίξει ο Καλοσκάμης, θα παίξει ο Αλέξης αναγκαστικά. Αλλαγές μπορεί να είναι ο Χρυστακόπουλος, όπως αντιλαμβάνεσαι, εννοώ ότι θα πρέπει να είναι 2 που θα πληρώνουν την προϋπόθεση του κανονισμού για τον νεαρό παίχτη. Οπότε στα προγραμματικά του Champions League θα πάει με αυτό που είδαμε χθες ακριβώς, συν θα πρέπει να έχει και αυτόν που υπολογίζει για Αντιπινέδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η λογική mm-hmm. και η αγωνιστική σκέψη. Περιμένουμε λοιπόν εξέλιξη στο τελευταίο 48 ώρες, θα πει και χθες, 48 ώρες περιμένουμε από χθες μέχρι την Τρίτη το αργότερο να δούμε αν περάσει και την Τρίτη. Ίσως θα πηγαίνουμε σε άλλη επιλογή. Γιατί
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι στην τελική του διαπραγμάτευση η κατάσταση της απόκτησης του ΧΑΦ. Αν δεν γίνει σήμερα να τελειώσει και το τυπικό κομμάτι και να πάμε στα διαδικαστικά, πάνω απ' ότι δεν θα έχει καταφέρει να κλειδώσει
0: τον παίχτη
1: που είχε στο στόχαστρό της και που είναι ικανοποιημένος για αυτόν ο Ριμπάλντι, γιατί δεν έχει διαρρεύσει ούτε η χώρα προσέλευσης του.
0: Άλλωστε, συμφωνεί ότι θα είστε και εσείς και εγώ ικανοποιημένος. Με αυτό που θα έρθει, κάτι τέτοιο άφησε να.
1: Ναι, ναι, ναι, είπε ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι σε κάνα δύο μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι.
0: Ωραία.
1: Καταρχάς, μακάρι να είναι εκείνος, γιατί αυτός δουλεύει, αυτός μοντάρει την ομάδα, αυτός θέλει τα εργαλεία και σωστά τα θέλει. Και αυτός ξέρει. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει που είμαστε σε επίπεδο επαφών και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή ότι σε μία-δύο μέρες, στις 48 ώρες που λέγαμε χθες πριν το φιλικό, θέλει να έχει τελειώσει την υπόθεση. Το ξέρει γιατί μιλάει με τον Ριμπάλντα καθημερινά. Και στο ξενοδοχείο και στο φιλικό και στις προπονήσεις βλέπει την πρόοδο, βλέπει τα mail, γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της διαπραγμάτευσης στον Νίκολιτς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι λείπει στο εξωτερικό και ο Ριμπάλτα είναι στην Αθήνα και επικοινωνούν, ξέρεις, μια-δυο φορές τη μέρα. Με το που υπάρχει εξέλιξη στην πορεία των διαπραγματεύσεων, συζητάνε μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα ξέρει όλα, γι' αυτό και είπα αυτό, ότι θεωρώ ότι σε μια-δυο μέρες θα είμαστε και όλοι πολύ χαρούμενοι με αυτό που θα έχει γίνει στην προσθήκη των δύο μέσων.
0: Αυτό είπε, ναι, θα δούμε. Mm-hmm. Σήμερα, αύριο, αυτό που λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο με ενδιαφέρον, πιστεύεις? Όχι,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Μπαίνει και ο Αλεξίου σιγά σιγά και ο Καλοσκάμης. Ναι.
1: Υπερθυμίζω την Τετάρτη έχουμε φιλικό και κλεισμένο το θηρόν με την Σάμσουσπορ. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί να δούμε μια εξέλιξη, μια συνέχεια στην εξέλιξη του project του αγωνιστικού. Η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει την συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, την ίδια με πέρυσι, σε λιγότερες εντάσεις, λιγότερο ρυθμό, είναι φυσιολογικό. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ουσιαστικά, ξαναλέω, πολύ σημαντικό παιχνίδι της 19 Αυγούστου. Οπότε δεν θα μπορούσε να βγάζει εντάσεις και τρεξίματα ανάλογα αυτή τη στιγμή. Θέλει να μπει πολύ περισσότερο στο παιχνίδι του Σουτικόφ, δεν έχει προσαρμοστεί από αυτά που είδαμε χθες. Θέλει να πάρει περισσότερο πρωτοβουλία ο Κάριν, που φαίνεται να έρχεται να κολλάει καλύτερα με σφίγγει το Μαρίν, αλλά και αυτό θέλει χρόνο προσαρμογής. Υπάρχουν κενά και θέλει δουλειά, όπως και ο κότσο, άλλος υπήρχε ένα 15 λεπτό, το οποίο η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά είναι normal σε ένα τέτοιο φιλικό. Και είναι καλό ο προγραμματισμός που έχει γίνει για τα φιλικά, είναι όλο και αυξανόμενη η δυναμικότητα του αντιπάλου προκειμένου η ΑΕΚ να μονταριστεί άψογα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση, αρκετές ερωτήσεις βέβαια για τα μεταγραφικά κυρίως, αλλά υπάρχει μια ερώτηση διαφορετική για τις φανέλες, για τις εμφανίσεις της ΑΕΚ.
1: Περιμένουμε τέλη Ιουλίου, δεν έχουμε φτάσει ακόμα να, να τις βγάλουν οι άνθρωποι. Κοίταξε, πρεμιέρα θα κάνουν στις 12 Αυγούστου, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να κάνουν σε ένα φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία οι νέες φανέλες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια σας.
0: Ευχαριστώ Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Εδώ θα σας ακούσουμε ξανά με τις εξελίξεις, περιμένοντας να δείτε τον κεντρικό χαφ που έχει στοχεύσει ο Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς.

0: σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την προετοιμασία, γιατί έχει το παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη. Ο Σωρατήρε έχει ανεβάσει ρυθμούς προπόνησης. Δεν θα είναι διαθέσιμος λογικά. Δεν έχει δηλωθεί άλλωστε. Ο Ντεσπότοφ και Μεϊτέ συνεχίζουν θεραπεία. Και όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, ο Ταχάλη θα χρειαστεί να πέρασει ένας μήνας για να είναι διαθέσιμος. Να αποφύγει το χειρουργείο, αυτό είναι το ευχάριστο για τον Σουηδό εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Σημαντική απουσία. Εκεί θα πάει ο Τάισον. Θα αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος, δηλαδή πολύ πυρός μέσο επιθετικός. Στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο, όπως έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Και βεβαίως θα περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Καρέτσα. Θα συζητήσουν οι άνθρωποι της Γκένγκ με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, τον αθλητικό διευθυντή, τον Ολεμπούκ. Πιθανόταν να έχουμε κάτι στη διάρκεια της ημέρας. Είναι προς το θετικό πάντως να συνεχίσει την Μπούσα Ντόρτμουντ ο Καρέτσα από την Γκένγκ. Με τη μεταγραφή να ξεπερνάει σίγουρα τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μικρές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Πρώτα θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και εδώ για δύο ώρες αμέσως μετά μπαμ και κάτω με Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Χονδροθυμίου και φυσικά θα ανοίξουν οι γραμμές για εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Πάντα με οδηγό μαζί μας η υποστήριξη της Bet365.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη ρίστα των ερυθρόλευκων ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός Τοφίκ Μπενταγέπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο οι εξελίξεις με τη μεταγραφή του ΧΑΦ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ηλίασον, εκτός προγράμματος σήμερα η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την ΠΑΞΗ. Θέση στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Άνελ Αρένα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσε, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με ΧΑΦ και ΦΟΡ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα με τις γνωστές απουσίες. Συνεχίζεται και σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Bayern Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καραρντρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Φουλάρι για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή ο Άρης που κινείται για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων μπακ. Μπαίνουν σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα είναι ο αποκτηθέντες Ντελεμπασίρου και Παλάσιος. Την Πέμπτη το επόμενο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στη Μόντσα. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ που θα παρουσιάσει την βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο 41 ετών Γάλλος μέσος με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό και για μία σεζόν στην Άθενς Καλυθέα ανακοινώθηκε από την Σάντα Λουτσία με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Στην πόρτα της εξόδου από την Sporting βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας, ο 25χρονος μέσος δεν είναι στα πλάνα της ομάδας από τη Λισαβόνα και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης του συμβολέου του που έχει ισχύ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Βρετανού forward και πρώην NBA'er Τόσανε Μπουόμουαν, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την επέκταση της συνεργασίας της για 3 χρόνια με τον Ιφε Λούντμπερκ επισημοποίησε η Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Πανός Ρήλος θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο Σωτήρης Ταμπάκος. Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Παναγιώτης τον Δημήτρη, με τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο ποδόσφαιρο, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρετε, έτσι.
0: Ναι.
2: Μόνο στο ποδόσφαιρο?
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι, προς το πες, στο ποδόσφαιρο, λέω.
1: Γενικώς, παντού.
2: Ναι.
1: Βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν καλά και στα δύο αθλήματα. Δηλαδή, τον Μπράντοβιτς, ας πούμε, του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ. Τώρα στο ποδόσφαιρο βλέπω μεγάλη, καλή προσπάθεια, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή μετά από καιρό βλέπω ένα καλύτερο παιχνίδι να παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
2: Ισχύει, αλλά νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, είναι νωρίς, αλλά μέχρι στιγμής πάμε καλά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Mm-hmm. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.
1: Ναι. Ήξερες, όταν κάτι πάει καλά από την αρχή, συνήθως πάει καλά και στο τέλος, θα δούμε. Αυτά είχα να πω, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια χαρά.
3: Πάει καλά, αλλά έχει και μια ανησυχία.
2: Εντάξει, δεν μπορεί, δεν είπε, πάει και τρένο.
3: Εντάξει.
2: Καλά. Υπάρχει διαβάθμιση, καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, τέλεια,

0: Και για να σε προλάβω.
1: Για πες.
0: Δεν έχει τίποτα να δει σήμερα.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα αθλητικό ενδιαφέροντος. Εννοώ live, σπαρταριστό.
1: Εντάξει, μόνο κάτι θα βρούμε να κάνουμε.
0: Το μόνο που έχει κουμπώνει και από παντού είναι τένις.
1: Τένις.
0: Τένις.
1: Ναι.
0: Όχι με ελληνική συμμετοχή, τένις απλά. Είναι 500 όπως.
1: Μάλιστα.
0: Τα ξεγέρασε. Αλλά είναι στην Ουάσιγκτον. Δεν βολεύουν και ουάσιγκτον. Πραδάκι.
1: Να σε προλάβω και εγώ το Σάββατο πάλι στις 7 η ώρα θα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση των ανθρώπων που μπανιζεύουν τα πανίνι. Γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να κλείσουν τις εκκρεμότητες
0: του. Λογικό, ναι. Τι δείξε πρώτα.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς τι μηνύματα έχω εδώ και τι τους στέλνουν. Παιδιά, το Σάββατο λοιπόν πάλι 7 η ώρα στο γνωστό μέρος, τυπών 128. Μαζευτείτε να κάνετε τις ανταλλαγές. Την προηγούμενη φορά πήγε πάρα πολύ καλά γιατί αρκετοί κλείσανε τα
0: κενά τους.
1: Τα άλμπουμ τους, οπότε ορμάτε. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον να.
2: Γιώργος από Μεγάλη Ολυμπιακός.
1: Καλώς τον να.
2: Καλά είστε παιδιά, γερή δυνατή.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Πασάμε, θα πάρουμε άδεια σύντομα, τι κάνουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα κάτι θα κάνουμε.
2: Με το καλό κύριε Μπάμπη.
1: Ναι.
2: Καλά τσίπουρα να έχετε, καλές διακοπούλες.
0: Τσίπουρα και άσχημα δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Ήθελα να ρωτήσω τώρα έτσι γρήγορα τη γνώμη σας. Πώς τώρα, πώς τη βλέπεις την κίνηση του Ολυμπιακού, αγαπητέ Μπάμπη και Σταύρο.
1: Ποια κίνηση
2: για τα μεταγραφικά μιλάω και ξέρω εγώ.
1: Είναι πολύ σε εξέλιξη ακόμα, ρε φίλε. Είναι αρκετές οι κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, που θα φύγουν. Ακόμα.
0: Κόσμος έρχεται και πάει.
1: Κοιμηθήκαμε με Τζολάκη και Ρουίς και ξυπνήσαμε χωρίς Τζολάκη και χωρίς Ρουίς. Με Ορτέκα και ξέρω εγώ, ναι.
2: Μπράβο, λίγο ανησυχητικά θα βλέπω τα πράγματα για αυτό ρωτάω. Σαν να βλέπω λίγο υποβιβασμό στην ομάδα, ρε συμπαπή.
0: Κάτσε να δεις ποιοι θα έρθουν.
1: Άμα δεν δεις ποιοι θα έρθουν, γιατί πρέπει από τώρα να τον ονομάσεις υποβιβασμό.
2: Είμαστε παλιοαπαιτητικοί εμείς οι γάβροι και στεναχωριόμαστε πρώιμα, κατάλαβες τι γίνεται γι' αυτό.
0: Να είστε καλά και να μην στεναχωριέστε. Ναι.
2: Όχι, εντάξει, δεν θα στεναχωρήσουμε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει και μετά, αν είναι στεναχωρήσου. Ή να χάρεις.
2: Αυτό έλεγα να στεναχωρήσουμε, παιδιά. Άντε, υγεία και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλω ο φίλος μας ο Πάνος και πιστεύω. Η Winsport FM

0: Αυτό που χρεώνεις στις διαφημίσεις του Σικολίτζας θα πρέπει να το προσέξεις.
1: Θες να πω την αλήθεια και να το χρεώσω σε σένα που
0: πρέπει
1: φέρεις
0: να
1: ευθύνη.
0: Να λες την αλήθεια. Δηλαδή τι πάμε σε διαφημίσεις που θέλει ο Ρίλος. Λες και ο Ρίλος του πλαστή.
1: Ας μας και το νόημα ρε φίλε. Πότε είναι η ώρα να παίξω διαφημίσεις εγώ.

0: μπάντα του Πανός. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Πειραιά.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Σε συνέχεια του προηγούμενου τηλεφωνήματος του ακροατή που σε ρώτησε τον Μπάμπη ποιοι θα έρθουν και τα λοιπά, θα ήθελα λίγο μια πιο ξεκάθαρη απάντηση από τον Μπάμπη, παιδί μου.
1: Δηλαδή?
2: Να το πει ποιος θα έρθει, ρε φίλε, ο Ντέταρη θα έρθει.
1: Πού ξέρεις εσύ ποιος θα έρθει, ρε φίλε?
0: Ο Ντέταρη σίγουρα.
1: Ξέρεις εσύ ποιος θα έρθει?
2: Φαίνεται διαχρονικά εδώ και δύο χρόνια ποιος έρχεται.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση.
2: Ούτε ο Μέλμπεργκ θα έρθει, ούτε ο Ριβάλντο θα έρθει, ούτε ο Γιωβάνι θα έρθει.
1: Είναι μια εκτίμηση που την κάνεις αυθαίρετα εσύ και εγώ δεν μπορώ να στην επιβεβαιώσω. Διότι αν αύριο. Αυθαίρετα. Φίλε, λες για αυτούς που ήρθαν.
2: Μια ιστορία εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Ο Ριβάλντο δεν έχει, δεν είναι μεγάλο. Είσαι ο Χάμες. Ασχέτως αν έπιασε.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί, ότι θα έρθουν παίχτες που όπως αυτοί που έρχονται τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί θα έρθουν.
1: Ωραία.
0: Αφού το γνωρίζετε εσείς.
1: Αφού το γνωρίζετε, δεν υπάρχει θέμα συζήτηση.
0: Εμείς δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν αυτοί ή οι άλλοι.
1: Δηλαδή φεύγει ο Τζολάκης, μισό λεπτό. Φεύγει ο Τζολάκης και έρχεται ο Ορτέγκα. Σου κάνει.
2: Εντάξει, θα το δείξει αυτό το γήπεδο.
1: Το γήπεδο θα το δείξει ακόμα και αν έρθει ο Μέση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και έρχεται ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, διότι έχουμε θητεία από τον Ορτέγκα. Ξέρουμε που έπαιξε, τι έκανε κτλ. Έχουμε δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Τώρα, αν έρθει ο Ορτέγκα και τα τρώει όρθιος, πιθανόν να μην φταίω ούτε εγώ ούτε αυτός που τον έφερε.
2: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Όχι, λέω τώρα αυτό το δείγμα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έφυγε ένας και ήρθε ένας άλλος. Φεύγει ο Λουίς. Σήμερα μάλλον και πρέπει να έρθει ένας ακόμα εξτρέμ. Ξέρουμε ποιος θα έρθει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την
1: ευκαιρία
2: που μ' άκουσες.
1: Γεια χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη μας.
1: Καλησπέρα.
3: Και στον διπλανό είμαι ο μαθηματικός. Εγώ θα σου πω περί Ολυμπιακού, αλλά θα μου απαντήσεις ειλικρινά, έτσι. Ποιος ξέρει καλύτερα την άμυνα, ο Τζολάκης ή ο Ορτέγκα που θα έρθει?
1: Είναι και οι δύο πολύ καλοί με τα πόδια.
3: Ωραία. Ποιος ξέρει καλύτερα την άμυνα? Ποιος είναι δηλαδή?
1: Καλά, δεν πίνανε καφέ με τους υπόλοιπους Ορτέγκα.
3: Ο Τζολάκης. Γιατί ήξερε την άμυνα, την είχε και...
1: Τότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση για αυτό το πράγμα. Γιατί ο τερματοφύλακας ή οποιοδήποτε παίκτης που φεύγει από μια ομάδα και πάει σε μια άλλη, δεν είναι θέμα ότι αυτός που θα έρθει δεν μάθει την άμυνα.
0: Αλλά να μην φεύγει ποτέ κανένας από κανένα ομάδα.
1: Να μην φεύγει ποτέ κανένας, απαντήστε μου.
3: Κύριε Κοντροθύμιο, από την άποψή μου. Άκουσα ότι ο Τζολάκης στη ΧΑΛ που θα πάει θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Δεν μπορούσες εσύ για ένα τερματοφύλακα που το ξέρεις, που είναι νεότερο σε ηλικία και που είναι και κατά 10 πόντους ψηλότερος από τον και μικρότερος από τον Ορτέγκα, που σημαίνει καλύτερος όταν γίνονται σέντρες και τα λοιπά, να δώσεις αυτά, να του κάνεις μια πρόταση 2 με 2,5 και άμα κάτσε, έκατσε, άμα δεν κάτσε, δεν έκατσε. Κάνε την προσπάθειά σου.
0: Αφενός πρέπει να συνυπολογίσουμε την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια με τον Τζολάκη να του επεκτείνει το συμβόλαιο, να του δώσει μπόνους για τη χρονιά που περνάει και να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν δεχότανε. Δεν δεχόταν ο Τζολάκης, ρε φίλε. Τι να κάνουμε
0: επίσης?
3: Δεν κατάλαβες τι λέω.
1: Εσύ δεν κατάλαβες τι λέω.
3: Πες του και εσύ 2-2,5 και άμα δεν κάτσε, δεν έκατσε. Αλλά κάνε την προσπάθεια.
0: Επίσης, εκεί στη ΧΑΛ είναι χαζί που παίρνει τον Τζολάκη. Αφού δεν ξέρεις την άμυνα.
3: Δεν κατάλαβες τι είπα. Κάντου εσύ το
0: σύμπαν. Είμαι χαζός.
3: Και άμα πει όχι, είπε όχι.
0: Εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να ανανέσει το συμβόλαιο Ολυμπιακός και ο Τζολάκης επιθυμεί να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
3: Προσπαθεί να το επεκτείνει, αλλά πόσα του δίνει δεν ξέρουμε. Πόσα του έδινε.
0: Εσείς ξέρετε προφανώς.
1: Πάντως πάνω από 2 του έδινε.
0: Για να λέτε ότι δεν.
1: Πάνω από 2 του έδινε.
3: Και είπε ότι με 2,5 προτιμάω τη ΧΑΛ από τον Ολυμπιακό, η οποία μόλις ανέβηκε και μπορεί να ξαναπέσει.
1: Του έδινε πάνω από 2, είναι δεδομένο αυτό, και ο Τζολάκης δεν καθόταν καν να συζητήσει. Τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να τον εδείρει?
3: Δηλαδή,
0: κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει.
3: Μια μεγάλη ομάδα να πει ότι εγώ και ήρθε να πάω σε ένα στον Βίλα.
1: Αυτό πρέπει να τα απαντήσει, να τα απαντήσει ο Τζορλάκης, όχι εγώ.
3: Αλλά πάει στη Χάλη. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου, αυτό ρωτάω. Να πάει στη Χάλη, η οποία μπορεί
1: γνώμη,
3: να
1: πει. Η γνώμη δικιά μου είναι κακώς πάει στη Χάλ. Θα μπορούσε να πάει σε καλύτερη ομάδα.
3: Μπράβο.
1: Αλλά δεν είχε άλλη πρόταση. Τι να κάνουμε.
0: Επίσης υπάρχει και άλλη γνώμη. Να πάω ότι και τη δική μου, θέλετε. Από το να πάω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και να μην είμαι σίγουρος ότι θα παίξω, πάω σε μια ομάδα που θα έχω θέση βασικού στο κορυφαίο πρωτάθλημα που θα το βλέπει κάθε εβδομάδα όλοι οι φίλοι και με μια καλή χρονιά κάνω το βήμα παραπάνω.
3: Κοντροθεί με και άμα φάει κανένα που έχει πάει πίτα εθνική, τι γίνεται.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Και άμα δεν.
3: Αυτό λέμε.
0: Θα φύγει. Θα ζητήσει να φύγει.
3: Γιατί υπάρχει και αυτό ρε Μπαμπή, ότι ο Ορτέγκα λέει είναι 10 πόντους πιο κοντός. Δηλαδή ο Τζολάκης εσύ θα ξέρει τι ύψωση.
0: Αυτή στη μάτια εσύ δεν ξέρουν που τον πήραν επειδή είναι κοντός.
3: Δεν μου λες κάτι, Μπαμπή.
1: Το δεν βρίσκεις άκρη.
3: Τι ύψωση είχε ο Τζολάκης. Δεν σου κάνω κριτική. Ρωτάω ρε παιδί μου.
1: 1,92.
3: 1,92. Ο άλλος είναι δηλαδή 1,82.
1: Είναι 1,84.
3: 1,84. Καλώ τρώγεται και αυτό το ύψος καλό είναι. Δεν okay. Είναι 10 πόντους χαμηλότερος.
1: Τρώγεται μωρέ ένας παίκτης που έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα με τρελάνεις να πούμε μεσημεριάτικα.
0: Θέλω να ρωτήσω.
3: Θέλω να σου κάνω μια δεύτερη
1: ερώτηση. Με αυτή την τρέλα διδάσκεις και στα παιδιά.
3: Η επιλογή του Μανθέο για αντικοστίνια, ποια είναι η γνώμη σου. Δεν ρωτάω, εγώ δεν κρίνω τώρα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Επίσης, Ορτέγκα, εγώ το βρίσκω 1,87.
1: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, τώρα του χαλάσαμε και τους
3: πόντους.
1: Προκειμένου να κάνουμε το αφήγημα.
3: Τι άλλο λέμε.
0: 5 λεπτά μας το βγάζεις 10 λεπτά πιο κοντό.
1: Μα δεν είναι θέμα γιατί εγώ κάνω τις μεταγραφές για να μας ασκήσεις και κριτική.
3: Ξέρει μπάλα για απορία. Δεν μου λες τι γνώμη έχεις για την επιλογή του Μανθέου. Σε ρωτάω σαν Μπάμπη.
1: Μαφέο καταρχήν. Ο Σάλιακας είναι καλύτερος.
3: Α, μπράβο. Εκεί δεν θα μπορούσε να πάρει καλύτερο.
1: Πήρε το Σάλιακα.
3: Να πάρει και ένα δεύτερο εκεί, να είναι καλύτερο.
1: Τρεις έχει αυτή τη στιγμή. Το Σάλιακα, το Μαφέο και το Ροντινέι.
3: Λοιπόν, και μια τρίτη.
1: Να πάρει και ένα τέταρτο.
3: Επειδή ακούω συζήτηση τώρα, επειδή ακούω συζήτηση για τον Αλγερινό της Σαλερουά. Ποια είναι η γνώμη σου, εσύ ποιον θα προτιμούσε σαν Μπάμπη, τον Αλγερινό της Σαλερουά ή τον Μπέρκ της Μποντογκλίν?
1: Τον Αλγερινό της Σαλερουά.
3: Είναι πιο τεχνίτης, τι στοιχεία έχει.
1: Είναι πιο γλυκοτσούτσουνος.
3: Όχι, παιδί μου, ειλικρινά σου, εγώ δεν κρίνω, σου είπα. Ρωτάω τον Μπάμπη επειδή έχει παίξει μπάλα σε ένα πολύ.
1: Εσύ, όμως σου απαντάω και θες να μου πεις κάτι. Καλά,
0: εσύ, καλά σου λέει.
1: Γεια σου, αδελφέ, γεια.
3: Ποια γνώμη έχεις για τον
1: Μπάμπη?
0: Γιατί, πες τη γνώμη.
1: Τα πάρε, φίλε.
0: Θέλω λίγο να ρεμίσεις.
1: Είπα και ποιον θέλω.
0: Γιατί, ό,τι απει.

0: Εδώ και ένα χρόνο ζητάει από τον Τζολάκη να πάει να επεκτείνει το συμβόλαιό του κτλ. Και ο Τζολάκης δεν κάθεται να κουβεντιάσει. Τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να του κάνει, πώς το λένε, μάθημα.
1: Κλείσε εγκεφαλού.
0: Τι να κάνει.
1: Τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα, δεν τον νοιάζει αν θα πέσει χάλ, γιατί θα τον δει όλος ο πλανήτης. Και χάλ να πέσει, μπορεί να πάει στη Manchester City μετά. Λοιπόν, τι θα πει αυτό. Άμα είναι ο τερματοφύλακας πολύ καλός, έτσι, και να πέσει χάλ, μπορεί να πάει
2: στη Manchester City. Και θα σου πω κάτι. Ο πολύ καλός τερματοφύλακας, στα πρώτα του βήματα, καλύτερα θα φανεί σε μικρή ομάδα που θα δέχεται πάρα πολλές τελικές και θα πρέπει να δείξει τι αξίζει.
0: Ο Τζολάκης αποφάσισε το παιδί. Τι συζητάμε
2: τώρα. Καλά, καλά.
1: Δηλαδή, να πάρει.
2: Δηλαδή, ούτε
1: να πάει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα.
2: Δεν ήθελε ο κύριος να πάει.
1: Δηλαδή, άμα του κάνει ο Ολυμπιακός την ίδια πρόταση, είναι δυνατόν ανάμεσα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο αγγλικό να διαλέξει το ελληνικό.
2: Τα λέμε χρόνια
1: αυτά. Άμα ήταν έτσι, θα τα είχαν βρει.
2: Τα λέμε χρόνια αυτά, όχι μόνο για τους Έλληνες αθλητές. Και πόσο δύσκολο είναι να πει έναν σπουδαίο παίκτη του εξωτερικού να μην πάει σε μια ομάδα μια λίγκα πολύ ανεβασμένη και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν θέλουμε να το καταλάβουμε.
0: Okay.
1: Δεν θα πάει ο άλλος. Και μόνο, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Εγώ σου λέω θα πήγαινε εκεί και με λιγότερα από του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το μόνο που θα παίξει ένα πρωτάθλημα που θα το βλέπει όλο ο πλανήτη κάθε φορά που θα γίνεται αγώνα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω να φύγει, αλλά τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να φύγει, εντάξει, καλό να φύγει. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα προσπαθεί να καλύψει τα κενά τα οποία έχει, να πάρει παίκτες, έτσι, και όλο ακούω κάποιους έχουν κάποια παράπονα, έτσι, 400 χρόνια για τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τι παίκτες παίρνουν και το ένα και το άλλο. Εντάξει, οι παίκτες που θα πάρουν δεν είναι σίγουρο θα βγουν, έτσι, δεν έκανε συμβόλαιο. Μπορεί να φέρει το Μέση και να μην παίξει. Τι θα γίνει δηλαδή μετά. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι είμαι ο πρωταθλητής Ευρώπης, UEFA Europa Conference League. Έτσι. Είμαι η μόνη ομάδα με αυτή τη διοίκηση που έχω ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου. Το οποίο ευρωπαϊκό γράφει απάνω UEFA. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα λειτουργεί. Δεν είμαστε κανένα σύλλογο που δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί ακούω κάποιους που μου φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς.
2: Πάμε σε διαφημισούλες, τραγουδά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τη Λέρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη

0: τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νομού που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη το νήμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Κάνει 10 χρονιά στην Λάλικα. Δεν μπορεί να είναι και τίποτα, ρε φίλε.
9: Εγώ πιο πολύ ήθελα να μιλήσω για το θέμα του Τσολάκη. Θέλω να πω κάτι. Μετράει ένα προηγούμενος φίλος του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, ο άνθρωπος και εμένα τι δεν μ' άρεσε. Επειδή παίζω και μπάλα, είχα και μερικούς φίλους ποδοσφαιριστές. Παιδιά, κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Και εγώ τρελαίνομαι στους μουσάς του Ολυμπιακού πιο πολύ που το πάνε το πουλήσουν οπαδηλίκι στο Τσολάκι. Κανένα οπαδηλίκι. Το ίδιο κοιτάει και ο Γουόκαπ, το συμφέρον του κοιτάει. Και ποτέ δεν αγάπησε τον Ολυμπιακό. Το ίδιο κοιτάει και έπαιξε Παναθηναϊκό. Δεν το λέω δουλειά. Το ίδιο κοιτάει και ο Τσολάκης.
8: Στο
9: εγώ
8: σημερινό,
9: είμαι μαζί σου.
8: Στο 100%. Στο σημερινό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
9: Καλά κάνω
8: σπανίζει ο τύπος. Ας πούμε ο Τζόρτζεβιτς, έτσι. Αποδεδειγμένα ο Τζόρτζεβιτς ήρθε η Γιουβέντους και του έδινε ένα σκασμό λεφτά. Και λέει, παιδιά, δεν θέλω, θα μείνω εδώ.
9: Σπανίζει και ο τύπος, για μένα ξέρεις, δεν μ' άρεσε ο Τζολάκη. Που δεν είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, το ξαναλέω. Όχι ρε φίλε, κάτσε ανανέωσε, γιατί σε ανεβάσανε, σε κάνα μάγκα και είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός. Και αδικείται εκεί που θα πάω. Εγώ είμαι υπέρμονο με τον προηγούμενο φίλο και εκεί τα βάζω με τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ αυτή την παπάτσα ρε φίλε. Ήρθε η Arsenal, ήρθε η Liverpool, ήρθε η Νάπολη, τον κοιτάει η Juventus, που τα ίδια λένε και για τον Έσε. Και θα πω και για τον Έσε. Θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να σε κοιτάει η Juventus ένα τερματοφύλακα που είναι πάρα πολύ καλός. Το ξαναλέω. Και είναι για επίπεδο Premier League για μένα. Παίζουν πολύ πιο χειρότεροι τερματοφύλακες. Όπως και ο Ορτέγκα είναι πάρα πολύ καλός που έρχεται. Πάρα πολύ καλός. Καλύτερος και από τον Σα αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω, Ιράκ, στο θέμα ότι δεν μπορεί ένα παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του, το ζητάνε δίθεν όλες οι μεγάλες ομάδες, να μην τον παίρνε με 10 εκατομμύρια που η αξία του δεν είναι 10 εκατομμύρια, ούτε 15 παραπάνω είναι. Δηλαδή, εγώ αυτή την παπάτσα δεν μου αρέσει γενικά. Μ' αρέσει και πολύ ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακούω και τον Τσάρλι πολύ. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια.
8: Έχουν φύγει τα λεφτά, έχουν φύγει, αδερφέ.
9: Ναι, εκεί θέλω να σου καταλήξω τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Σε αυτό που δεν μ' άρεσε μόνο στον Τζολάκη, αδερφέ, και αυτό ήταν από τον προηγούμενο φίλο. Δηλαδή, να μην τρώει την παπάτσα ότι άμα του δίνει 2,5, άμα του δίνει 3 και τέτοιο. Είναι ότι άμα ήταν και ο Τζολάκης ωραίος, θα ανανέωνε και θα έβαζε έναν όρο ότι άμα έρθει μπρος θα φύγω, αλλά με περισσότερα λεφτά. Άμα υπήρχαν οι προτάσεις, γιατί εγώ πιστεύω δεν υπήρχαν οι προτάσεις. Ούτε για τον Έσε πιστεύω ότι πάρουν τα 20 εκατομμύρια που ζητάει. Είναι παιχταράς στο να τρέχει να κόβει, δεν μπορεί να την κουβαλήσει την μπάλα. Τώρα το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει και λίγο κουβάλιμα, παιδιά. Καλώς ή κακώς οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Δεν λέω τώρα οι πιο μέτριες. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν την μπάλα που ξέρει ο Μουζακίτης με τα τρεξίματα και τη δύναμη του Έσε. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό που λέω, αλλά ένα τέτοιο μοντέλο.
8: Ακριβώς έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή έχει ορισμένη παίκτες είναι σε κατάσταση. Δηλαδή, χρυσός Άγιος,
9: ταβάνι, ρε,
8: χρυσός Άγιος ο ΕΣΕ δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα.
9: Έτσι είναι, ρε φίλε, και εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το λέω επειδή είναι
8: ενώ,
9: το έλεγα και από τον Ιωαννίδη που έκανε μεταγραφή, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα ποτέ τον Ιωαννίδη.
8: Ενώ ο μικρός έχει τις προδιαγραφές για να κάνει.
9: Και αν πάρει, και εγώ τι δεν μου αρέσει το Μουζακίτη. Δεν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Δεν φταίει και αυτός, γιατί φέτος πάει πολύ παγκοκαημένος. Αλλά δεν παίρνει. Θέλει. Εγώ τον πρώτο χρόνο είχα πάθει πλάκα με την πάσα που βγάζει στην Πόρτο, την από πάνω τη λόμπα που την κάθετη. Είχα πάθει πλάκα. Βλέπει πολύ γήπεδο Μουζακίτης. Έχει το μυαλό του μπουχαλάκι σε σώμα Μουζακίτη. Όχι σε ταχύτητα, σε σώμα, κατάλαβες.
8: Ναι.
9: Το μυαλό. Βλέπει πάρα πολύ μπάλα. Το ίδιο είχα πει παιδιά και για το WOCAP. Δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του WOCAP. Δεν μ' άρεσε, παιδιά. Σε βγάζει μια ομάδα σου δίνει. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ υπέρ της ομάδας. Για μένα πρέπει κάπως να υπάρχουν και οι ομάδες να καλύπτονται σε πολλά πράγματα. Και κλείνω να μην κουράσω. Στα λεφτά που λες έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει. Έλεγε, λέει, όλα να του δώσει 3,5. Ποιος θέλει να το φύλακα σου παίρνει 3,5. Ποιος. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει. Εδώ παίρνει, πήρε. Έχετε δει, παιδιά, στις μεγάλες ομάδες. Ότι πιο μέτρια μεταγραφή είναι 100 εκατομμύρια. Παίρνει τώρα η Ρεάλ το Διομαντέ, όπως το λένε, 100 εκατομμύρια. Λες και πήρε το Μέση.
8: Και πού θα τον βάλει η Ρεάλ αυτό να είναι, μπορεί να μου πεις.
9: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Αλλά
8: ναι, παιδί μου, που, άντε και είναι καλός.
9: Και να σου πω και
8: κάτι. Ποιος θα πρωτοπαίξει σε αυτή τη Ρεάλ, ρε παιδί.
9: Θα πω και για τον Παναθηναϊκό, για να μην νομίζω τα λέμε τον Ολυμπιακό. Πήραμε εμείς τον Ραστούντερ. Δεν λέω αν θα είναι καλός. Εγώ για μένα για Παναθηναϊκό δεν κάνει. Το ίδιο λέγα και για τον Πάντοβιτς πέρσι. Παίρνει ο Ραστούντερ με μια χρονιά έκανε και τον παίρνει 4 εκατομμύρια. Πριν 3 χρόνια ο Ραστούντερ άρχισε και 500 χιλιάρικα. Έχετε καταλάβει τι, ότι έχουν ξεφύγει τα ποσά και λόγω μανατζερικών. Ο Ραστούντερ πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια άρχισε 500 χιλιάρικα. Με μια χρονιά έκανε. Πέρυσι που έκανε 15 γκολ. Πρόπεση δεν είχε πάρει ούτε 8 γκολ. Ο Πάντοβις το ίδιο. Και τώρα τον Πάντοβις δεν τον παίρνει καμία ομάδα. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Ότι έχουν ξεφύγει τα λεφτά. Και έχουμε γίνει στην Ελλάδα ότι δώσε 3,5 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό. Δώσε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο για αμυντικό χαφ. Πού θα τα δώσει ρε φίλε 4 εκατομμύρια. Δηλαδή ποια ομάδα δώσε 4 εκατομμύρια για αμυντικό χαφ. Ο Πινέδα που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήρθε πρόταση εκτός από τη Μοντερή. Ήρθε καμιά πρόταση για τον Πινέδα. Παιχταράς ο Πινέδα. Ποια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον για τον Πινέδα 6 εκατομμύρια και 7. Στα 31 του χρόνια.
10: Εάν ο Πινέδα έπαιζε στη Γαλλία ή στην Ισπανία.
8: Μπορεί να τα
9: μπορεί.
10: Γιατί ξαναλέμε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα του πρωταθλήματός μας.
9: Όπως παιδιά, δεν συγκρίνω το τουρκικό με το ελληνικό στα ποσά. Ένας μέτριος τερματοφύλακας στην Τουρκία, που είναι ο τερματοφύλακας Γαλατά, που πήγε Τρασβοσπόρ, πήγε 25 εκατομμύρια. Ο Τσολάκης δεν τον βλέπει αυτόν. Γιατί δεν θέλω να τον Τσολάκη, θεωρώ πολύ καλό τερματοφύλακα. Εμένα η συμπεριφορά δεν μ' αρέσει.
10: Εσύ.
9: Και δεν μ' άρεσε το τέτοιο. Πήρε το Τζεκίρ, μέτριος τερματοφύλακας. Τον πήρε 25 εκατομμύρια. Από τουρκική σε τουρκική ομάδα. Θα παίρνει ο Παναθηναϊκός 25 εκατομμύρια από τον Αστέρα Τρίπολης. Από το όχι από τον Αστέρα, τον Άρη.
10: Δεν
9: συγκρίνουμε την Τουρκία.
10: Το θέμα είναι η Τουρκία.
8: Έγινε.
10: Μπορεί το πρωτάθλημα. Όλα καλά, μην ανησυχείς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τι αεροδραστική δύναμη έχει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 7-πλάσιο πληθυσμό από εμάς. Δηλαδή, μόνο στην Κωνσταντινούπολη είναι δύο Ελλάδες. Να το πω σε πληθυσμό. Άρα, όλες οι εμπορικές της χρήσης.
8: Είναι
10: τεράστιες. Δεν μπορεί να πεις η Γαλατασαρά γιατί έδωσε τόσα λεφτά για τον Τάδε και όχι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
9: Έκανε μεταγραφή τον Όσιμεν 80 εκατομμύρια. Όταν πέρσι τον Όσιμεν, που είναι από τους καλούς σεντερφόρ, δεν τον πλήρωνε ούτε η Μάντσεστερ. Καμία ομάδα δεν τον κοστολογούσε τόσο πολύ. Και πήγε η τέτοια και το έδωσε 80. Έδωσε στο Σανέ ελεύθερο παίκτη 20 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής. Και εμείς λέμε τώρα να έρθει ο Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό.
10: Να σε καλά.
9: Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.
10: Να σε καλά.
9: Είμαστε λίγο normal.
10: Καλό, παιδιά, καλό απόγευμα. Πάμε μικρό διαφημιστικό. Η Winsport FM

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι εγώ που μου σκάσε την μπάλα ο σκύλος.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Ναι. Λοιπόν, ακούγω, είμαι Ολυμπιακός.
1: Πήρες άλλη.
2: Τότε κάτι κάναμε, εντάξει.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Ακούω τόση ώρα τα εκατομμύρια που μοιράζουν οι φίλοι. Εκατομμύρια από 10, γιατί δεν παίρνει αυτό, γιατί δεν παίρνει εκείνο, γιατί δεν παίρνει το άλλο. Να, δεν μοιάζω αυτά. Εγώ θέλω να πάρει παίχτες από το κάτω ράφι και να μου βγει φουστέρ. Δεν μάθε τι άκουγε το παλικαράκι αυτό.
1: Ο μοναδικός είναι ένα κάρο ήταν.
2: Μπράβο. Θέλω ένα πάντο. Το παιδί δεν ήξερε μπάλα. Έβγαζε όμως την ψυχή του. Τέτοιος θέλω εγώ. Τώρα αν θα βγει ο Μαφαίο, αν θα βγει ο Σάλιακας, αν θα βγει... Μα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω παίχτες να ορμάνε και να δίνουν την ψυχή τους για την ομάδα. Όχι μόνο για την δική μου ομάδα. Όλοι οι παίχτες...
1: Αδερφέ, έχεις hands free.
2: Όχι.
1: Κάπου σταθεροποιείς, γιατί αυξομειώνει η ένταση τη...
2: Τώρα φωνής, καλύτερα.
1: Τώρα μείνε εκεί όπως είσαι.
2: Ωραία. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουν. Να δίνουν την ψυχή τους. Μην πατάνε πάνω στα λεφτά όπως έχουν γίνει και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα αν ο Μαφαίο είδαμε πέντε φιλικά ξέρω εγώ, εντάξει εμένα μ' άρεσε. Τώρα αν δεν μ' άρεσε μέχρι τέρμα θα το δούμε στην πορεία. Αυτά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε.
0: Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, δηλώνει 3 χρόνια λέει, τόσες πολλές αναμνήσεις.
1: Ο Γετβάη έπαιρνε 1 εκατό.
0: Ναι, κάπου τόσο δεν θυμάμαι τώρα, ακριβώς πόσο, αλλά κοντά στο εκατομμύριο. Από την Μπουντεσλίκα το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 3 χρόνια, τόσες πολλές αναμνήσεις, είμαι ευγνώμων για όλα και ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για όλη την στήριξη που μου έδειξαν τα τελευταία 3 χρόνια. Τώρα είναι η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο, όμως η Αθήνα θα είναι πάντα μια έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και στη δική μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Είναι επίσης το μέρος όπου γεννήθηκε ο πρωτότυπος γιος μας, κάτι που κάνει την Αθήνα ακόμα πιο ξεχωριστή για μας. Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα και μια επιτυχημένη σεζόν. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε σύντομα. Την.

0: αναρωτήθηκα για το Γετβάι, λες και δεν θα έπρεπε να αναρωτηθώ για το Βέζο που παίρνει κοντά στο 1 εκατομμύριο του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται
1: να σου πω κάτι, όταν είσαι Γετβάι, είσαι σαν δανεικός νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και μετά έπεισε και
0: ναι. Ο Βέζος εξαντήρησε.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρόβλημα συγκέντρωσης για αυτό το παιδί. Δηλαδή δεν ήταν κακός. Έκανε όμως λάθη ή αβίαστα πολλές φορές συγκέντρωσης.
0: Δεν είναι κάτι. Το αποσπούσα την προσοχή.

0: Έχει πληρώσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Όλες οι ομάδες.
0: Το Βιλένα. Πα. Εκείνον το Μαξ, όπως τον λέγανε.
1: Εκείνος ήρθε και δεν. Όλο έχει ενοχλήσει, όλο έχει προβλήματα.
0: Πρέπει να γεννήθηκε με ενοχλήσει αυτός.

0: Θυμάμαι τον κορυφαίο όμως το Ράμπερ Σατρανά.
1: Ράμπερ Σατρανά.
0: Παπαπαπαπαπα.
1: Αυτός με κόντρα στα κιλά όταν ήρθε.
0: Έχουν έρθει κάτι καϊνάρια

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούση στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουή από τους Πειραιώτες, που ολοκληρώνουν την πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός, το Φιγκ Μπενταγέμπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο, οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα, η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα, συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιόμπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αυτή η ομάδα και αυτή η πόλη θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κίεβου. Σπουδαίο deal για τον Αντρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Μπάγκερ Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Κανανδρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο, το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μακη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Άνελ Αρένα την επόμενη σεζόν. «Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσες», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Κάτοικος Περιστερίου και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Ty Nichols, καθώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρτ για ακόμη έναν χρόνο. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Genk για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, που θα παρουσιάσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο 41 ετών Γάλλος μέσος με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό και για μία σεζόν στην Άθενς Καλυθέα ανακοινώθηκε από τη Σάντα Λουτσία, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βρετανό forward και πρώην NBA'er Tosun Egbuomuan για τα επόμενα 2 χρόνια. Την απόκτηση του Αμερικανού guard Johnny Juzang γνωστοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ υπέγραψε ο Ιφε Λούντμπερκ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
2: Φάσεις, goal, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

0: Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4, είναι ακριβώς 12 λεπτά μετά τις 3, να πούμε καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, εδώ στο στούντιο 1, στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Κοντά σας και σήμερα μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM. Τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση εδώ στο DOP FM 102,4, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε στην ειδησιογραφία. Νομίζω ότι μία από τις σημαντικές ειδήσεις είναι το ότι πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Έγιναν χθες, σηματοδοτώντας την έναρξη και επίσημα μιας νέας σελίδας στην ιστορία του Ιστορικού Συλλόγου. Η τακτική γενική συνέλευση διεξήχθη στα γραφεία της ομάδας, παρουσία πάρα πολύ κόσμου, πολλών μελών και φίλων του Συλλόγου, με τη συμμετοχή να χαρακτηρίζεται μάλιστα ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Μετά την παρουσίαση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού από τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, Γιώργο Θεοδοσίου, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, από την οποία ο ίδιος αναδείχθηκε παμψηφί μάλιστα πρόεδρος του ΑΣ Ρόδος, λαμβάνοντας και τις 103 έγκυρες ψήφους. Υπάρχει και μία ανακοίνωση του Συλλόγου, την οποία θα διαβάσω ευθύς αμέσως. Αφού πω πρώτα την πλήρη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αποτελείται από τους Γιώργο Θεοδοσίου, Γιάννη Κάπο, Νίκο Διακίδη, Χρήστο Κοτσομίτη, Μαρία Δημακοπούλου, Σταμάτη Φανενό, Φώτη Καστρενό, Ιάκωβο Παντελίδη, Ξύπα Κωνσταντίνο, Κωστομύρη Γιώργο, Θέμο Τζεδάκη και αναπληρωματικά μέλη Μανώλης Φιλίππου και Γιάννης Καμπούρης. Στην ανακοίνωση λέει ότι η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε εντυπωσιακή, καταγράφοντας πρωτοφανή προσέλευση για τα δεδομένα των τελευταίων ετών του Συλλόγου. Η μαζική παρουσία απέδειξε έμπρακτα την αγάπη, το ενδιαφέρον και τη διάθεση του κόσμου της Ρόδου να στηρίξει ενεργά τη νέα προσπάθεια και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της επόμενης ημέρας του Σωματείου. Τη διαδικασία, συνεχίζει η ανακοίνωση, άνοιξε ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης, Γιώργος Θεοδοσίου, ο οποίος παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της προσωρινής διοίκησης. Καθήκοντα προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Μάκης Ντουρουτλής. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία και σε σύνολο 103 έγκυρων ψήφων, πρόεδρος του ΑΣ Ρόδος εξελέγει παμψηφίο Γιώργος Θεοδοσίου. Είπα για τη σύνθεση, είπα τα αναπληρωματικά μέλη. Συνεχίζω με κάποια ακόμα σημεία της ανακοίνωσης που λέει επίσης ότι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν και αρκετές εγγραφές νέων μελών, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση αποδεικνύει τη διάθεση του κόσμου να συμμετάσχει ενεργά στη νέα προσπάθεια. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, με αντικείμενο τη συγκρότησή του σε σώμα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αναλυτική ενημέρωση. Η διοίκηση ευχαρίστησε θερμά τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τη μαζική συμμετοχή, τονίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας πως με ενότητα, διαφάνεια, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά ξεκινά η νέα εποχή για τον ΑΣ Ρόδος, με στόχο την επιστροφή του Συλλόγου εκεί όπου ανήκει, καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του ΑΣ Ρόδος με αφορμή τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό, των εκλογών δηλαδή της Ρόδου, που ήταν ένα σημαντικότατο γεγονός, καθότι η ομάδα αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, που γίνεται μια γενική συνέλευση με σημαντική συμμετοχή, κάτι που δεν είδαμε στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις. Πάμε στον Φώτη τον Καστρενό που είναι μαζί μας, συνάδελφος, αλλά συμμετέχει και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρόδου. Νομίζω θα μας πει περισσότερα, πιο πολλές λεπτομέρειες από τη χθεσινή διαδικασία και κυρίως από τι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όσον αφορά την επόμενη μέρα. Φώτη, καλησπέρα από τον Top FM.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι μπορείς να μας πεις και περισσότερες λεπτομέρειες και τι είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε μετά από αυτή τη διαδικασία, Φώτη.
1: Σίγουρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τη χθεσινή διαδικασία είναι η συμμετοχή του κόσμου. Είχαμε χρόνια να δούμε να γίνεται μια τέτοια γενική συνέλευση με τόση μεγάλη παρουσία και γονιών της Ακαδημίας αλλά και φιλάθλων της ομάδας που έδειξαν έπρακτα την στήριξή τους στη νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μένουμε πάρα πολύ στο παρελθόν και να ασχολούμαστε με το τι έγινε πριν, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή γενική συνέλευση και η παρουσία του κόσμου έδειξε το μέλλον και το τι πρέπει να γίνεται γενικότερα από εδώ και στο εξής σε μια ομάδα όπως είναι η Ρόδος, οποιαδήποτε και αν είναι η διοίκησή της.
0: Ναι, εντάξει, ότι δεν μένουμε στο παρελθόν, απλά ξέρεις οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες και επειδή όντως υπήρχαν πολλά προβλήματα πριν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε συμμετοχή μεγάλη στις γενικές συνελεύσεις, είναι αξιοσημείωτο αυτό το ότι χθες είχε κόσμο η Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, μα γενικότερα τέτοια Γενική Συνέλευση δεν είχε πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, ακόμα και τις τελευταίες εκλογές, που τελικά όπως μάθαμε και μετέπειτα δεν είχαν κατατεθεί ποτέ στο δικαστήριο του 24, πάλι δεν υπήρχε τέτοια απαρτία από πλευρά κόσμου που είχε γίνει στα γραφεία του Συλλόγου. Άρα αυτό δηλαδή είναι κάτι πρωτοφανές. Σίγουρα και για εμάς δεν θυμάμαι. Δηλαδή και εγώ που ασχολούμαι πάρα τόσα πολλά χρόνια με την ομάδα της Ρόδου, πρέπει να ανατρέξω πάρα πολλά χρόνια πίσω για να μπορέσω να θυμηθώ μια ανάλογη τέτοια.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Ισχύει αυτό που λες. Πραγματικά, όντως, είναι γεγονός. Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε αντίστοιχη γενική συνέλευση. Πρέπει να πάμε σε άλλες εποχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέμε: το νερό μπήκε στα βλάκι πλέον για τη Ρόδο.
1: Ναι, έτσι είναι. Και ξέρετε, Δημήτρη, ο μεγάλος στόχος για την νέα διοίκηση δεν είναι τώρα να ευθύς αμέσως κλίματα, νόδους κτλ. Είναι η ομάδα, γιατί δεν ήταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια, να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, νομότυπα, με τους κανόνες που διέπουν μια ερασιτεχνική ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να μπορέσει τέλος πάντων να. Να έχει μια οργάνωση κυρίως που δεν είχε και τα προηγούμενα χρόνια, και διοικητική και αγωνιστική. Οπότε, δηλαδή, το πρώτο και βασικό μέλημα είναι αυτό, να επανέλθει μια κανονικότητα στην ομάδα της Ρόδου, να μπορέσουν τα θέματα των βιβλίων που υπήρχαμε θέμα με τα μέλη, όλα αυτά να γίνουν πλέον νομότυπα, να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και ο κόσμος να ενημερώνεται. Γιατί ο κόσμος θέλει να μαθαίνει, θέλει να ενημερώνεται και να ξέρει από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει στην ομάδα που υποστηρίζει.
0: Σωστά.
1: Οπότε νομίζω ότι ενημερώνει τον κόσμο σωστά και όχι να το παράξω λίγο να το χαρακτηρίσω για να το εξηγηθούμε, αλλά τέλος πάντων όταν τον ενημερώνεις ακριβώς με την πραγματικότητα και όχι διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα το πώς έχουν γίνει πραγματικά και εκείνος οποιαδήποτε και αν είναι η κατάληξη εκτιμά την ειλικρίνεια και σε στηρίζει όπως έχει δείξει ότι για αυτή τη νέα προσπάθεια αυτό το πράγμα που έχει εκτιμήσει είναι η ειλικρίνεια που υπάρχει, ο σεβασμός κυρίως απέναντι στον κόσμο, γιατί το έχουμε δείξει αυτό το πράγμα αυτή τη νέα προσπάθεια, ότι εγώ είμαστε απεριόριστα το κόσμο της ομάδας και να μπούμε να ξεκινήσουν να λειτουργήσουν η ομάδα για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια που θα ξαναγίνουν οι εκλογές, για όποια και αν είναι η επόμενη διοίκηση, να έχει βρει πλέον τα πράγματα έτοιμα και λειτουργικά όπως ακριβώς πρέπει να είναι για μια ομάδα όπως είναι η Ρόδος.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα, καθότι έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε σε αυτή τη νέα εποχή, να το πω, της Ρόδου, γιατί ξέρεις είναι και γενικότερα προβληματική κατάσταση στο ποδόσφαιρο στην περιοχή μας, με σωματεία που αποχωρούν, προβλήματα στελέχωσης των ομάδων κτλ. Έτσι τα γνωρίζεις όλα αυτά. Δεν είναι εύκολες εποχές, είναι πολύ δύσκολες, πόσο μάλλον για μια ομάδα που έχει το ειδικό βάρος της Ρόδου, έτσι, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που έχει την δική της ιστορία και πάντα ο κόσμος την τοποθετεί πιο ψηλά στις κατηγορίες, έτσι.
1: Και σε αυτό που είπα πριν, γιατί το ξέχασα να το αναφέρω,
0: ναι.
1: Ο μεγάλος στόχος είναι η ομάδα να καταφέρει επιτέλους να εγγραφεί στο Ικούρος, έτσι, να μπει στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις με τα βιβλία σχετικά με το πότε τα παραλάβαμε, που είχαμε χάσει χρόνο. Προτιμήσαμε να πάμε να τα προετοιμάσουμε, να είναι σωστά όπως πρέπει για να γίνουν ομότυπα οι εκλογές, η Γενική Συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη για χθες. Και από εδώ και τώρα πλέον ο μεγάλος μας στόχος είναι να καταφέρουμε να μαζέψουμε όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, να προχωρήσουμε τις διαδικασίες και αν σε ερώτα να καταφέρει να εγγραφεί πλέον κανονικά στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο Ικούρος, προκειμένου να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ομάδες που δεν είναι μέσα στο Μητρό, και ειδικότερα για δύο χρόνια, όπως ήταν η ερώτηση, ήταν παραπάνω από δύο χρόνια εκτός από αυτού.
0: Ναι. Να πω πάνω σε αυτό που είπες πριν λίγο, ότι είναι υποχρέωση της κάθε διοίκησης να ενημερώνει σωστά, αξιοκρατικά και με σοβαρότητα τον κόσμο, σίγουρα να υπάρχει διαφάνεια δηλαδή και να ξέρει ο κόσμος ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Αυτό το αυτονόητο το έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια, γενικά λέω τώρα στο ποδόσφαιρο, έτσι, και νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να υπάρχει, γιατί έτσι χτίζεις και την καλή εμπιστοσύνη με το φιλάθλο κόσμο.
1: Ναι, μα εντάξει, και ειδικότερα σε μια ομάδα σαν τη Ρόδο, ήταν δηλαδή η ενημέρωση προς τον κόσμο ήταν η μηδαμινή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, και εσύ, δηλαδή, αν το δεις, δηλαδή, παιδί μου, ρεπορταζιακά από το.
0: Καλά, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τώρα. Δεν υπήρχε.
1: Από ρόλο του δημοσιογράφου, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου.
0: Δεν υπήρχε, εντάξει. Ήταν τραγική κατάσταση. Δεν το συζητώ τώρα δημοσιογραφικά. Αν το δω, πρέπει να κλαίμε δημοσιογραφικά. Να κλαίμε και να γελάμε. Δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Δεν το συζητώ. Έτσι. Και εγώ τώρα δεν μιλάω μόνο για τη δημοσιογραφική ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει αναγκαστικά σε μια ομάδα του ειδικού βάρους της Ρόδου. Μιλάω γενικότερα και την ενημέρωση προς το φύλαυλο κόσμο. Αυτούς που στηρίζουν την ομάδα, τα μέλη της ομάδας. Έτσι. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια ενημέρωση ανατακτά χρονικά διαστήματα. Να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Ποιοι είναι οι στόχοι.
1: Αυτό είπα, δηλαδή, έτσι. Μα αν εξαιρέσει και κάποιες, έτσι, Δημήτρη, κάποιες εκλογές, δηλαδή με εξαίρεση το 24, δεν είχαν γίνει ξανά στη Ρόδο διοικητικός, οικονομικός απολογισμός, να ενημερωθεί ο κόσμος το πού βρίσκεται, τι κάνει η ομάδα, τι budget έχει, τι ξοδεύει, τι έσοδα έχει, πώς συνεισφέρει ο κόσμος αυτή την προσπάθεια, πώς δεν συνεισφέρει ο κόσμος αυτή την προσπάθεια, πώς μπορεί να βελτιωθεί ή όχι. Δεν υπήρχε καθόλου την ενημέρωση. Όπως επίσης είχαν γίνει κάποια γεγονότα όλο αυτό το διάστημα. Διάφορα γεγονότα με διάφορες καταστάσεις δύσκολες που βίωσε το σωματείο, και πάλι δεν υπήρχε μια ενημέρωση ξεκάθαρα από τη διοίκηση να πει ότι έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο, έχει γίνει το άλλο σε κάθε περίπτωση. Αλλά τώρα πάντα να μην αναλωθούμε τώρα άλλο σε αυτό το τι έγινε στο παρελθόν. Μα έχει το να γίνει από εδώ και πέρα. Ναι, εντάξει, από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Αλλάξαμε πλέον σελίδα και προχωράμε μπροστά για να κάνουμε τη Ρόδο, επειδή μου, όπως το έχω πει πλέον πάρα πολλές φορές, των πολλών, δηλαδή τη Ρόδο που θα ανήκει στον κόσμο. Γιατί εκεί ανήκει το κάθε σωματείο, δεν ανήκει σε κανέναν πρόεδρο, δεν ανήκει σε καμία διοίκηση. Το κάθε σωματείο είναι ο κόσμος της, γιατί είναι αυτοί που με τα χρόνια, ενώ όλοι φεύγουν, είναι περιστασιακοί, αυτοί μένουν.
0: Ναι, και ειδικά η ομάδα της Ρόδου έχει συνδέσει όλη την ιστορία της σε αυτό που λέμε λαϊκή βάση. Είναι ένα σωματείο λαϊκής βάσης, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, δηλαδή πάλι γυρνάω πίσω, αλλά είναι έτσι,
1: όχι,
0: είναι τέτοια ιστορία.
1: Είναι
0: παραδοσιακό αυτό με τη Ρόδο και ιστορικό, το ότι στηρίζεται από τον κόσμο της, έχει αυτή τη λαϊκή βάση. Πολύ βασικό.
1: Η ομάδα, ο τρόπος λειτουργίας πλέον, Δημήτρη, πάει προς ένα τέτοιο
0: μοντέλο.
1: Ναι, δηλαδή, όπως θα δεις τώρα, δεν υπάρχει ο ένας ο μπροστάρης που περιμένουμε από αυτόν να βάλει 100 και 150 χιλιάρικα και 200 και 300 για να τρέξει η ομάδα και να πρωταγωνιστήσει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα πάει με ένα μοντέλο ανθρώπων που όλοι θα συνεισφέρουν, δηλαδή μπορεί κάποιοι να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να βάλουν ένα χι ποσό, αλλά μπορούν να τρέξουν για την ομάδα και να μαζέψουν και να φέρουν στα ταμεία της ομάδας ένα χι ποσό.
0: Ναι, μπορεί να εργαστούν, να δουλέψουν. Μπράβο. Για την ομάδα, να είναι οι εργάτες της ομάδας.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο, να πούμε ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους. δουλεύουν απρόσκοπτα, δεν υπάρχει το εγώ μπροστά, υπάρχει το εμείς για την ομάδα, οπότε δηλαδή όλοι μαζί, ο καθένας όπως μπορεί, θα συνεισφέρει να βοηθήσει οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, αλλά από εκεί πέρα αναμένεται εξής να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο η στήριξη του κόσμου, που είδαμε χθες για παράδειγμα, είχαμε κάποιες καινούργιες εγγραφές νέων μελών στη Γενική Συνέλευση, αναμένεται να υπάρξουν και άλλα, γιατί υπάρχουν μέλη που είχαν διαγραφεί, μπορεί να μην συμμετείχαν στο εξώδικο, αλλά βλέπεις αυτή τη νέα προσπάθεια να θέλουν να ξαναγραφτούν, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν, ξέρεις, το κομμάτι του διαρχίας, υπάρχουν χορηγίες. Δηλαδή πλέον η Ρόδος δεν θα πάει να περιμένει από έναν, από τον εκάστοτε πρόεδρο, να βάλει τον ουρανό μετάστρα από πλευρά οικονομικής άποψης για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Προφανώς θα υπάρχουν ενέσεις οικονομικές από τη διοίκηση της ομάδας, αλλά από την άλλη θα στηριχθεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος στον κόσμο της ομάδας, σε αυτό το μοντέλο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, της λαϊκής βάσης.
0: Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα. Ξέρουμε ότι σίγουρα θα είναι πρόεδρος ο Γιώργος Θεοδοσίου, από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση, και απλά περιμένουμε να μάθουμε τα άλλα πόστα, έτσι.
1: Ναι, γιατί ο Γιώργος, να πούμε, ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός που κατέβηκε, η μοναδική υποψηφιότητα όπως που τέθηκε για να
0: είναι ο πρόεδρος.
1: Το πόστο του πρόεδρου, ναι, δηλαδή στο ψηφοδέλτιο έπρεπε κάποιος να είναι

0: Σαββάτου. Οπότε τώρα θα γίνει συγκρότηση σώμα, να δούμε τα υπόλοιπε θέσει πώ θα κατανεμηθούν. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε. Είχαν ήδη οριστεί κάποιε επιτροπέ που είχαν για το Μητρό το μεταγραφικό σχεδιασμό. Επειδή δεν είχαμε και ουσιαστικά πάρα πολλέ διαφοροποιήσει από την προσωρινή διοίκηση με την διοίκηση που εκλέφθηκε, την οριστική διοίκηση, αυτέ οι διαδικασίε συνεχιστούν, οι επιτροπέ και του μεταγραφικού σχεδιασμού και του Μητρό, που είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ομάδα της Ρόδου να καταφέρει να μπει επιτέλους στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και με ό,τι άλλο έπεται από εδώ και στο εξής.
1: Κατανοητό. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που στη χθεσινή Γενική Συνέλευση έδωσε το παρόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει απαρτία από την πρώτη Κυριακή ουσιαστικά που είχαμε ορίσει, γιατί είχαμε πει ότι αν δεν υπήρχε απαρτία θα πήγαινε η διαδικασία και η Τετάρτη. Οπότε τώρα εν μέσω του καλοκαιριού, με πρωί κιόλας, μια ώρα πρωινή, με τον κόσμο να δίνει αυτό το παρόν, ήταν κάτι πραγματικά συγκλονιστικό, και αυτό θέλω να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, και ελπίζουμε και στη συνέχεια να έχουμε κοντά μας, και εμείς θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μπορέσουν να είναι υπερήφανοι για την ομάδα τους και αυτά που θα πρεσβεύει από εδώ και στο εξής η Ρόδος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ήταν ο Φώτης Καστρενός, λοιπόν, εκ μέρους της νέας διοίκησης του ΑΣ Ρόδος, η οποία συγκροτείται σε σώμα σήμερα το απόγευμα, όπου είναι και η πρώτη συνεδρίαση μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Η ώρα είναι 3:30, ώρα για δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, και οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους αν αυτό ξεπερνάει το ποσό των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Τη Λέρο θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στο πλαίσιο περιοδίας του στα νησιά του Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτές Δωδεκανήσου και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά την παραμονή του θα επιθεωρήσει έργα όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, καθώς και το νοσοκομείο Λέρου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει τον διορισμό της για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Η παρέμβασή μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ των γιατρών δικαστήρια, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω των social media. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα Δευτέρα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις ύψους 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή,

0: οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας Ρόδου. Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει στην Ιαλισσό, έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές. Χάρη στην ψύχρεμη και άμεση αντίδραση του οδηγού που ακινητοποίησε το όχημα και συντόνισε την ταχύτατη αποβίβαση των επιβατών, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέτρεξε κίνδυνο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο σημείο που βρίσκεται ο τροχός διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών θα εκτίσει 30χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 28χρονης συντρόφου και συμπατριώτησάς του. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η αλλοδαπή κοπέλα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχαγγέλου, ο 30χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου έκρινε ότι η ποινή των 6 μηνών δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται, ενώ και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ισχύει και για σήμερα, Δευτέρα, απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών. Η Ροδίτισσα Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε πρώτη μαζί με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με χρόνο 11.37, με αποτέλεσμα οι δύο αθλήτριες να μοιραστούν το χρυσό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου έκοψε πρώτη το νήμα σε 23.34, μόλις 4 δέκατα μπροστά από τη Σπανουδάκη που τερμάτισε δεύτερη με 23.38. Γενικά έφριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Η γεύση του καλοκαιριού

0: γεύση ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι 20 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης. Και σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θέλω να πω προσωπικά δύο πράγματα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό, καθότι πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουμε τονίσει πως βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και νομίζω ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ρόδου δεν μπορεί να επιβιώνει με ευχές, δημόσιες σχέσεις και διάφορες πανηγυρικές εκδηλώσεις. Και μιλάω γενικά. Οι ομάδες των χωριών στενάζουν, κάποιες διαλύονται, άλλες αναγκάζονται όπως ξέρουμε να κάνουν πίσω, να υποβιβαστούν, να ξεκινήσουν από άλλη κατηγορία και δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και αναφέρομαι σε όλους. Κάτι πολύ σοβαρό δεν λειτουργεί σωστά και οι ευθύνες προφανώς δεν βρίσκονται μόνο σε μία πλευρά κατά την άποψή μας. Υπάρχει το κράτος καταρχήν και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και στο περιβόητο Μητρό. Υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να βάλει τάξη, διαφάνεια και κανόνες. Στην πράξη όμως για ένα μικρό σωματείο της Ρόδου και της κάθε Ρόδου, της περιφέρειας, αυτό έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, για ένα μικρό σωματείο των χωριών της Ελλάδας, μοιάζει συχνά με έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο. Δίνει στην ομάδα μία επιχορήγηση, δεν ξέρω πόσο είναι, 1.000-1.500 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, αλλά τη ζητάς τι, λογιστές, προσέξτε, λογιστές, χαρτιά, παράβολα, τροποποιήσεις καταστατικών και υποχρεωτικό δηλωμένο προπονητή με συμβόλαιο και ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, τις δίνεις 1.000-1.500 ευρώ και τις ζητάς 5.000, τουλάχιστον, όλα αυτά τα οποία είπα. Αν κάνουμε το λογαριασμό, μόνο για να είναι τυπικά εντάξει μια ομάδα, μπορεί να χρειάζεται 4-5 χιλιάρικα. Προσέξτε, για τη χαρτούρα, για να είναι τυπικά εντάξει ή και περισσότερα από αυτά. Και δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις μετακινήσεις, τις διαιτησίες, τα ιατρικά, τις εμφανίσεις, τις μπάλες, τι άλλο θέλει, τα νερά, τα γήπεδα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα τι ακριβώς στηρίζεις σαν κράτος, σαν ελληνική κυβέρνηση, όταν δίνεις 1.500 ευρώ αλλά αναγκάζεις το σωματείο να ξοδέψει πολλαπλάσια μόνο για τη γραφειοκρατία? Ερώτηση, δεν ξέρω αν θα πάρω απάντηση, ρητορικό το ερώτημά μου προφανώς. Αλλά προφανώς εδώ δεν μιλάμε για ενίσχυση, για πραγματική ενίσχυση. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο αφανισμού των μικρών ομάδων. Αυτό συμβαίνει στην πράξη, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή το έργο το έχουμε δει σε πολλές πτυχές της κοινωνίας και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αν θέλεις να ελέγξεις αυτόν που είναι παράνομος, είτε στο ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι σωματείο σφραγίδα, είτε σε άλλους τομείς της κοινωνίας, δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοιο δέδαλο τους πάντες για να ελέγξεις τους λίγους, τους ελάχιστους, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι παράνομοι. Βρες άλλον τρόπο να ελέγξεις τα σωματεία σφραγίδα χωρίς να ταλαιπωρείς τα υπόλοιπα σωματεία, τα οποία είναι και τα συντριπτικά περισσότερα, τα οποία δεν είναι σφραγίδα. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και στο ποδόσφαιρο και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Για να ελέγξει, σου λέει, παρένθεση τώρα, τα παιδιά, τα ανήλικα, τα οποία μπαίνουν στα social media και βομβαρδίζονται από διάφορα και κινδυνεύουν, έτσι, πρέπει να ελέγξεις, να φακελώσεις όλους τους πολίτες. Με την ταυτοποίηση ηλικίας εννοώ, που έρχεται, θα έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, εφόσον είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για να ελέγξεις τον ανήλικο που κινδυνεύει, πρέπει να φακελώσεις εμένα, τον Μιχάλη, τους πάντες, για να αναγνωρίσεις την ηλικία, ας πούμε, για να τους επιτρέψεις να μπουν. Όχι, δεν είναι αυτό λύση.
Και υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου μπορεί να έχει καλές προθέσεις. Κατά την άποψή μου δεν αρκούν, επανέρχομαι στα του ποδοσφαίρου, τα γήπεδα σε πολλές περιοχές χρειάζονται παρεμβάσεις, σοβαρούς αγωνιστικούς χώρους, γιατί πάσχουμε και από αυτό, φωτισμό, αποδυτήρια, περίφραξη και ασφάλεια. Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται και βελτιώσεις και παρεμβάσεις, χρειάζονται πολύ περισσότερες προσπάθειες. Τα παιδιά των χωριών προφανώς δεν ζητούν πολυτέλειες, ζητούν όμως ένα αξιοπρεπές γήπεδο για να αθληθούν και να μπορέσουν να κρατηθούν κοντά στην ομάδα. Έργα ουσίας δηλαδή. Και φυσικά θα πρέπει να τονίσω ότι οι ευθύνες έχουν και αρκετές διοικήσεις σωματείων. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παράγοντες. Δεν γίνεται να λέμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για μπάλες, και πολλές φορές πράγματι δεν υπάρχουν. Δεν διαφωνώ, αλλά την ίδια ώρα να ανοίγουν οικονομικές τρύπες για μεταγραφές, ας πούμε, εντυπωσιασμού. Δίνονται χρήματα και κάτω από το τραπέζι σε ποδοσφαιριστές. Εντάξει, γίνονται, φτιάχνονται ομάδες της μιας χρονιάς, ομάδες πρωταθλητισμού. Όταν έρθει όμως ο λογαριασμός, ψάχνουμε τον επόμενο ρομαντικό ή τον επόμενο άνθρωπο που θα βάλει το χέρι στη τσέπη για να πληρώσει αυτή την ομάδα της μιας χρονιάς. Μια ομάδα χωρίς ουσία, χωρίς βάθος χρόνου, βάθος προγραμματισμού κτλ. Και το έχουμε ακούσει αυτό το τρελός, ο πρόεδρος τα δίνει όλα και μετά από έναν ή δύο χρόνους η ίδια ομάδα κάνει πίσω, δεν μπορεί να κατέβει, παλεύει απλώς να βγάλει τη σεζόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια λογική που εξαντλεί παράγοντες και ανθρώπους, διαλύει διοίκησης και αφήνει πίσω τις ομάδες χωρίς προοπτική. Νομίζω ότι απαιτείται σχέδιο, μέτρο, διαφάνεια που λέγαμε και πριν και πραγματική στήριξη όσον αφορά το ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Και εννοείται ότι πρέπει να σταματήσουμε να βαφτίζουμε την επιβίωση ανάπτυξη. Γιατί σήμερα δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των σωματείων δεν είναι το κράτος ούτε και οι θεσμοί. Είναι τα γλέντια, οι χωροί, οι λαχιοφόροι, τα σουφλάκια και η αγάπη λίγων ανθρώπων που συνεχίζουν να τραβούν το κουπί. Και αυτό, όσο συγκινητικό και αν είναι, δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Αυτά είχα να πω ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολούμαστε και εδώ στο Top FM, κυρίες και κύριοι, σε καθημερινή βάση. Ο καθένας βεβαίως μπορεί να έχει τη δική του άποψη και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως πιστεύει καλύτερα. Το δεδομένο πάντως είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και όπως τουλάχιστον μπορούμε να αντιληφθούμε, η επόμενη μέρα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Να πάω λίγο στα αγωνιστικά. Ο Διαγόρας έχει ανακοινώσει εξελίξεις όσον αφορά τη συγκρότηση του ρόστερ. Καταρχήν ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου μεσοαμυντικού Ντενίς Χίλα. Προέρχεται από την Ακαδημία του Διαγόρα. Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην ομάδα K15 του Ολυμπιακού. Τελευταίος του σταθμός στη σεζόν 2025-2026 ήταν η ομάδα νέων K19 του Βόλου. Του ευχόμαστε μια υγιή και επικοδομητική χρονιά. Καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Διαγόρα. Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του. Υπάρχει και μια χθεσινή ανανέωση συνεργασίας με τον Τσετ Χότζα, ο οποίος παραμένει στο ρόστερ του Διαγόρα και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπου ο σύλλογος θα συμμετάσχει και πάλι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Έχει μια μεταγραφή ο Αστέρας Παστίδας, ανακοινώθηκε πριν λίγο. Πρόκειται για τον Μαριγκλέν Μουτσάη. Θα αγωνίζεται στον Αστέρα Παστίδας. Να πω καλησπέρα σε όσους με ακούν από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους μέσα από το Messenger. Κάποιος μου ζητάει ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρόδου. Δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα, θα συγκροτηθεί το απόγευμα. Ξέρουμε μόνο ότι πρόεδρος θα είναι ο Γιώργος Θεοδοσίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι Γιάννης Κάπος, Νίκος Διακίδης, Χρήστος Κοτσομίτης, Μαρία Δημακοπούλου, Σταμάτης Φανενός, Φώτης Καστρενός, Ιάκωβος Παντελίδης, Ξύπας Κωνσταντίνος, Κοστομύρης Γιώργος και Τζεδάκης Θέμος. Αναπληρωματικά μέλη Μανώλης Φιλίππου και Γιάννης Καμπούρης. Αυτά ανακοινώθηκαν επίσημα από την νέα διοίκηση του ΑΣ Ρόδος. Προέκυψε μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία και συγκροτείται σε σώμα σήμερα το απόγευμα, όπως προείπα.

Ο Απόλλωνας Καλυθιών ανακοίνωσε ότι νέος τεχνικός διευθυντής είναι ο Νίκος Ταχραμάνης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως λέει η ανακοίνωση, θα είναι ο ενδιάμεσος κρίκος που ενώνει το αγωνιστικό τμήμα με το διοικητικό κομμάτι. Αυθεντικός απολωνιστής, τον χαρακτηρίζει η ανακοίνωση, έχει υπηρετήσει τον σύλλογο επί πολλές δεκαετίες ως ποδοσφαιριστής, προπονητής, διοικητικός τέλεχος, γενικός αρχηγός και είναι πάντα παρόν στις εξέδρες ακολουθώντας την ομάδα. Όπως τονίζει επίσης η ανακοίνωση, η αποδοχή του από την τοπική κοινωνία και τα μέλη του συλλόγου είναι σε μέγιστο επίπεδο. Καλή επιτυχία στο έργο σου, Νίκο. Καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλυθιών, που επίσης συνεχίζει το σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που θα συμμετάσχει και πάλι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Ο ΑΕΡΑ βάζει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Έχει ανακοινώσει μια πολύ σημαντική μεταγραφική ενίσχυση και ένα πολύ επαγγελματικό team προπονητικό. Όπως ανακοινώνεται επίσημα, προπονητής Μάρκος Στεφανίδης, βοηθός προπονητή Γεώργιος Σάβενας, γυμναστής φυσικής κατάστασης Ντανίλο Μιέλε, ξένος, γενικός αρχηγός Δημήτρης Καραγιάννης, προπονητής τερματοφυλάκων Γεώργιος Μίλιος, ειδικός συνεργάτης σε θέματα αποκατάστασης Γεώργιος Λαουδίκος, φροντιστής ο Θεόδωρος Πετρόβας, υπεύθυνος ασφαλείας Κώστας Κοσκινιώτης. Αυτό είναι το νέο team τεχνικό και μη της ομάδας του ΑΕΡΑ Φάντου, που μπαίνει έτσι, έχει μπει δυνατά, πάρα πολύ δυνατά στη συγκρότηση του ρόστερ εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, βάζοντας φανερά τον πήχη πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 6 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε για να ακούσουμε και κάτι μουσικά. Να πω βέβαια πριν το κάνουμε αυτό και αφού και πριν πω κάποια ιστορικά στοιχεία για το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, για να κλείσουμε όπως κλείνουμε πάντα την εκπομπή, να πω ότι αμέσως μετά ακολουθεί σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM και επίσης 5 με 6 περισσότερα αθλητικά με τον Παύλο Ντοκοουπίλ σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε σήμερα? Θα ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από το μακρινό 1979. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Rory Gallagher, αγαπημένου, αξέχαστου κιθαρίστα, τραγουδιστή, καλλιτέχνη γενικότερα. Είναι μέσα από το Top Priority, έτσι λεγόταν ένα πολύ καλό δισκάκι, και το κομμάτι λέγεται Bad Penny. Και νομίζω ότι μιλάμε για μια περίοδο η οποία σηματοδότησε μια στροφή του Gallagher τότε σε έναν πιο δυναμικό και σκληρό blues rock ήχο, διατηρώντας παράλληλα τις έντονες επιρροές του από τα παραδοσιακά αμερικανικά blues. Και φυσικά το τραγούδι αυτό ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff, τον έντονο ρυθμό και τη γεμάτη πάθος ερμηνεία του, στοιχεία που νομίζω ότι το καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του, αυτό το Bad Penny. Συμφωνείς, Μιχάλη, έτσι? Λοιπόν, και φυσικά τεράστια επιτυχία και τα λοιπά. Δεν λέω κάτι άλλο, για να τα ακούσουμε όλο. Πάμε, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούση των Πειραιωτών στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουί. Πωλείται στην Κάνσας με ένα ποσό κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ Αντρέ Λουίζ. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός Τοφίκ Μπενταγέμπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του ΧΑΦ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα, συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιόμπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αυτή η ομάδα και αυτή η πόλη θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με ΧΑΦ και ΦΟΡ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγιναν τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία, ενώ ήδη από χθες 5.000 φίλοι του δικεφάλου του Βορρά φρόντισαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παλατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Μπάγερ Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο. Το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων μπακ. Κάτοικος Περιστερίου και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Τάι Νίκολς, καθώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ για ακόμη έναν χρόνο. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund που θα καταθέσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βρετανό forward και πρώην NBA'er Τόσαν Εμπουόμουαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Την απόκτηση του Αμερικανού guard Johnny Juzang γνωστοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ υπέγραψε ο Ιφε Λούντμπεργκ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Ανάκας, μέσα θα πάμε παρεούλα για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις 6. Την κουβέντα τη ρυθμίσετε εσείς, θα θέσετε τα ερωτήματά σας, θα τα πούμε για όλους. Είναι και η εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών αυτή που τρέχουμε, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν τη ρεβάνς, νίκη φορές και, τα δύο πρώτα παιχνίδια. 2-1 ο Παναθηναϊκός, 3-2 ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στην ΠΑΚ στην Ουγγαρία και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου, και απλά δεν πρέπει να χάσουν στις ρεβάνς για να περάσουν, να προκριθούν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και του Europa League αντίστοιχα. Φυσικά από την επόμενη εβδομάδα, από τις στις 4 και μετά, μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, μεταγραφές για Ελλάδα, για εξωτερικό, πάρα πολύ πράγμα. Γίνεται ο κακός χαμός με Πάνο Ρίλο φυσικά στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και τη βοηθό της Ανασία Βοσνάκη δίπλα πάντα να κάνουν παρέα δουλίτσα. Αν και ο Σωτήρη σε λίγο θα φύγει. Ποιος έρχεται τώρα? Ο Σωτήρη. Η Ντίνα έρχεται? Όχι, δεν έρχεται η Ντίνα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε πολύ λίγο και αυτή στην παρέα μας.

Ένα φίλο που, που ρωτάει αν θα έχει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Όχι, παιδιά. Τώρα δάκι. Το newsroom, κανονικά θα ακούσετε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ακούσατε νωρίτερα. Και Παγκάκη Αθανασίου. Το βράδυ πάλι Αθανασίου λέει και θα πάλι το βράδυ. Τα ρεπορτάζ ξανά αργότερα στο 8-10, εκτός και αν έχουμε κάτι έκτακτο από οποιαδήποτε ομάδα.

Ένα μεταξύ προημερών έγινε ο. Βασικά προωρών. Κακός χαμός στην Ιταλία. Εκεί που ήταν ο Αντρέα Πίρλο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας μετά από εισήγηση του Μαλντίνη που είναι αθλητικός διευθυντής και του Λεωνάρντο που είναι ο τεχνικός διευθυντής και σύμβουλος της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Τελικά ο Πίρλο κόπηκε έτσι πάρα πολύ απλά γιατί διαφήμιζε μια εταιρεία, έκανε μια καμπάνια μια εταιρεία που είχε έδρα τη Ρωσία και κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Έγινε ένας χαμός μέσα στην Ομοσπονδία. Ακόμα είναι στον αέρα αν θα μείνει ο Μαλντίνη και ο Λεωνάρντο. Λογικά θα μείνουν πάντως, αλλά ψάχνουν πλέον τον επόμενο προπονητή στην Ιταλία. Ποιος θα είναι, αφού ο Αντρέα Πίρλο δεν θα είναι. Καλώς λέω εγώ. Τώρα, ο Αντρέα Πίρλο προπονητικά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Την πρώτη του χρονιά στη Γιουβέντους πήγε να δείξει κάποιες διαφορετικές επαναστατικές μεθόδους, αλλά συνέχεια όπου πήγε δεν είναι ότι έβγαλε και μάτια. Αλλά Ιταλός θα είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Κόντε, ο Μαντσίνι είναι δύο επιλογές που νομίζω πάντα θα παίζουν για την εθνική ομάδα της Ιταλίας ως προπονητές. Ο Μαντσίνι ξανά υπάρχει κιόλας και υπάρχουν και κάποιοι πιο νεαροί σε ηλικία όπως ο Μότα και ο Παλαντίνο. Ο Τιάγκο Μότα θα μπορούσε να είναι μια σούπερ περίπτωση για τη σκουάδρα Τζουρά.

Αρχίζουμε να λέμε λίγο τα του εξωτερικού, γιατί έχει πολλά πράγματα. Η Real κρίνει τον Διομαντέα τη λειψία. 135 εκατομμύρια ευρώ, όπως γράφει το ESPN, το συνολικό ποσό για τη μεταγραφή του 20χρονου Extreme. Αυτή είναι ακτή λεφαντουστού, θέλει για τη λειψία και σύντομα θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στην Real Madrid. Μια τεράστια μεταγραφή για τη Real, με έναν πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο στερέωμα, αλλά μη τι άλλο τώρα, 135 εκατομμύρια για ένα παίκτη που έχει κάνει 1-2 χρονιές είναι υπερβολικά, αλλά έτσι είναι πλέον ο νόμος αγοράς, επειδή υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, τον ήθελε και η Liverpool νωρίτερα, θέλησαν και άλλες ομάδες. Φαίνεται πως θα καταλήξει ο Διομαντέ στην Real Madrid, αντίστοιχα η Liverpool που ήθελε τον Διομαντέ αλλά δεν τον πήρε τελικά. Θα κινηθεί για τον Μπαρκολά, άλλα λεφτά εκεί για τον Μπαρκολά, 170 λέει θέλει παρή. Τώρα μιλάμε για μυθικά ποσά, τα οποία εντάξει περιβαίνουν τη λογική. 170 εκατομμύρια και κοστίσει ο Μπαπέ στην παρή, 180 που κοστίσει, και τώρα να τα πάρει ο Μπαρκολά που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι υπερβολές όλα αυτά.

Ενώ η Chelsea πάει να κάνει μια κίνηση έκπληξη, περίεργη κίνηση, πάει να πάρει τον Danny Welbeck από την Brighton. Τρομερά πράγματα τώρα. Ο Danny Welbeck, ο οποίος πέρυσι ήταν ο πρώτος σκορερ της Brighton, είχε 13 γκολ, είναι στα 36 πλέον βαδίζει. Ο Άγγλος striker, ο οποίος είναι και έχει υπάρξει διεθνείς πολλές φορές, έχει περάσει την Arsenal, την United. Θεωρούν στη Chelsea ότι μπορεί να σου κάνει τη δουλειά, κυρίως ως backup striker. Εντάξει, περίεργη γίνηση, αν μη τι άλλο, από τους Λονδρέζους. Αλλά να δούμε αν θα τους βγει η λογοκίνηση, αν προχωρήσουν τελικά, γιατί προς το παρόν δεν είναι βέβαιο ότι θα κάνουν την κίνηση. Έτσι σκέφτονται, είναι στην κορυφή της λίστας με τους center forward που θέλουν να αποκτήσουν για backup. Και αν προχωρήσουν, εντάξει, νομίζω γενικότερα ότι θα είναι μια φθηνή, αλλά backup επιλογή. Οκ, αξιόλογη,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ένα γράφημα μπροστά μου, επειδή λέγαμε για Αγγλία. Για τις ομάδες, από τότε που ξεκίνησε η Premier League, από τότε που ονομάζεται Premier League, από τη σεζόν 92-93 και μετά. Οι πέντε ομάδες που έχουν ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα, η Chelsea πρώτη και με διαφορά 3,84 δις. Πραγματικά. Ήταν που ήταν ο Αμπράμοβιτς, ασκόρπαγε σαν τρελός. Πήγε τώρα ο Μπόιλι και μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Φοβερά έξοδα από τους Λονδρέζους. Δεύτερη σίδη με 3 δις. 2,7 η United. 2,35 η Liverpool. 2,31 η καψερή η Tottenham, η οποία ξοδεύει για να είναι τρίτο, τέταρτη, πέμπτο, έκτη. 2-3 σεζόν τώρα παραλίγο να πέσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχετε στείλει, παιδιά. Ένα σου λέει αν ο Ολυμπιακός ήρθε από την Ολλανδία. Έχει γυρίσει, ναι, παιδιά, από την Ολλανδία. Αύριο θα επιστρέψει και στις προπονήσεις. Λέει Ναυαγή και η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ. Προφανώς λέει έτσι: αν δεν πληρώνεις, περιμένετε για Σεπτέμβριο γίνουν τα κάστανα. Ποια είναι η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ? Στείλε μου το όνομα, τι εννοείς. Θες και εννοείς τον Γκάγκουα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, παιδιά, οι μεταγραφές έτσι είναι. Παίχτες πας να κλείσεις, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν θα έρθουν. Δεν είναι εύκολες οι μεταγραφές. Λοιπόν, έχει ακόμα πάντως αρκετό δρόμο, παιδιά. Μιλάμε τώρα, είμαστε 27 Ιουλίου και οι μεταγραφές κλείνουν 2-3 Σεπτέμβρη. Εντάξει, μιλάμε τώρα για 45 μέρες ακόμα. Πάρα πολύ καιρό. 40 μέρες, πόσο είναι. Όλοι θα κάνουν κινήσεις ακόμα, έχουν να κάνουν. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω 3-4 κινήσεις σίγουρα τις έχει ακόμα να κάνει. Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ 5 με 6 κινήσεις. Η ΑΕΚ 3-4 κινήσεις και αυτή δεδομένα χρειάζεται να κάνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κινήσεις. Να δούμε πώς θα κάνει το ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν πολλές κινήσεις ακόμα. Πολλές μεταγραφές ακόμα να κάνουν. Ο Άρης, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Άρης που είναι η ομάδα που χρειάζεται ίσως και τις περισσότερες μεταγραφές από όλες, έχει κάνει τώρα 2-3 μεταγραφές μόνο. Πολύ λίγες κινήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Και άμα δούμε όλες τις ομάδες της Super League ως τώρα, κάτω από το 5 είναι οι ομάδες που έχουν κάνει τις πάρα πολλές κινήσεις και θα συνεχίσουν να κάνουν μέχρι και να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, γιατί όσοι είναι στην Ελλάδα, περισσότερες ομάδες αλλάζουν τα ρόστερ κατά 60-70%, 80%.

Λοιπόν, να πούμε και ότι είναι η Μέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανακοίνωσε τον Ντούσαν Τάντιτς. Στα 37 του ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε για 2 χρόνια μέχρι το 28 και θα έρθει για δεύτερη φορά στο Καραϊσκάκι ως αντίπαλος την τελευταία τριετία. Τριετία του 24 ήταν την προηγούμενη φορά με τη Φενέρ τότε. Στα προημιτελικά του Conference League, όπου είχε έρθει ο Τάντιτς με τη Φενέρ, έχασε Φενέρ εδώ 3-2. Μετά στη ρεβάνση κέρδισε να μην δίνει Φενέρ, αλλά αποκλείστηκε τα πέναλτι. Στην εκείνη την ξέφρενη πορεία του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference, ο Τάντιτς, που έχει κάνει τεράστια καριέρα, αν μη τι άλλο, έπαιζε πέρυσι στην Αλ Γουάχδα, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στον Άγιαξ, στη Φενέρ, στη Σαουθάμπτον, στη Τβέντε, στη Χρόνιχεν και στη Βοηβοντίνα. 111 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Να δούμε σε ποια θέση θα παίζει στην Νάιμέγγεν. Δεν θα είναι απιθανό να παίζει ως ψευτονιάρη. Σαν σεντερφόρ, και η θέση του τα τελευταία χρόνια είναι εξτρέμ και όχι 10 που τον είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια να παίζει. Φαίνεται πως ο Ντούσαν Τάντιτς θα είναι το ψευτοενιάρι. Μην το δούμε να παίζει και κατευθείαν βασικός τώρα για την Νάιμέγγεν κοντά στον Ολυμπιακό. Τέτοιοι παίχτες, αν μη τι άλλο, χρειάζονται και είναι απαραίτητοι για ομάδες όπως η Νάιμέγγεν. Έκπληξη ξεκάθαρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος πέρυσι, βγήκε τρίτη. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ανοιχτά παίζει, πάρα πολύ επιθετικά. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν είναι καμία ομάδα που την λες φόβητρο, είναι ξεκάθαρα στα μέτρα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να ξεπεράσει το εμπόδιο του.

Λέει ένας φίλος πως γίνεται να παίξει, να κατεβάσει ο Ολυμπιακός. Λέει με την Αιμέχεν παίχτες που ξέρουν πως θα φύγουν. Παιδιά, και να ξέρουν κάποιοι παίχτες ότι θα φύγουν, που δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ταρέμι είναι πολύ πιθανό ότι θα φύγει. Σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίας ή ότι δεν παίζει και το επόμενο συμβόλαιό του ή θα ξεκινήσει βασικό δεδομένο. Επίσης έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε. Τρεις γύρους δεν πέρασε, ναι. Τρεις γύρους πέρασε τα προκριματικά του conference. Με ποιους παίχτες τα έπαιξε τα πρώτα της παιχνίδια? Με τους προηγούμενους. Έτσι γίνεται. Οι ομάδες στα προκριματικά της Ευρώπης παίζουν, ειδικά στο ξεκίνημα, με τους περσινούς. Είναι λογικό. Δεν μπορείς να πάρεις σε μια ομάδα 15 παίχτες και η εντεκάδα να έχει 8 καινούργιους, 9 καινούργιους. Δεν ξέρω ένα τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Το θα βάλεις 2, 3, 4 καινούργιους, εννοείται, ναι. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις 7-8 παίχτες. Είναι απολύτως λογικό αυτό.

Να πούμε και μια μεταγραφή εδώ που έγινε στα μέρη μας. Ο Χαραλαμπόγλου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, Έλληνας center forward, 21 ετών, αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ μετά από έναν χρόνο. Υπέγραψε στον Βόλο. Λοιπόν, να δούμε για πόσα χρόνια. Ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα, αλλά έχει υπογράψει νομίζω για 3 χρόνια στον Βόλο ο Χαραλαμπόγλου. Και θα μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Βόλου. Από τα τελευταία δρομολόγια αντίστοιχα που είχαν γίνει από Αστέρα σε Βόλο και center forward μάλιστα ήταν ο Δουβίκας, ο οποίος έφυγε από τον Αστέρα που έπαιζε πολύ λίγο. Τότε με τον Οράστα Φωσκεδό στην ευκαιρία να παίξει την πρώτη ομάδα, πήγε στον Βόλο γιατί δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Το Βόλο τα έσπασε, έκανε μεταγραφή στην Ολλανδία και τώρα ο Δουβίκας βλέπετε ότι είναι βασικό center forward της Κόμο, που τη νέα σεζόν θα παίξει στο Champions League. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε στη μισή. Ακούμε λίγο μουσικούλα. Πάμε για πολιτικό δελτίο, δίσαν το Sky και επιστρέφουμε.

0: Βαγιανίδης.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει τη Ρόδο. Ένας 62χρονων άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλιτσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίμδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της μεσογειονικής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήμα

0: μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα, σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου, ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάγκα στο μικρόφωνο. Ο Πάνος ο Ρήλος. Ο Πάνος ο Ρήλος είναι σαν ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι. Με τα δύο ο στον ήχο. Ο Ρήλος, ο Τενές, στον ήχο. Λοιπόν, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα με Ασία Βοσνάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ότι η Εθνική Εφήβων ιτήθηκε 66-65 από την Γαλλία. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, στον επόμενο γύρο η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του δεύτερου γκρουπ, ο οποίος περιλαμβάνει Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία και Δανία. Άρα στα δύσκολα κατευθείαν δηλαδή για την Γαλανόλευκη, που δέχεται 10-0 σερί στο φινάλε και λύγησε από τους Γάλλους.

Λοιπόν, λέγαμε τα ευρωπαϊκά μάτς νωρίτερα που έχει αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτος με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα 9 παρατέταρτο μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ παρότι έχει κάτι την άποψή μου αποδυναμωθεί λίγο από τη μέση και μπροστά. Βρίσκει γκολ, αλήθεια είναι. Το ότι βρήκε 3 γκολ εκτός έδρας δεν το λες και λίγο. Απ' την άλλη μεριά βέβαια έχει και θέματα και στην άμυνά του, κινδύνεψε, δεν είναι τόσο σταθερός ακόμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει όλη η σεζόν, αν θα πάει έτσι δηλαδή να έχει σκαμπανεβάσματα, θα είναι πόσο τη μέση τη διάρκεια των παιχνιδιών. Δεδομένα πάντως θέλει ενίσχυση, δεδομένα θα πάρει εξτρέμ αφού τα χάλη. Ήταν μια μεταγραφή πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά από 14 λεπτά στο πρώτο επίσημο μάτς αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο και πλέον θα χάσει αρκετό διάστημα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά, κόντρα στην Πάξη, ήταν αρκετά, πώς να το πω, συσταγωγικά επαγγελματίας. Βρήκε δύο γκολ, παρότι μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Βρήκε δύο γκολ, πέρασε από την έδρα της Πάξης. Αν δεν είχε δεχθεί εκείνο το φοβερό γκολ στο τέλος, θα είχε, κατά την άποψή μου, κλειδώσει από τώρα την πρόκριση. Παραμένει φαβορί και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είχε βέβαια ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, στο τελευταίο μισάωρο, οι δύο-τρεις ευκαιρίες που άμα τις έκανε γκολ θα μπορούσε να το κλειδώσει από νωρίτερα το μάτς. Αλλά κατάφερε και επικράτησε μια ομάδα, normal όπως είναι η Πάξη, η οποία προέρχεται τώρα από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Κέρδισε 4-2 την Ferencváros. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ο center forward που έχει υπάρξει. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πραγματικά ο Σάλαϊ. Πάρα πολύ καλός center forward. Μια ομάδα μόνο με Ούγγρους, εντάξει. Ο Σάλαϊ είναι 23 ετών. Πήγε φέτος στην Πάξη. Πέρυσι ήταν στην Μεζοκόβεντ. Ζόρι, ωραία, παραλίγο να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, 11 γκολ πέρυσι, 10 πρόπερσι, στα τελευταία 54 μάτς έχει 22 γκολ. Καλός σεντερφόρ, καλός με την μπάλα στα πόδια, δυνατός, βάζοντας πολύ καλά το κορμί του. Αν μη τι άλλο, πολύ καλός σεντερφόρ και χρειάζεται προσοχή. Αναμφίβολα χρειάζεται προσοχή, αλλά και ο Πάκο Παναγκός νομίζω πως θα καταφέρουν να περάσουν την Πέμπτη.

ΠΑΟΚ που στον επόμενο γύρο του Europa League, εφόσον προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν μη τι άλλο, είναι ένα ζώρικο ζευγάρι. Καλές ομάδες και οι δύο, και η Χάμαρμπι και η Άντερλεχτ. Πιο επικίνδυνη νομίζω η Άντερλεχτ, αλλά και η Σουηδία, επειδή βρίσκονται στα προαθλήματά του, στη Σκανδιναβία γενικότερα, αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνε σαν ομάδα. Έχουν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητα από τι ελληνικέ. Και η Άντερλεχτ αντίστοιχα είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα και επικίνδυνη. Απ' την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference, θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτακ Τερνάβα Τσέσεκα Σόφια 1948. Είναι η ημιτασιόν Τσέσεκα Σόφια αυτή, η 1948. 0-0 το πρώτο μάτς στην Τσεχία, η ρεβάν στη Βουλγαρία. Εγώ νομίζω ότι έστω και ωριακά οι Βουλγαροί θα προκριθούν στο τέλος, έστω και με ένα μάτς, ένα σκορ τύπου του 1-0. Είναι πάντως ομάδες που μπορεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω ξεκάθαρα, και τις δύο, όποια τις δύο προκριθεί, να τις περάσει, να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να μεταφέρω μια είδηση που έρχεται από την Αργεντινή για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ένας πλέον έγκυρος έτσι δημοσιογράφος στη Λατινική Αμερική και στην Αργεντινή, ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τα θέλω του, έχει κατέβει από τα θέλω του, τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε για τον Ορτέγκα για την παραχώρησή του στα 6, και πλέον περιμένει την απάντηση από τη River, ίσως και μια αντιπρόταση από τη River Plate για την αγορά του Ορτέγκα. Η διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα δύο ομάδες είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα νούμερο που μένει να φανεί, και ένα ποσό, ένα χάσμα να το πω καλύτερα, που μένει να φανεί αν μπορεί να γεφυρωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πολύ πιθανό, δεν αποκλείεται να γεφυρωθεί, γιατί και ο Ορτέγκα δείχνει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate, να επιστρέψει στην Αργεντινή. Και ενώ όλο και κάποια ομάδα από το Μεξικό φαίνεται πως θα μπει και αυτή στο κόλπο, αυτό ακούμε τόσο καιρό, αυτό μαθαίνουμε, αλλά πρέπει να δούμε και αν θα γίνει πραγματικότητα, αν και η πιο πιθανή περίπτωση είναι να καταλήξει στη River Plate ο Ορτέγκα.

στις αποχωρήσεις επίσης πωλήσεις περιμένουν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Kansas City, 22 εκατομμύρια δολάρια, τεράστιο ποσό πραγματικά. Η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS, ένα ποσό στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, για ένα παίχτη που δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό, που έχει πολύ καλά στοιχεία. Σίγουρα θα μπορούσαμε να το δούμε παραπάνω, εγώ έτσι πιστεύω, και θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους εξτρέμ που θα παίζαν στον Ολυμπιακό. Όσες φορές έπαιξε, έδωσε λίγα πράγματα, ένα-δύο μάτς είναι αυτά που θυμόμαστε να δίνει περισσότερα, αλλά και ο ίδιος φαίνονταν πως ήθελε να αποχωρήσει. Στο MLS θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα γράψει πολύ καλά νούμερα. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα βρίσκει πολλούς χώρους, ένα πρωτάθλημα που ταιριάζει αυτό το MLS. Στα 25 του βέβαια ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μπόνους αρκετά θα υπάρξουν και θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση Ολυμπιακός 20%. Αν μη τι άλλο, είναι μια πώληση που σίγουρα δεδομένα συμφέρει τον Ολυμπιακό. Ενώ περιμένουμε να υπάρξει και οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Χάλ για την παραχώρηση του Ζολάκη, ένα ποσό μεγαλύτερο από τα 15 εκατομμύρια που αναφέρουν οι Άγγλοι, νομίζω εκεί στα 17-18, κάπου εκεί, μπορεί και στα 20 να πάει. Και με όλα τα μπόνους ήθελε και ο Τζολάκης να πάει στην Premier League, να συνεχίσει την καριέρα στην Premier League. Πέρασε σε μια ομάδα που κάνει καλές κινήσεις, Χαλ, η αλήθεια είναι, που θα παλέψει σίγουρα για να σώσει την κατηγορία. Ίσως επειδή θα είναι και σε μια ομάδα που θα δέχεται αρκετές επιθέσεις, θα δέχεται αρκετές φάσεις, να μπορέσει και ο ίδιος να φανεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω και ο ίδιος το βλέπει ως ένα σκαλοπάτι τη Χαλ για να πάρει μια μεταγραφή μετά σε μερικά χρόνια σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας.

Λοιπόν, στην Ιταλία Ίντερ θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ξεκάθαρο ότι αν δεν καταφέρει θα δέσει πάρα πολύ ακόμη καλύτερα την άμυνά της. Την τριάδα των στόπερ με την οποία παίζει και ο Κριστιαν Κίβου. Θέλει να κλείσει από την Τότεναμ τον Κριστιαν Ρομέρο. Εξαιρετικό μουντιάλ ο Ρομέρο. Θέλει να φύγει, θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Θα παίξει στο Champions League και η Ίντερ είναι μία από αυτές. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και της Τότεναμ. Η Ίντερ πιέζει για να φτάσει σε συμφωνία. Με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει όλα, με τον Αργεντινό στόπερ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Όπως γράφουν και οι Ιταλοί, έχουν πέσει και ο Λαουτάρο από πάνω του για να τον πείσει. Πριν υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και του Ρομέρο, έπαιξε το ρόλο του δηλαδή. Ο Λαουτάρο Μαρτίνης για να πιστεί ο Ρομέρο να πάει στην Ίντερ. Όχι, ήταν δύσκολο νομίζω να αποφασίσει να αφήσει τότε ένα λογαριασμό τον Νεραζούρι, αλλά πρέπει πλέον να φτάσει σε συμφωνία η Ίντερ, ξαναλέω, με την Τότεναμ. Η Ίντερ είναι μια ομάδα που δίνει χρήματα για μεταγραφές. Γενικότερα οι Ιταλοί όμως δεν θα σπάσουν το ταμείο, θα δώσουν 60, 70, 80 εκατομμύρια. Λίγες φορές γίνεται αυτό. Πολύ λίγες φορές. Δεν το βλέπουμε συχνά να συμβαίνει. Ίσως μία από αυτές τις φορές να είναι τώρα, με 45 εκατομμύρια. Κάπου εκεί εκτιμούν την Ιταλία ότι θα κλείσει το εν λόγω deal.

Λοιπόν, πριν πάμε σε break και στα λιγοδελίου, να πούμε ότι ο Βόλος ανακοίνωσε τον Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, 28 ετών, δεξιός μπακ στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Έπαιζε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με 53 συμμετοχές. Έχει παίξει σε Νάντ, σε Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και σε Ντιντιγέν. Ξεκάθαρα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Βόλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Πιέρ Γκαμπριέλ να αποτελεί το νέο δεξιό μπακ της ομάδας του Βόλου. Πάμε σιγά σιγά για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, 33χρονος θεματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει κρούση των πιερωτών στην Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιραουή, στη λίστα ο 24χρονος Μαρακινός επιθετικός το ΦΙΚ Μπεσταρτέμπ. Πωλείται στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων ο Άντρε Λουίζ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο εξελίξει και τη μεταγραφή μέσου στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος έμειναν σήμερα Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν, στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Γλουκ. Η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε σε αποχαιριστήριο μήνυμά του ο Γιατ Βάις. Συγκινητικό αντίο και από τον Τζούρισιτς. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φόρ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με ριζνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά προκάλεσε στην ΠΑΕΟ ορισμός του Πολωνού διαιτητή Ντάμιαν Σίλβερτσακ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα βρήκαν κάτοχο και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ήδη από χθες, 5.000 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο παρατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε ο παίκτης. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 21 ετών επιθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο. Ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία για να αρχίσει προετοιμασία. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Αξέλ Γκεσάν βρίσκεται η Καλαμάτα σύμφωνα με τελικό μέσο ενημέρωσης. Ο παίκτης ανήκει στην Πάφο και αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας της Μεσσηνίας. Σε διαπραγματεύσεις με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Γουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Τσέλσι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Στην τελευταία της μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιουζάνγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Γουίνιεν Γκάμπριελ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Bayern. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλή και δημιουργική εβδομάδα να έχετε όλοι. Αρχίζει το Top και Sport σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ο Μιχάλης Παγιοργίου επέστρεψε ανανεωμένο στην κονσόλα του σταθμού για να ρυθμίσει τους ήχους, να μας ανέβασε με τις μουσικές του, και ο Παύλος Δοκοπήλ θα είναι στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Είναι η τελευταία εβδομάδα ξεκούρασης και διακοπών για τους ποδοσφαιριστές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, για τους περισσότερους τουλάχιστον, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία. Οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία στο νέο πρωτάθλημα βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα ρόστερ τους, έτοιμες και αυτές για το ξεκίνημά τους. Αρκετές μεταγραφές στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Παρεκτώντας, στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας ο Γιάννης Καλούδης, ο πρόεδρος του Ευαγόρα. Ευαγόρας, ο οποίος επιχείρει ένα άνοιγμα στο φιλάθλο κοινό της πόλης, αρχικά με την έκδοση καρτώνα φιλάθλου, διαβαθμισμένες έτσι σε τρεις κατηγορίες. Θα μας πει λεπτομέρειες ο ίδιος για να κουβεντιάσουμε την ευκαιρία και πώς ακριβώς εξελίσσεται η προσπάθεια ανασυγκρότησης των πράσινων της πόλης για τη νέα χρονιά.

δεύτερη διεθνική ξεκινάμε από την ΑΕΡΑ, η οποία έκλεισε το τεχνικό επιτελείο της με προμοντή τον Μάρκο Στεφανίδη. Άμεσο συνεργάτη βοηθό τον Γιώργο Σάβενα, ο οποίος παράμενε στο πόστο του, είχε βρεθεί, θυμίζω, στο πλευρό του Δημήτρη Γκάιδα. Γυμναστής της ομάδας, Ιταλός, νέο πρόσωπο, Ντανίλο Μίλε, όπως αναφέρει η παρουσίαση του σωματείου, μιλάμε για έναν έμπειρο γυμναστή, έτσι πέρα από πολλές ομάδες στην Ιταλία, έχει εργαστεί στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στη Λετωνία. Ήταν ουσιαστική τελευταία προσθήκη για τον σύλλογο. Ο Δημήτρης Καραγιάννης αναλαμβάνει χρέη γενικού αρχηγού. Προπονητής των φυλάκων θα είναι ξανά ο Γιώργος Μίλιος. Ειδικός συνεργάτης για θέματα αποκατάστασης ο Γιώργος Λαουδίκος. Προτιστής ο Θόδωρος Πετρόβας. Και ο Κώστας Κωστινιώτης, υπεύθυνος ασφάλειας, ο Κώστας Κωστινιώτης, ο οποίος παραμένει και αυτός στο σχήμα.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, δουλειά γίνεται και στα αποδυτήρια του γηπέδου Αφάντου. Ένα σημαντικό κομμάτι του έχει ήδη ανακοινιστεί. Έτσι, και όπως δείχνει και η φωτογραφία, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και εντός των ημερών θα ακολουθήσουν εργασίες και στο υπόλοιπο και γηπεδούχων και φιλοξενούμενων, έτσι, για να έχει συγχρονιστεί η εγκατάσταση.

Στον Γιάννη τώρα ήρθε άλλη μια μεταγραφή. Μιλάμε για την επιστροφή του Χρήστου Πατσίλη, ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο γνωρίζει ο συμπαλάμιο τα αποδυτήρια στο Οικονομίδιο, έτσι, γιατί είχε αγωνιστεί αρκετά χρόνια στον Γιάλισο, με ένα διάλειμμα στην αέρα πέρυσι. Επιστροφή λοιπόν στα 26 του χρόνια αμυντικό. Οπότε μετά τον Μάριο Ζούνη, που αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες, και τον Μάρτιν Ζέλεφ, έτσι προσθέθηκε ο Χρήστος Πατσίλης, και περιμένουμε μια ακόμα προσθήκη για να ολοκληρωθεί το βασικό πλάνο του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Στον Απόλλωνα Γαλλιθιών, το νέο έχει να κάνει με την επιστροφή του Νίκου Τεχραμάνη σε ενεργό πόστο. Είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Η αλήθεια είναι ο Νίκος Τεχραμάνης, νομίζω πολύ γνωστός. Έχει ζήσει τα πάντα στον Απόλλωνα, έτσι από πολλές ιδιότητες, ως ποδοσφαιριστής, προπονητής, διοικητικός παράγοντας και γενικός αρχηγός.

Και άμεσα για τον τρόπο στη διαγόρα, γιατί εδώ οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα πυκνές. Στη διαγόρα, ο οποίος και λογικό είναι, έτσι, προσπαθεί να επιταχύνει τους ρυθμούς του, καθώς έχει χάσει αρκετό χρόνο. Έτσι, οπότε θα πρέπει να κλείσουν τη συνέχεια ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, πολύ γνωστός, επέστρεψε στην ομάδα. Επίσης, ο μεσοπαιδευτικός ο Χρήστος Πατρού και αυτός από τον Πόλο Καντιθιών πάει στον Διαγόρα στις 18 του, σε ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος και εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Στον Διαγόρα επίσης θα συνεχίσει ο Ιωσήφ Λαθούρης από την ΑΕΡΑ, έτσι ένας έμπειρος επιθετικός. Επίσης, εντυμένος στα Κιανέρυθρα θα παραμείνει ο Τζετ Χότζα, ενώ τελευταία ανακοίνωση αφορά ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Διάγορα. Ο Ντενίς Χίλα είναι στα 18 του πλέον, αμυντικός μέσος, ο οποίος μετά την Ακαδημία του Γυραιού πήρε μεταγραφή για την ΚΑΠΑ 15 του Ολυμπιακού. Εκεί έμεινε για 3 χρόνια. Στην συνέχεια πήρε μεταγραφή στην ομάδα ΚΑΠΑ 19 του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος. Για να επανέλθει πλέον και να τεθεί στη διάθεση του Βαγγέλη Χωσάδα.

Πόγια τα της Τρίτης Εθνικής, αυτά τα λίγα. Στα τουρκικά ποδοσφαιρικά τώρα στην πρώτη κατηγορία. Εσύ με θυμίζει μια μεταγραφή την οποία έκανε ο Ευκλής και με αυτήν κλείνει εκτός κλινοσικού απρόβλητου. Και είναι καλή ο Σίγνης Πρέτσι, ένα έμπειρο παιδί το οποίο θα βρίσκεται πλέον στη Σορονή για να παίξει λογαριασμό της ομάδας του Μιχαλή Πολιά.

Μπρέζη, ο οποίος ανοίγει στον Διαγόρα μέχρι πρότινος. Ευκλής, ο οποίος παρεκτούντος τρέχει στον Αγίου Σουλά. Έτσι, είναι οι μέρες Πανηγυρίου πλέον, έτσι, το οποίο γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη, εδώ και αρκετό καιρό. Το σωματείο βρίσκεται εκεί, έτσι, η διοίκηση, για να υποδεχθεί τον κόσμο στο στέκι.

Αστέρας Σπασίδας, εδώ μεταξύ, θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Κύπρο Σπασίδας. Όπως το συνηθίζει ο Γιάννης Αρχοντούλης στην κάθε ομάδα του, έτσι κάπως με αυτόν τον τρόπο ανοίγει τις υποχρεώσεις τις επίσημες με ένα οικογενειακό δίτερμα των 40 λεπτών. Για να μοιραστούν οδηγίες, αθλητικό υλικό και ούτω καθεξής. Επιζήμως ο Αστέρας θα ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου και αυτός τη Δευτέρα με μεταγραφή. Είναι ο Μαριγκλέν Μουτσάι, ο οποίος έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στον Αστέρα. Έχει ξαναπαίξει με τον Γιάννη Αρχοντούλη και πάλι στον Μπάγκο. Ένα παιδί το οποίο αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Δαμάγιο, το έχει περάσει και από τον Φίγο νωρίτερα. Στα 22 του και με πολύ καλά στοιχεία το οποίο έχει διακρίνει ο έμπειρος τεχνικός. Και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, ο Λεβέντη, ο οποίος και αυτός συμφώνησε με τον Αστέρα και απομένει η επίσημη ανακοίνωση. Αγωνίζεται ως δεξιμπακ. Ποδοσφαιριστής ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πάνθηρες.

Τι θα ξεκινάει ο Άρης Αρχαγγέλου. Κάποια συγκέντρωση νωρίτερα δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων πολλών ποδοσφαιριστών, ο Άρης, ο οποίος θα είναι στο στέκι του πλατεία Αρχαγγέλου μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, με μουσική βραδιά παρεπτόντως, έτσι, και θα ολοκληρώσει το μακρύ διάστημα της παρουσίας του εκεί. Επίσης, την Τετάρτη είναι μια σημαντική στιγμή για την Ακαδημία του Άρη, η οποία προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να μεγαλώσει. Και αυτό γιατί στο γήπεδο Αρχαγγέλου θα είναι στις 5 το απόγευμα και ο Πάτρικ Ογκουσότο. Περισσότερες συζητήσεις δεν χρειάζονται. Προπονητής πλέον, έτσι, ο παλιός επιθετικός Δεργοτέλη, προπονητής UEFA Β. Και ο Ανδρέας Κτόρης επίσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος σχολής Ολυμπιακού Πάφου της Κύπρου. Η πρώτη συγκέντρωση των παιδιών με δύο ιδιαίτερους και ξεχωριστούς προσκεκλημένους. Με πολύ ποδόσφαιρο και πολύ κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Παρεπτόντως, όπως ανακοινώθηκε, οι εγγραφές για την Ακαδημία του Άρη συνεχίζονται κανονικά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα στο γήπεδο Αρχαγγέλου, για όλα τα τμήματα πλέον. Αγόρια και κουρίτσια από K16 ως και K16, με υπεύθυνο τον Τάσο Παστό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανδρική ομάδα του Άρη, υπήρχε μια εξέλιξη την οποία εκεί το μάθημα δεν την περίμεναν, καθώς έχασαν έναν ποδοσφαιριστή που είχε συμφωνήσει μαζί τους, ήταν μάλιστα από τους πρώτους, και μιλάω για τον Ραφαήλ Φλεβάρη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς τον Αστέρα Μασάρων. Τώρα είναι ερωτηματικό κατά πόσο αυτή η θέση θα αναπληρωθεί. Έχουν του νου τους, όπως μαθαίνω, οι άνθρωποι του Άρη, μήπως καταφέρουν και να βρουν, έτσι, έναν ποδοσφαιριστή για τον άξονα, έναν ακόμα. Αν δεν βρεθεί κάτι ιδιαίτερο, θα συνεχίσουν όσοι έχουν.

Αντίστοιχα μετράει η χρονοσκία των Φίβου. Η ειδική προετοιμασία θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, η πρώτη για τον Σαββαροφανίδη και τους ποδοσφαιριστές του. Φίβος ο οποίος διατήρησε το μεγαλύτερο μέρος του περσινού κορμού του, που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Και το κατέκτησε, έτσι, ο κυπέλλοχος 12 άνισου. Υπήρχαν και κινήσεις ενίσχυσης, οπότε περιμένουμε τον Φίβο ξανά πολύ δυνατό τη νέα σεζόν. Μάλιστα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του συλλόγου με τους Πάνθηρες, η αρχή στις 13 του μήνα. Στις 19 Αυγούστου με τον Αστέρα Παστίδας, με τον Απόλλωνα Καλυθιών στις 22, στις 29 με τον Αστέρα Παστίδας ξανά. Στις 2 Σεπτεμβρίου με τους Πάνθηρες και στις 5 με τον Κλεάνθη. Και δεν ξέρω όμως προσθεθεί ένα ακόμα, εσύ και προς το τέλος, όπως το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Και μια ακόμα είδηση, πριν πούμε στο διάλειμμα μας, μας έρχεται από, από τα Απόλλωνα. Σημαντική ήταν πολλά Απόλλων, ο οποίος επιτέλους επιστρέφει έτσι, στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ζωντογκάνης μετά την περσινή απόσυρση από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Από τη Γάμα θα ξεκινήσει η ομάδα με νέο πρόεδρο τον Χρήστο Μιχαλάκη, παλιότερο από το φυλακά της, νομίζω έτσι γνώριμος και πολύ αγαπητός σε όλους. Πέρα ανανεωμένο διοικητικό συμβούλιο, η ομάδα η οποία θα στηριχθεί ως επιτοπλίστων από τα δικά της, στα δικά της παιδιά. Ως άλλωστε νομίζω πρέπει να στηρίζονται οι ομάδες των κοινοτήτων και να τις εκπροσωπούν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει τη Ρόδο. Ένας 62χρονών άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλισσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειακής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Το συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport, 42 λεπτά μετά τις 5 και καλωσορίζω τον Γιάννη Καλούδη, τον πρόεδρο του Ευαγόρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλο, σε εσένα και τους ακροατές του ΠΕΦΕΝ.
0: Λοιπόν, θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Τα πράγματα στον Ευαγόρα ήταν κάπως παράξενα, κάπως αμφίβολα έτσι. Γιατί πάρα πολύ απλά θυμάμαι ότι έψαχνες ανθρώπους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί βίωνες στην απόλυτη μοναξιά, η αλήθεια είναι. Βλέπω όμως ότι τα πράγματα μάλλον έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Έτσι, διαπιστώντας και την δραστηριότητα του σωματείου, τις ανακοινώσεις του, τις μεταγραφές, τη συμφωνία με τον Φιλίμωνα Μιχαλάκη και ούτω καθεξής.
1: Παύλο, κοίταξε, τα πράγματα παραμένουν ακόμα δύσκολα. Δεν έχουμε πει ότι δεν έχουμε βρει τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι πολύ αυτοί, μπορώ να σου πω ότι είναι μετρημένοι στα χέρια, στα δάχτυλα του ενός χεριού, που βοηθάνε, είναι δίπλα μας και τρέχουμε την ομάδα. Και αφού μου δίνει θάρρος εμένα και δύναμη, έστω και αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν, να κάνουμε μια ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική και να χαίρεσαι να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές μας. Γιατί αυτό κάναμε πέρυσι, χαιρόμασταν που βλέπαμε τους ποδοσφαιριστές μας να παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι το ιδανικό σε αυτό το οποίο θα ήθελες για να χρειαζόσουν. Πάντως κάτι υπάρχει, κάτι κινείται. Αυτό είναι, αυτό κρατάμε. Έτσι,
1: εγώ δεν μπορώ να πείσω το σωματείο. Κοίταξε, είχα μία επιλογή, είχα αναστολή στο σωματείο. Πολύ εύκολο για μένα, θα πάω αυτό που έκανε τη διαγόρα.
0: Πέρασε κάποια στιγμή το μυαλό σου αυτό, το σκέφτηκε σοβαρά.
1: Πάρα πολλές φορές, βεβαίως. Και πέρασε πάρα πολλές φορές. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά είπα, ακόμα και φέτος να κάνω μία προσπάθεια. Να βάλω κάποια πράγματα, να προσπαθήσω να βάλω κάποια πράγματα, να βάλω κάποιους ανθρώπους σε κέρδιες θέσεις και να λειτουργήσει έτσι όπως θέλω εγώ, γιατί θέλω να λειτουργήσει το σωματείο επαγγελματικά, παρόλο που είμαστε σε ώρα τεχνικό, θέλω να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις στα αποθήρια να είναι μέσα, να υπάρχει υγιές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες με δικά μας έξοδα στα αποδυτήρια και τα γραφεία του συλλόγου. Έχουμε ξυλώσει τα πάντα, βάφουμε μόνοι μας, έχουμε ξυλουργούς μέσα, κάνουμε εργασίες. Δεν ζητάμε λεφτά από κανέναν, γιατί, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, το θέμα βοήθειας. Κάποιοι βοηθάνε εκεί που θέλουν και κάποιοι δεν βοηθάνε εκεί που... Αλλά είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της συζήτησης που μπορεί να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει νομίζω. Εσύ πώς το θέτεις το θέμα, ναι.
1: Εντάξει, το ότι έχει παραχωρηθεί ένας χώρος 8 τετραγωνικά δεν πάει να πει ότι όλα είναι καλά και υπέροχα. Αυτοί οι χώροι έχουν μέσα μούχλα, δημιουργούν υγρασίες. Θέλουν συντήρηση. Όλα τα πράγματα θέλουν συντήρηση. Ακόμα και τα πάρκα έξω κυκλοφορούμε και βλέπουμε πώς είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω βγει τώρα έξω από το γραφείο μου και σας μιλάω. Αν δείτε εδώ το πάρκο όπως είναι δίπλα μου, θα καταλάβετε ότι αυτό το πάρκο δεν συντηρείται. Πολύ απλά. Εντάξει. Και το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί και σε λίγο θα πάρω μια τσάπα εγώ εδώ δίπλα στο γραφείο μου και θα βγω και θα το καθαρίσω μόνος μου. Αναγκαστικά.
0: Όταν το κάνεις, περιμένω φωτογραφίες.
1: Θα το κάνω, βέβαια.
0: Το πριν και μετά.
1: Δεν έχω άλλη λύση. Ναι.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, να μιλήσουμε λίγο για το σωματείο μας, γιατί αυτά μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες για τα κομμάτια. Βοήθεια στα σωματεία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε βγάλει κάποια κάρτα φιλάθλου, την ονομάσαμε εμείς φέτος. Είναι και ίσως η σωστή ονομασία. Είναι μια κάρτα φιλάθλου, δεν είναι κάρτα διαρκείας ή συνδιαρκείας. Είναι μια κάρτα του φιλάθλου, του Ευαγόρα. Και έχουμε εξαμοληθεί αυτά τα 5 άτομα και προσπαθούμε με 3 επιλογές που έχει ο κάτοχος των καρτών να μπορέσει να συνεισφέρει, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας. Με 3 διαφορετικούς τρόπους, με 3 διαφορετικές οικονομικές αξίες η κάθε κάρτα. Κινούμαστε πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σχεδόν το 50% του στόχου τέλος Ιουλίου το έχουμε πετύχει και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δυστυχώς χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, Παύλο μου, γιατί είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Έχουμε τις επιχειρήσεις μας, έχουμε τις υπαλλήλους μας, έχουμε τα 1.200 έξοδα που τρέχουν. Με 1.200 θέματα και παρόλα αυτά βγαίνουμε και διανεύουμε να αγοράσουμε μια κάρτα διαρκείας ο κάθε ένας να βοηθήσει το σύλλογο. Κατάλαβες, χάνουμε πολλές φορές, απογοητεύομαι, χάνουμε την αξιοπρέπειά μου που το κάνω, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή, δυστυχώς.
0: Κοίταξε, τα σωματεία της πόλης έτσι σε σχέση με τα κακά τα ψέματα, σε σχέση με τα σωματεία των κοινοτήτων έχουν το εξής πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ότι δεν είναι ότι ξέρεις, ανοίγεις ένα στέκι, ψήνεις σουβλάκια παραδείγματος χάρη και βγάζεις ένα έξοδο ή κάτι. Έτσι. Okay. Το αντιλαμβάνομαι. Νομίζω είναι κατανοητό από όλους αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε, θα το συνδέσω λίγο με την προσπάθεια έτσι να στηθεί το σωματείο στα πόδια του και να κάνει ένα άνοιγμα προς την ποδοσφαιρική κοινωνία. Και βασικά προς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει στον Ευαγόρα, έχουν υπηρετήσει ως παράγοντες στον Ευαγόρα, γιατί ο Ευαγόρας έχει το κοινό του.
1: Έχει γίνει αυτό, Παύλο μου, και υπάρχει κατάποψη εδώ, δεν συζητάμε. Αλλά είναι διαφορετικό να ανοίξει, για αυτή τη στιγμή βλέπω μέσα στο Facebook καθημερινά το στέκι μας, θα άνοιξε να σας περιμένουμε από εδώ, το στέκι μας και καλά κάνουν οι άνθρωποι, πολύ καλά, εγώ είμαι υπέρ αυτού. Πολύ καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια ομάδα της Ρόδου δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί έκανε μια προσπάθεια να μήπως μπορέσω σε ένα πάρκο της πόλης της Ρόδου να κάνω κάτι αντίστοιχο και έφαγα άκυρο από πολλές πλευρές και το παράτησα το θέμα, και δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Μπορούν όλοι οι άλλοι, εκτός από την ομάδα της πόλης. Δεν ξέρω, η νόμη είναι διαφορετική εκεί, η νόμη είναι διαφορετική σε εμάς, δεν ξέρω. Και το σταμάτησα και δεν το συζητάω κιόλας.
0: Άρα το επιχείρησες, δηλαδή το πάλεψες.
1: Βέβαια. Πάρα πολλές φορές ρώτησα, έφαγα άκυρο. Θα μπορούσε να παραχωρηθεί. Να σου το πω διαφορετικά. Θα μπορούσε ο υπεύθυνος αθλητισμού, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί στο Δήμο, να φωνάξει εις το μάλε όλες τις ομάδες της πόλης, όχι εμένα, όλες τις ομάδες, να παραχωρηθεί ένας χώρος ανά 10 ημέρες και αυτός ο χώρος ανά 10 μέρες να αλλάζει και να κάνει κάθε ομάδα και μια εκδήλωση. Με άδεια νόμιμη, με την απόδειξη, με την ταμιακή, με το πώς και με όλα. Είναι μια απλή λύση για να βοηθήσει η δημοτική αρχή ή αυτό που είναι υπεύθυνο τέλος πάντων, το σωματείο, να μπορεί να είναι διάστατα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αφαίρετα να στήσω μια ψηταριά και να ψήνω στον δρόμο σου πλάκια. Θα με κλείσουν μέσα. Πολύ απλά.
0: Καλά, προφανώς και όχι. Καλά, να σε ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία, με τους ανθρώπους των υπόλοιπων σωματείων της πόλης, επιδίωξε κάποια συνάντηση για να γίνει μια διασυζήτηση για να κατατεθεί ένα κοινό αίτημα.
1: Το επιδίωξα 2-3 φορές, έχω πάρει κάποιους προέδρους. Δεν θέλουν προφανώς να έχουν σε ρήξη με κάποιους, δεν θέλουν να διαπραγματευτούν με κάποιους, δεν θέλουν να. Δεν ξέρω, μπορεί να εκείνοι να έχουν τα έσοδα και να είναι ευχαριστημένοι, έτσι. Υπάρχουν ομάδες που τους έχουν παραχωρηθεί γη, παιδάκια και παίρνουν από εκεί χρήματα και ενίκεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εμείς είμαστε στον αέρα, δεν έχουμε τίποτα. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, τρεις εδώ, που βάζουν τις έπειτες τα θέματα και προσπαθούν να βρουν τα άλλα τόσα. Δεν θα πάει έτσι μπροστά. Θέλει ένα πλαίσιο, θέλει μια υποστήριξη. Θέλει μια υποστήριξη όλο αυτό. Όταν έχεις ένα σωματείο, να το υποστηρίξεις αυτό. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε περίπτωση, κάθε σωματείο είναι διαφορετικό, έτσι. Είναι άλλο το σωματείο που έχει 10 τμήματα ακαδημίας, έχει δικό του γήπεδο ολόκληρο. Και άλλο ένα γήπεδο που δεν έχει τίποτα, δεν έχει δικό του γήπεδο, δεν έχει κηλικείο, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει να υπάρχει μια κλίμακα, μια αξιολόγηση και αναλόγως να υπάρχει μια υποστήριξη. Είναι πολύ εύκολο να λένε ότι δεν το δικαιούσε, δεν μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος για όλους. Όχι μόνο για το σωματείο το δικό μας. Και υπάρχει μια πικρία εκεί, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Θα τα καταφέρουμε. Θα συνεχίσει το σωματείο να λειτουργεί. Θα είμαστε μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Ήδη το ρόστερ σχεδόν το έχουμε ολοκληρώσει. Κάνουμε τις εργασίες μας στα αποδυτήρια. Και το τεχνικό team είναι με το φιλί μου, τον Μιχαλάκη, έτοιμο. Και ο Νίκος Μπιλιάς, προπονητής τερματοφυλάκων, και ο Μαγκαφάτης Παναδομήτης είναι ο φροντιστής υπεύθυνος αποδητηρίων, είναι εκεί και δουλεύει από τώρα, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη και να μπορέσει να παίξει σε αυτό το ωραίο πρωτάθλημα που αναμένεται σε β' κατηγορία.
0: Να σε ρωτήσω, τμήματα αναπτυξιακά θα κατεβάσετε φέτος? Υπάρχουν παιδιά? Όχι.
1: Όχι. Υπάρχουν άλλες ακαδημίες που είναι πολύ οργανωμένες και με σωστή καθοδήγηση, με σωστούς προπονητές, με προγραμματισμό. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κρατήσουμε το σύλλογο να μην διαλύσει. Γιατί είναι μια λεπτή κλωσική. Μπορεί πέρσι να τερματίσαμε δεύτερη, μπορεί να παραλίγο να παίξουμε στην Α κατηγορία. Αυτό όμως δεν πάει να πει τίποτα. Ο διαφόρος βαθμού ήταν 45 χρόνια στην Α κατηγορία ανελιπώς. Με πολύ δυνατές ομάδες, με πρωταθλήματα, με. Κι όμως το σκεφτήκαν σοβαρά και είπαν να αποχωρούμε. Ξέρεις, γιατί Γιατί δεν υπάρχει αυτό που είπατε, support, η υποστήριξη. Περιμένουν όλοι οι υπεύθυνοι να βάλει ο Γιάννης τα λεφτά του, να βάλει ο Κώστας τα λεφτά του, να βάλει ο Στέργος τα λεφτά του και να λειτουργήσουν τα σωματεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Γιάννης και ο Στέργος και ο Κώστας έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, έχουν επιχειρήσεις, έχουν υπαλλήλους, έχουν το ΙΚΑ, έχουν το ΕΦΚΑ, έχουν την εφορία. Είναι πολλά. Και έχουν και τον Ευαγόρα στο κεφάλι τους. Αν μου πεις γιατί δεν το παρατάς, γιατί αν ψηφοβώ θα τα γυαλίσεις αυτό.
0: Να σου πω, με αυτή τη λογική είναι καθοριστική η φετινή χρονιά για τις αποφάσεις τη μελλοντική.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ μπορεί να σου πω, η ομάδα είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Έτσι, εγώ δεν κρύβομαι. Όπως και η περσινή ήταν ομάδα πρωταθλητισμού και η φετινή. Όμως δεν πάει να πει τίποτα. Μπορεί και του χρόνου να ανεβεί η ομάδα και να πάμε στην Αθήνα να παίξουμε. Μπορεί όμως να πω, stop, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Όποιος θέλει αφέρθη να την πάρει την ομάδα. Έτοιμη είναι. Η πρώτη ομάδα, από τις πρώτες ομάδες που μπήκε στο Μητρό είναι. Από τις πρώτες ομάδες που δημιούργησε ο δικό της ιστοσελίδα είναι ο Ευαγόρας. Από τις πρώτες ομάδες που παίζει ανελιπώς όλα τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ από τότε που ιδρύθηκε, να μην έχει χάσει ούτε μία χρονιά. Έχουν περάσει τεράστιοι πρόεδροι, τεράστιοι υποβοσφαιριστές, φίλοι όλοι. Πρέπει αυτός ο κόσμος ή να έρθει να βοηθήσει ή να πάρει εγώ μια τελική απόφαση να δω τι θα κάνω.
0: Ξεκάθαρες κουβέντες λοιπόν για την χρονιά αυτή. Εντάξει, οκ, αυτονόητο. Εντάξει, λογικό κάποια στιγμή, είπαμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε στην Κάρδα Φιλάθλου. Είναι σε τρεις κατηγορίες. Για δώσε λεπτομέρειες, γιατί είδα πολλά και διάφορα. Έτσι, την πολύ απλή, από εκεί πέρα έχει προνόμια για τον κόσμο.
1: Είναι ένα marketing στήσιμο της Κάρδας Φιλάθλου, η οποία την πρώτη κατηγορία που είναι η βασική, η basic. Έχεις μια κάρτα φιλάθλου που έχεις ελεύθερη είσοδο σε όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας. Στη δεύτερη κατηγορία, αυτός που θα αγοράσει τη Silver, τη χάλκινη δηλαδή, μπορεί να έχει την κάρτα από την διαρκεία σου, παρόλα αυτά θα διαφημιστεί και στο ετήσιο ημερολόγιο του 2027 θα είναι μέσα η επιχείρησή του στο μπανεράκι του. Και υπάρχει και η τρίτη, είναι η Gold, η οποία Gold βάζουμε ένα μπανεράκι στο γήπεδο, βάζουμε μια διαφήμιση στο site της ομάδας μας μέσα και, παρόλα, και έχει και κάρτα διαρκεία ο επιχειρηματίας που θέλει να διαφημιστεί στην ομάδα μας.
0: Οικονομικά είναι προσιτά όλα αυτά?
1: Εντάξει, οικονομικά είναι προσιτά. Υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να δώσει αυτό που μπορεί, έτσι. Αυτό μας καλούν στα τηλέφωνα που έχουμε διαφημίσει και έρχονται μαζί μας και γίνονται προτάσεις ανάλογες στο κάθε επαγγελματία.
0: Εντάξει, δεν σε ρωτάω λεπτομέρειες και τιμές, γιατί αυτό είναι μια κουβέντα διαπραγμάτευση, αυτό για τηλεφωνικά.
1: Ναι, ναι, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνικά. Ναι.
0: Ωραία. Και λεπτομέρειες από το πολύ ωραίο site το οποίο είναι μέσα συχνά. Δεν μου λες και αυτό εσύ το τρέχεις το site, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, και αυτό ναι. Το τρέχω εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παύλο, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κρατάμε, ναι.
1: Έτσι, και... Μπορεί να έβγαλα κάποιες πικρίες, να ξέρεις.
0: Όχι, για να σου πω κάτι, η θέση.
1: Δεν κρατάω κακία σε κανένα.
0: Να σου πω κάτι, και απλά... η πικρία του παράγοντα θα πρέπει να ακούγεται έτσι. Και ο πρόβλημα του παράγοντα δεν το συζητάμε.
1: Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Αλλά πρέπει εγώ να πάω να παρακαλάω εκεί, να στείλω με τις ώρες, να παρακαλώ τον καθένα. Για τα αυτονόητα. Δεν είναι έτσι όμως. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τέλειπη υποστήριξη. Αυτή είναι η λέξη. Εντάξει.
0: Ωραία. Και με αυτό να κλείσουμε. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Ναι. Και θα τα πούμε.
0: Και τα λέμε και πάλι. Έγινε. Για χαρά.
1: Λοιπόν,
0: αυτά από τον Γιάννη Καλούδη, τον πρόεδρο του Ευαγόρα, που να ακούσαμε και τα παράπονά του, μια περιγραφή και των εικόνων, τις οποίες αντικρίζει.

Και μιλάμε για τα καλοκαιρινά σακέτα των ομάδων, έτσι, υπεραπαραίτητα για να μπορούν να λειτουργήσουν τα σωματεία, βέβαια, με την ανοχή, αν θέλετε, την υποστήριξη των επιχειρηματίων της κάθε τοπικής κοινωνίας. Αλλά είναι ένα έσοδο κρίσιμο για τα σωματεία για να μπορούσαν να λειτουργήσουν. Οπότε, γιατί όχι για αυτά τις πόλεις, έτσι, αναρωτιέμαι εγώ.

Καλημέρα σε δεθμό των Μεταγωνίες Sport FM. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Μιχάλη Παπαγεωργίου. Ένα τραγουδάκι ίσως το προλαβαίνει. Θα αποφασίσει ο ίδιος. Να είστε καλά από μένα. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια χαρά.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει νέα σενάρια για τον Αργεντινό αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν, κρούσει στη Σαρλερουά για τον Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή στη λίστα και ο Μαρικανός, ο Μαρικινός φορ Τόφικ Μπενταγέμπ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate και τη μεταγραφή του Ορτέγκα, σύμφωνα μέσω υποστηρίζει δημοσιογράφος στην Αργεντινή. Μέσα στο επόμενο 48 ώρο η εξελίξη για τη μεταγραφή μέσω στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή πώληση του Ελίασον. Νέα δημοσιεύματα για Rangers και Penrise. Χωρίς απρόβλεπτα συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόν Γκελέν. Στην τελική ευθεία μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Γκρουκ, η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Συγκινητικό αντίο και από τον Τζούριτσιτς. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά στην ΠΑΕ για τον ορισμό του Πολωνού διαιτητή Νταμιάν Σιλβερτσάκ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 διαρκές του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα βρήκαν κάτοχο και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ήδη από χθες, 5.000 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν εξασφαλίσει την παρουσία του στο παρατάκι. Την απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμα Ετόρ Καταλαπιέντρα ανακοίνωσε Παϊόφη. Η διαιτέ συμβόλαιο υπέγραψε ο 30χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που έμεινε ελεύθερος από τη Βιτόρια. Στην Κρήτη, για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Παλέρμο, 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου, αμφότεροι θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 21 ετών ευθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε τον 26χρονο Γάλλο, πρώην δεξιό μπακ της Δυνάμο Ζάγκρεπ, Ρονέλ Πιέρ Γκάμπριελ. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καναντρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε ο παίκτης. Να φέρουμε ξανά τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή. Οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Σε διαπραγματεύσεις με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Γουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Στην τελευταία μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιούζανγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός forward αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεχσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Γουένιεν Γκέιμπριελ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
15: Top FM 102,4.
16: 2016 το σκορ. Εδώ πέρασε Πατσορέα ο Μαριάνο. Γυρίζει για να το 1-1 για τη Σεβίλη με τον Καμεϊρό. Πέρασε ο Μαριάνο, μπήκε στην περιοχή, πάτησε 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και η Σεβίλη ισοφαρίζει. Η Σεβίλη επιμένει και κυκλοφορεί καταπληκτικά την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. 2-1 με τον Κόκε. Προηγείται η Σεβίλη στο 64. Πάρα πολύ ωραίο γκολ που βάζει μπροστά τώρα με τον αρχηγό της Σεβίλης, τους κατόχους του τίτλου. Αλλά φτάνει εκεί που είναι ξεχασμένοι όλοι. Έχει σηκωθεί σημαία, δεν μετράει τον γκολ. Αλλά τελικά όχι, ο Έριξον δείχνει σέντρα ενώ έχει σηκωθεί η σημαία. Λοιπόν, ο Έριξον έχει δείξει τη σέντρα. 3-1 λοιπόν, μετράει τον γκολ του Κόκε. Είναι η λήξη, το τελευταίο σφύριγμα του Έριξον. Η Σεβίλη επικρατεί με 3-1 της Λίβερπουλ στη Βασιλεία. Για τρίτη συνεχόμενη φορά κατακτά το UEFA Europa League. Η Σεβίλη είναι η νικήτρια του UEFA Europa League για το 2016, η μόνιμη κάτοχος αυτού του τροπέου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα από την Ανδαλουσία θα πάρει το τρόπαιο και θα το πάει εκεί στον ήλιο του Νότου στην Ισπανία, θα το βάλει στο Σαντσέφι Χουάν. Η τροπαιοθήκη μένει μόνο για λίγο καιρό χωρίς αυτό το τρόπαιο στην Σεβίλη. Το παίρνουν, το δίνουν για να γίνει απονομή και το ξαναπαίρνουν και το ξαναπάνε πίσω.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beamin' Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Στυριγότης στο μικρόφωνο, νωρίτερα σήμερα. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε αναλάβει εργολαβία το 10 με 12, σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση της παραγωγής.

Μέρα χωρίς ιδιαίτερη αγωνιστική δράση σε σχεδόν κανένα μέτωπο, αλλά με πλούσιο ρεπορτάζ, κατά κύριο λόγο μεταγραφικό. Εννοείται θα τα αναλύσουμε όλα όσα έχουν γίνει και ό,τι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, όλα θα τα πούμε και να δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει στην πορεία αυτού του περίπου διόρου.

Ρεπορταζιακά σίγουρα την περισσότερη συζήτηση την έχει ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι τα είπατε και νωρίτερα με τον Γιώργο Τσανάκα. Εχθές, με το που βγήκα από το στούντιο στις 12 η ώρα περίπου και μετά, ο Κώστας Νικολακόπουλος έσκασε με αποκαλύψεις. Είχαμε την είδηση ότι πλησιάζει ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Στέφαν Ορτέγα για την ενίσχυση κάτω από την εστία του. Προέκυψε το όνομα του Τιτραουή για το κέντρο που ψάχνει ο Ολυμπιακός ενίσχυση. Υπάρχει πάντα και το μέτωπο του αριστερού μπακ, αν και εφόσον πράγματι αποχωρήσει ο Ορτέγα για τη River Plate. Με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα φέρεται ο Ολυμπιακός να έχει μειώσει τα θέλω του και άρα και τη διαφορά με την ομάδα της Αργεντινής. Ακούστηκε και το όνομα του Νικολάς Ταλιαφίκο σε δημοσιεύματα, ένα όνομα προφανώς που από το πολύ πάνω ράφει, ακόμα και σε ηλικία 34 χρονών, ένας παίκτης που ήταν βασικός στα περισσότερα μάτια της Αργεντινής στο Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε και θα έλεγα ότι έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση στον τελικό, όταν πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε κόντρα σε έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ του κόσμου, τον Λαμίν Γιαμάλ, και μπόρεσε να τον περιορίσει σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Γενικά έχει πολύ κουβέντα Ολυμπιακός και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν μπει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για το μάτς με την Νάιμέγγεν, το πρώτο στο Γιώργος Καρασκάκης στις 4 Αυγούστου.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ που είναι η ομάδα που θα μπει πιο αργά από όλους στην, στην κανονική δράση λόγω του, της καθυστέρησης στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, αφού είναι πρωταθλήτρια και θα μπει πολύ αργά στη διαδικασία των play-off, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να αποκτήσει τον, τον χαφ που ψάχνει. Είχε χθες το φιλικό με τις Βόλε, κέρδισε 3-2, επεισοδιακό φιλικό. Γενικά η ΑΕΚ είναι αυτή που σίγουρα από όλους τους ανταγωνιστές του πρωταθλήματος είναι σε πιο, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ησυχία, έχοντας το ίδιο, τον ίδιο προπονητή, πάνω κάτω τον ίδιο κορμό και πιο αργά από όλους τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, είπαμε για το που βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την ΠΑΞΗ 2-1 στην Ουγγαρία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Πέμπτη έχουν και οι δύο τις ρεβάνς. Υπενθυμίζουμε 9 η ώρα στην τηλεόραση του Sky το Παναθηναϊκός ΠΑΞΗ στο ΆΚΑ. Και 9 παρατέταρτο στο Open θα μεταδοθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Όπως είναι λογικό, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα μεταγραφικά περνάνε σε μια δεύτερη μοίρα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Χάπουελ Μπερσεβά την Τετάρτη, ο Kings Kangwa, έτσι ώστε να έρθει στην Αθήνα και να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του. Ο ΠΑΟΚ, όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, μπαίνει σε μια εβδομάδα που πέρα από την Ευρώπη έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν πολλά μέτωπα μεταγραφικά που θέλει να καλύψει ο δικέφαλος του Βορρά. Υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη που πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο. Υπάρχει το Οκτάρι που ψάχνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η λύση στο άλλο άκρο της άμυνας, στο δεξί, ο παίκτης που θα παίξει πίσω από τον Γκένι και ψάχνει ο Αλέσιο Λύση μαζί με τους συνεργάτες του. Και φυσικά το μόνιμο θέμα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, το θέμα του Σέντερφορ.

Και η πέμπτη ομάδα που θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το φετινό καλοκαίρι, ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη τεράστια μεταγραφή του Αϊτόρ. Θα τα πούμε και σε λίγο με το Μανώλη Σαρή αναλυτικά τα των κριτικών που επίσης κινούνται για τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Θα παίξουν ούτως ή άλλως σε ευρωπαϊκά προκριματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση και η κίνηση του Αϊτόρ, ενός παίκτη με τεράστια εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα ενός πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστή, δείχνει και τις διαθέσεις των κριτικών εν ώψη της ευρωπαϊκής σεζόν, αλλά και της σεζόν στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σιγά σιγά.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός είναι και σε μια περίοδο αποφόρτισης του ρόστερ. Είχαμε χθες το οριστικό αντίο στον Τιν Γιέντβαϊ, που συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Έχει μπει στην τελική ευθεία και η αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη, πιθανότατα με προορισμό κάποιο τουρκικό σύλλογο, επιστροφή δηλαδή για τον έμπειρο χαφ στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει αποτελέσει παρελθόν και ο Φίλιπ Τζούρισις, ο οποίος πιθανότητα θα συνεχίσει τον ΑΠΟΕΛ. Έχει ήδη ανακοινωθεί η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά σήμερα έκανε ο Σέρβος το αντίο του στους πράσινους, με ένα πάρα πολύ μακροσκελές και συγκινητικό αποχαιρετιστήριο ποστάρισμα στα social media. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στο sportpavlefm.gr. Έχει πει ότι η Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι πλέον το δεύτερο σπίτι του. Ήμουν ο παίκτης σας, ο αρχηγός σας και ο στρατιώτης σας. Ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό να φτάσει ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που δείχνει και πόσο δέθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του.

Επί του πιεστηρίου να πω ότι έχουμε την επισημοποίηση της, της απόκτησης του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Θα πούμε και περισσότερα αργότερα με τον Λουκά Χατζή που θα κάνουμε έτσι μια μπασκετοκουβέντα, μια μπασκετική σούμα και για NBA και για Ευρώπη και για τα πάντα. Πάντως έχουν ανεβάσει οι Philadelphia 76ers ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα στο πρώην Twitter Nin X και με στιγμές από το παρελθόν του LeBron James και με τη φανέλα του με το 23 κρεμασμένη στα αποδυτήρια της ομάδας.

αναφέρεται στην... στο φίλο που αναφέρεται στην είδηση του Παναθηναϊκού και του Westbrook που υπήρξε ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ. Αν είναι μούφα, φίλε, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ακούγεται λίγο σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα, το οποίο έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό μόνο από ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ. Είναι ένας παίκτης από τους κορυφαίους στο NBA, ίσως και όλων των εποχών, θα λέγαμε, σίγουρα της γενιάς του, ο οποίος σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα και ψάχνεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της ΣΥΠΑ, δεν υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν από τους συλλόγους του NBA, όμως μου φαίνεται δύσκολο ένας τέτοιος παίκτης να σκεφτόταν την Ευρώπη γενικότερα. Να πούμε ότι το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο ήταν της ιστοσελίδας Walla Sport του Ισραήλ, αναφερόταν και στον D'Angelo Russell επίσης. Σπουδαίο παίκτη του NBA, όχι επίπεδου Westbrook, αλλά και όχι στην ηλικία του Westbrook, είναι 8 χρόνια νεότερος, και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο, γιατί ο Russell είναι και στα 30 του, είναι ένας παίκτης που πιστεύω πολύ εύκολα θα μπορεί να βρει ομάδα στο NBA και δύσκολα θα κοιτάξει την Ευρώπη.

Λοιπόν, για την ερώτηση ποιος κάνει εκπομπή 12 με 2, ο Νίκος Οράλης θα είναι σήμερα στο 12 με 2. Πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε. Αυτό ήθελα να πω, απλά μπερδεύτηκα. 10 με 12 θα είναι ο Νίκος Ράλης, 12 με 2 θα είναι ο Ηρακλής Αντύπας.

0: Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλουση στο χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφεγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περιπτώσεις ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει τη Ρόδο. Ένας 62χρονών άντρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλιτσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άντρας εξετράβη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής, όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειονικής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη.

0: Στην Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Με ρωτά ένας φίλος ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή για τις ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, δεν έχουμε δει σχεδόν κανέναν πέρα από τους παίκτες που έπαιξαν στο, πέρα από τα φιλικά και όσους αγωνίστηκαν στα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που έχουν δώσει ένα παιχνίδι, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Βάσει ονόματος, σίγουρα το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι ήταν ο De Vrij που πήγε στο Παναθηναϊκό. Αλλά όλα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό από τώρα χωρίς να έχουμε δει ουσιαστικά σχεδόν καθόλου τους παίκτες και χωρίς να έχουν καν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές, έτσι.

Βλέπω εδώ επίσης μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διάθεση των εισιτηρίων του πρώτου αγώνα με την Αϊμέχεν, η οποία θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη, 28 Ιουλίου, μόνο μέσω ίντερνετ, από τις 11 το πρωί έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα. Αύριο στις 11 το πρωί, μόνο μέσω ίντερνετ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα, έχει, και το, έχει έρθει και ένα σχόλιο πότε θα βγει ο Σαρής για όφι όνομα επιθετικού έχουμε, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή νομίζω να πάμε στο Μανώλη Σαρή να μας τα πει όλα για την ομάδα του Ηρακλείου που σήμερα ανακοίνωσε και τη μεγάλη μεταγραφή του Αϊτόρ. Καλησπέρα Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα και στους ακροατές του Πιγούνις Πορ 94,6 από το Ρόζενταλ, από την Ολλανδία. Ναι, η μεταγραφή που λέγαμε Αλέξανδρε μαζί και το βράδυ του Σαββάτου, η επικείμενη μεταγραφή του Αϊτόρ, ολοκληρώθηκε και τυπικά σήμερα με την ΠΑΕΟΦΗ να ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όλα όσα μεταφέραμε το απόγευμα του Σαββάτου. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, αναμένεται να κλείσει πιθανότατα εντός ημέρας, αν όχι σήμερα, αύριο το πρωί και το επόμενο που αφορά την μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος θα αγωνίζεται δανεικό στον Όφι για την σεζόν 26-27 από την Παλέρμο, μιας και οι Ιταλοί το καλοκαίρι του 2024 είχαν ταπανίσει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσουν από την Σπέτσια. Ο Νικολάου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παλέρμο για άλλα 2 χρόνια. Κατά συνέπεια βρέθηκε η φόρμουλα μεταξύ των δύο συλλόγων και τελικά η μεταγραφή έκλεισε με τη μορφή του δανεισμού και οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται αύριο στην Ολλανδία. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα παρακολουθήσουν από κοντά το φιλικό που θα δώσει Όφι με την Μπρέντα στις 8 ώρα Ελλάδος. Την Τετάρτη να πούμε ότι ο Χρυσκόντης έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη θα μπουν στις προπονήσεις και το Σάββατο στο τρίτο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι απέναντι στη Βίλεμ, αναμένεται να κάνουν τον ντεπούτο τους, μιας και οι δύο είναι πανέτοιμοι, συμμετείχαν στις προετοιμασίες των ομάδων τους, άρα δεν βρίσκονται πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης.
0: Ωραία. Σε αυτό που ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, αν υπάρχει κάποιο όνομα.
1: Όχι. Να πω εδώ πέρα ότι Αλέξανδρε, ενώ φαινόταν μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και το είχαν πει και στον Sport FM Κρήτης ο 32χρονος Βόσνιος το επιθετικός ο Κενάν Κόντρο, οι τελευταίες προφορές που έχουμε σημερινές είναι ότι πλέον ο Όφι έχει αφήσει στην άκρη την υπόθεση του ποδοσφαιριστή της Φερεντσβάρος, παρότι τα είχε βρει και με την πλευρά του παίκτη και με τον σύλλογο της Ουγγαρίας. Τελικά κάποιες απαιτήσεις από την πλευρά του Κόντρο που άλλαξαν την τελευταία στιγμή έβαλαν φρένο, παρότι ήταν όλα έτοιμα και αν δεν παρουσιαζόταν αυτή η μεταβολή συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή θα ήταν εδώ και ο Κόντρο. Τελικά ο Όφι εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Βόσνιου ποδοσφαιριστή. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει στραφεί αλλού για την ενίσχυση της επενδυτικής του γραμμής. Αν θες τη δική μου αίσθηση σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ που έχουμε εδώ από την Ολλανδία, δεν βλέπω να ακολουθεί άλλη άφηξη εδώ στο Ρόζενταλ. Δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, στις 5 του Αυγούστου, που η αποστολή του Όφι θα πάρει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Κρήτη, δεν βλέπω άλλη μετάγραφη. Θα είναι προσωπικά πολύ μεγάλη εκπλήξη για μένα αν έρθει και τρίτος ο ποδοσφαιριστής μετά τον Αϊτόρ και τον Νικολάου.
0: Το Σάββατο που είχαμε μιλήσει, μου είχες αναφέρει το όνομα του Αλί Σαμάτα ως ένα πιθανό στόχο. Συνεχίζει να υφίσταται αυτό?
1: Όχι. Είχαμε πει το Σάββατο ότι ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στη Χάμπρη είχε προταθεί, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν παίζει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Αλί Σαμάτα. Όντως, δηλαδή ο παίκτης είχε προταθεί στον Όφι, όπως οι τόσοι άλλοι βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αποκτησή του. Δεν απασχολεί τον Όφι με τα γραφικά.
0: Εν ώψη του φιλικού αύριο, τι περιμένεις να δούμε στο φιλικό με την Μπρέντα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα παίξει ο Μπόρχα Γκονσάλεθ, ο Ισπανός, ο δεξιός μπακ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γαστροκρίμιο. Προφανώς θα δούμε πάλι από τον Χρήστο Κόντι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Δεν ξέρω αν ο προπονητής του, αυτό θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα που θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν το φιλικό με την Μπρέντα, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δηλαδή είδαμε το Σάββατο να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής σε 2.45 λεπτά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό τον Κόνι της ενόψης του αυριανού φιλικού με την Μπρέντα, δηλαδή αν θα θελήσει να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο σε κάποιους παίκτες. Νομίζω ότι θα το κάνει αυτό με τη Βίλεμ το Σάββατο, γιατί όπως λέει και ο Κόντις εδώ στην Ολλανδία, ότι αυτά τα φιλικά είναι για δοκιμές, είναι για πράγματα που θέλει να τεστάρει, να παίξουν όλοι οι παίκτες. Άλλωστε, Αλέξανδρε, αυτό δεν θα το δούμε στα επίσημα, έτσι το γνωρίζουμε, ότι δηλαδή δεν θα παίρνουν χρόνο συμμετοχή σε όλοι οι παίκτες που είναι στην αποστολή. Προφανώς και ο ίδιος ο Κόντις θα περιμένει μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles, που πρέπει να πω βέβαια ότι στο πρώτο μήχρο δεν ήταν κακή η παρουσία του. Θα έλεγα ότι ήταν καλύτερη από αυτή των Ολλανδών, αλλά στο
0: αυτό
1: τέλος...
0: Αυτό πήγα να πω, ίσως θα περιμένει περισσότερη διάρκεια στην απόδοση.
1: Ναι. Θα περιμένει περισσότερη διάρκεια και είναι και φυσιολογικό αυτό. Αν και το ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι τα φιλικά, τα αποτελέσματα στα φιλικά είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τις ομάδες ή τους προπονητές. Αυτό που τους μοιάζει είναι τα επίσημα και όφι σε 3 εβδομάδες θα δώσει το πρώτο του επίσημο μάτς με αντίπαλο την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup.
0: Γνωρίζεις ότι αν θα υπάρχει κάποιο είδους μετάδοση του φιλικού αύριο, επειδή κάποιος ρώτησε?
1: Αύριο το φιλικό θα μεταδοθεί από το κανάλι του Office στο YouTube.
0: Okay.
1: Όπως μεταδόθηκε το πρώτο με την κόρηση τίτλης, το Σάββατο θα μεταθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
0: Ωραία. Άρα το Σάββατο που ενδέχεται να κάνουν και τα μεταγραφικά αποκτήματα ντεμπούτ, ο κόσμος θα μπορεί να τους απολαύσει και τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Ναι, και ξέρετε, θα λέξατε τώρα το καλοκαίρι, πάντα το διαγνωστιάζεται στα νέα πρόσωπα, σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, και τώρα μιλάμε και για 2 πολύ καλές μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι. Γενικά, επειδή θυμάμαι ότι με ρώτησε το Σάββατο για το ρόστερ του Office συνολικά, γενικά αυτό που φαίνεται και μπορούμε να το πούμε σίγουρα 100% που ολοκληρώθηκαν και οι 2 μεταγραφές είναι ότι το ρόστερ του Όφη είχε αναβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Μετά τα τωρινά δεδομένα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, ενδεχομένως κάποια πώληση, γιατί ο Όφη συνηθίζει να κάνει και πωλήσεις κάθε καλοκαίρι και περιμένουμε βέβαια και την πιο κομβική μεταγραφή για μένα, που είναι αυτή του επιθετικού, που όφη καλείται να δικαστήσει τον πρώτο του περσινό σκόρερ, τον Έντι Σαλσίδο, με έναν παίκτη άξιο ή και καλύτερο, αν μπορέσει να βρει από τον Ιταλό επιθετικό.
0: Ωραία, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι νεότερο, εννοείται.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα του Όφη από Μανώλη Σαρή. Στην πορεία της εκπομπής θα ακούσουμε και για Βόλο από Ευθύνη Χούτα που έχει πραγματάκια. Εδώ θα χρειαστώ σε μια ερώτηση που είχε έρθει τη βοήθεια του Παναγιώτη Ρήλου, γιατί ένας φίλος ρώτησε στις 6:43 ποιο κομμάτι ακούμε.
1: Το έχω απαντήσει.
0: Το έχεις απαντήσει, δεν το γνωρίζω, συγγνώμη.
1: Εκεί που έστειλε το μήνυμα έχει απαντήσει.
0: Ωραία, ωραία.

Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγα για τη μεταγραφή, τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο πολύ γνωστός και συνήθως έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη έχει αναφέρει και συγκεκριμένο ποσό. Αναφέρει αναλυτικά ότι η Ντόρτμουντ θα δώσει 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκένκ συν κάποια μπόνους. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή και ο Καρέτσας θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Γερμανίας, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα σε ένα σύλλογο top επίπεδου.

Λοιπόν, παρόλο που έχει τελειώσει εδώ και αρκετές ημέρες, έχουν σκάσει δύο ειδησούλες που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο. Η μία είναι ότι έχει κάνει ένα ποστάρισμα εκτενές ο Λιονέλ Σκαλόνι, με το οποίο αναφέρεται στο πώς, στα συναισθήματά του για την απώλεια του τελικού. Ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, είναι αρκετά μεγάλο, δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, θα σταθώ σε δύο φράσεις. Το ένα είναι ότι αναφέρει: το μόνο μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να σας προσφέρω ένα ακόμα κύπελο και να σας δώσω μια νέα χαρά που έστω και για λίγες μέρες ίσως σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άσχημα της ζωής. Και επίσης έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό υστερόγραφο το συγκεκριμένο μήνυμα, στο οποίο αναφέρει ότι όποιος έχει έναν Αργεντινό φίλο έχει έναν θησαυρό. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr και να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Η άλλη δισούλα από το Μουντιάλ είναι ότι ανακοινώθηκε το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης και ήταν αυτό που, όταν είχα κάνει την ερώτηση εδώ από τον αέρα, είχατε ψηφίσει οι περισσότεροι. Ήταν αυτό του Λόπες Καμπράλ κόντρα στην Αργεντινή για το πράσινο ακροτήρι. Το γκολ με το οποίο το πράσινο ακροτήρι ισοφάρισε σε 2-2 κόντρα στην μετέπειτα φιναλίστ του Μουντιάλ, με αποτέλεσμα το μάτς να πάει στην παράταση πριν η Αλμπί Σελέστε πανηγυρίσει την πρόκριση με 3-2. Ένα τρομερό γκολ με σούτ, με ένα φοβερό πλασέ από πολύ πλάγια θέση. Νομίζω δίκαια θα κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο.

συμφωνώ, φίλε, ότι φέτος θα είναι τρομερό το πρωτάθλημα μπάσκετ και εγώ το περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία με αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αυτή την κατακόρυφη αύξηση του μπάτζετ και τις πολύ ποιοτικές μεταγραφές που έχουν γίνει και στις δύο ομάδες. Να πω ότι πριν από λίγο ανέβασε η ΑΕΚ στα social media, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, φωτογραφίες από την νέα στάση του τροπαίου της πρωταθλήτριας 2026. Η τελευταία στάση ήταν στη Μυτιλίνη. Πολύς κόσμος και σήμερα στη παρέλαση αυτή του τροπαίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε ότι αύριο το τρόπαιο της ΑΕΚ θα πάει στη Χίο, μετά Ρόδος, Λευκοσία, Λεμεσός και στις 1η Αυγούστου Καλλιμάρμαρο και Νέα Φιλαδέλφια για να ολοκληρωθεί αυτό το tour.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Ποδοσφαιριστής της Dortmund θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε οριστική συμφωνία της γερμανικής ομάδας με την Genk για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους ποσό ρεκόρ για πώληση από το σύλλογο. Πενταετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο παίκτης. Επισημοποιήθηκε από τους 76ers η απόκτηση του LeBron James, μια πόλη άξια για τον βασιλιά, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφεια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έρχεται αύριο 33χρονος θεματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον Αργεντινό αριστερό μπακ Νίκολα Σαλιαφίκο της Λιόν. Κρούση στη Σαρλερουά για τον Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουί. Στη λίστα και ο Μαροκινός φορ Τοφίκ Μπενταγιέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με την River Plate για τη μεταγραφή του Ορτέγκα. Αύριο στις 11 το πρωί κυκλοφορούν τα εισιτήρια με Νεϊμέγεν, 20 με 180 ευρώ οι τιμές. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ του Champions League. Είμαστε στο σωστό δρόμο προετοιμασίας, δήλωσε ο Καν Κάιρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Μέσα στο επόμενο 48ωρο η εξελίξη για τη μεταγραφή μέσου, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Νέα δημοσιεύματα για Rangers και Penrise. Τα τελικά του πλάνα ενόψει τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει ο Τζέικομπ Νίκστρομ στο Παναθηναϊκό. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Ρουκ. Η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γέτβαϊ, συγκινητικό αντίο και από τον Τζούριτσιτς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με χαφ και φορ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Δυσαρέσκεια στην ΠΑΕ για τον ορισμό του Πολωνού διαιτή Ντάμιαν Σίλβερτσακ. Την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμα Ετόρ Καταλαπιέντρα ανακοίνωσε ο Όφη. Διαιτές συμβόλαιο υπέγραψε ο 30χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιτόρια. Στην Κρήτη, για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Παλέρμο, 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου, αμφότεροι θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 21 ετών επιθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε και τον 26χρονο Γάλλο πρώην δεξιό μπακ της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καραντρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Αξέλ Γκεσάν βρίσκεται η Καλαμάτα. Σε διαπραγματεύσεις με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Γουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση τη Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Την τελευταία μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιούζανγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηνικού Γουένιεν Γκέιμπριελ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
8: Lewandowski hits 5 in 15 minutes. Sub Lewandowski with the lock. And what about this one? That tells you everything. He's picking his spots, he's smashing cameras, he's breaking records. 5 goals in 9 minutes for substitute Robert Lewandowski.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Bwin Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Τσιρίγωτης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές από Παναγιώτη σε Παναγιώτη. Τάσος Νικολόπουλος παραμένει στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αν πιστεύω ότι αν έρθει ο Westbrook στην Ευρώπη θα είναι η πιο ακραία μεταγραφή ever, σίγουρα θα είναι σε πολύ στενή, ας πούμε, σύγκριση με τον Dominique Wilkins. Ξαναλέω, υπάρχει ένα δημοσίευμα που τον έχει συνδέσει με τον Παναθηναϊκό. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό, εμένα μου φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αν με κάποιο τρόπο ο Westbrook ερχόταν στην Ευρώπη, θα μιλούσαμε για μία από τις πιο ακραίες και μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφές, ίσως και την πιο μεγάλη στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μιλάμε για MVP του NBA, έτσι, το 2017, ο συγκεκριμένος, ένας από τους καλύτερους παίχτες της συγκεκριμένης γενιάς. Και μιας και το αναφέρω, θα σας βάλω έτσι ένα ωραίο κουιζάκι, στείλτε στα σχόλια απαντήσεις. Ποιοι είναι οι μοναδικοί παίχτες στην ιστορία που έχουν βγει MVP του NBA και μετά έπαιξαν στην Ευρώπη? Αλλά με αυτή τη σειρά, μην μου πείτε Γιάννης Αντετοκούμπο και Νίκολα Γιώκητς που ξεκίνησαν από την Ευρώπη και μετά βγήκαν MVP στο NBA. Με τη σειρά του πρώτα να φτάσουν στην κορυφή του NBA ως κορυφαίοι παίκτες της λίγκας και μετά να έρθουν με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη. Δύο είναι, δεν είναι και πάρα πολύ.

Λοιπόν, μας το προανήγγειλε πριν ο Μανώλης Σαρής ότι σήμερα λογικά θα είχαμε την οριστική εξέλιξη για την έναρξη της συνεργασίας του Όφη με τον Δημήτρη Νικολάου, και πράγματι η ΠΑΕ Όφη πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα αμυντικού με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο έως το 2027. Δεύτερη ανακοίνωση παίκτη για τον Όφη σήμερα μετά από την επισημοποίηση της μεταγραφής του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Πολύ μεγάλη κίνηση, και ο Νικολάου, ένας παίκτης με εμπειρία από top επίπεδο, ο οποίος εντάσσεται στον Όφη και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην άμυνα των κριτικών.

Μεταγραφή από ό,τι βλέπω ολοκλήρωσε και ο Ηρακλής εν ώψη της επιστροφής του στην κορυφαία κατηγορία. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβι Λόπεθ, 32χρονου μέσο επιθετικού με πολύ μεγάλη εμπειρία από τα ισπανικά γήπεδα. Έχει παίξει σε Χετάφε, Ουέσκα, Βαλιαδολίδ, Χιχόν, Λεβάντε και Πονφεραντίνα. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε 41 παιχνίδια στη Λα Λίγκα και σε 63 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. 22 γκολ και 11 assist. Μετά πήγε το 2020 στη Ράκοβ. Ένας έμπειρος ποιοτικός Ισπανός ποδοσφαιριστής εντάσσεται στην ομάδα του Γυραιού εν ώψη της σπουδαίας επιστροφής στη Στοίχημαν Super League. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και το προανήγγυλα νωρίτερα. Πάμε απευθείας στον Ευθύμη Χούτα που έχει να μας μεταφέρει μπόλικα από την προετοιμασία του Βόλου, από τις ανακοινώσεις μεταγραφών και συγγνώμη και για την αναμονή για λόγω του break. Καλησπέρα, Ευθύμη.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, εσένα και τους ακροατές του Big Win Sport FM. Να έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα να πούμε για το Βόλο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή που ανακοίνωσε σήμερα ο Βόλος. Είναι η έκτη των αριθμών μεταγραφή. Καθώς παίκτης του Βόλου είναι ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ. Υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο συνεργασίας με τον Βόλο. Αναχώρησε για την Ολλανδία, εκεί όπου κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ομάδα. Θα παραμείνει η ομάδα από τις 23 είναι στην Ολλανδία, θα παραμείνει μέχρι και τις 4 Αυγούστου. Να πούμε ότι ένας ποδοσφαιριστής που τον 1,5 τελευταίο χρόνο έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ, 53 συμμετοχές είχε πέρυσι σε όλες τις διοργανώσεις, ένας παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της ΝΑΝ, της Μάινς, της Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και Σεντετιέν.
0: Πολύ σπουδαία,
1: και διεθνής,
0: πολύ καλή πορεία, έτσι.
1: Πολύ καλό βιογραφικό και φυσικά διεθνής με την K21, K19 και K18 της Γαλλίας. Ουσιαστικά λοιπόν η θέση του δεξιού μπακ που εκεί ο Βόλος είχε πρόβλημα, έρχεται με τον Γιώργο Μίγα, αλλά και με την προσθήκη του 28χρονου του Ροναέλ Γκαμπριέλ, πλέον είναι πάρα πολύ δυνατός στο δεξιάκρο της άμυνας, όπως δυνατός είναι και στο αριστερό, γιατί θυμίζω ότι έχει αποκτηθεί ο Χάμζα Μεντίλ, ένας παίκτης που έπαιξε στον Άρη, πολύ καλή μεταγραφή. Επίσης να θυμίσω ότι ο άλλος Μαροκινός που είναι ο Χατίλ Ελσαμπή, 25χρονος αυτός Μαροκινός, στόπερ δανεικός από τη Γάνδη. Λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Κουεντίν Λεκούς, 32χρονος Γάλλος, back half κι αυτός είναι. Οπότε έχει δύο Γάλλους, αποκτήσει δύο Μαροκινούς. Τον γνωστό, τον Κουστάβο Φουρτάδο, τον 25χρονο Βραζιλιάνο μεσοπιθετικό που έχει παίξει και Λαμία και Παναθηναϊκό Β', δανεικός από την Κράσνοδαρ αυτός. Και η πρώτη μεταγραφή ήταν ο Μορδαβός θεματοφύλακας, ο Αλεξέη Κοσέλεφ από τον Ατρόμητο της Αθήνας. Αυτές είναι οι μεταγραφές μέχρι τώρα, δεν θα γίνουν κι άλλες. Θέλει σεντερφόρο να πάρει η ομάδα, θέλει μεσοπιθετικό, ένα εξτρέμ 100%. Δηλαδή θέλει κι άλλες προσθήκες και προσπαθεί να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Δεν βιάζεται να βρει τους παίκτες που θα χρειαστεί για να τον βοηθήσουν τον Βόλο να πετύχει το στόχο. Και ο στόχος και φέτος είναι να λάβει μέρος στα ενδιάμεσα πλέον, τα 5-8, εκεί που ήταν και πέρυσι.
0: Όσον αφορά το ΦΟΡ, κυκλοφορεί πολύ το όνομα του Γιώργου Χαραλαμπόγλου που ήταν μέχρι πρώτη παίκτη του Αστέρα Άκτο. Εκεί αυτό.
1: Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα όπως και οι άλλοι ξένοι παίκτες, αλλά ξέρεις, πολλά από αυτά ο Βόλος τα διαψεύει ή μάλλον μέσω, όχι επίσημα, αλλά ο Βόλος δείχνει έτσι, μάλλον χτυπά παίκτες που πολλά ονόματα δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Επίσης, να πω ότι έδωσε το πρώτο φιλικό επιβραδικό εδάφος ο Βόλος και ήταν με την Γκρόνιγκερ. Καλές εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις.
0: 0-0, έτσι.
1: 0-0 το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε σκορ. Στο διάστημα που ο Βόλος έπαιζε με τη βασική του ομάδα, έκανε και τις ευκαιρίες και όχι καλά τελειώματα για να πετύχει κάποιο γκολ και να κερδίσει. Βέβαια, μείνει ευχαριστημένος ο γενικός γραμμής ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος θα δει την ομάδα του αύριο στις 8 το βράδυ με την Καμπούρ. Η Καμπούρ είναι ο φώτης στη φέτος στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. 8 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορτ 1 το παιχνίδι αυτό. Έτσι. Οπότε η ομάδα επιστρέφει 4 Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι 1 Αυγούστου με δυνατή ομάδα, με τη Χέρνφεϊν, και 10 με 12 Αυγούστου υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στο Πανσαλικό Στάδιο. Η Καλαμάτα, ο Βόλος, ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός Β' θα είναι οι ομάδες που θα παίξουν αυτό και θα είναι η πρόβα τζενεράλ για τον Βόλο πριν την έναρξη πρωταθλήματος, πρεμιέρα 22-23 με τον Όφη. Εκτός έδρας θα ξεκινήσει ο Βόλος υποχρεώσεις.
0: Μιας και μου είπες για το ότι στόχος της ομάδας είναι η είσοδος στο 5-8 και είχαμε και το πρώτο φιλικό, τι έχει δει μέχρι στιγμής ο Κώστας Μπράτσος από την ομάδα του στην προετοιμασία και τι επιθυμεί να δει στη συνέχεια.
1: Ο Κώστας Μπράτσος ξέρει πολύ καλά την ομάδα διότι ήταν προπονητής και πέρυσι. Βλέπει ότι οι παίκτες που ήρθαν είναι πολύ δυνατοί ποδοσφαιριστές, αξιόλογοι ποδοσφαιριστές και θα βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα, αλλά παρατηρεί επίσης ότι τα κενά υπάρχουν, γι' αυτό και πιέζει μέσα αγωγικά τη διοίκηση να γίνουν αυτές οι προσθήκες που έχει πει Υπάρχει μόνο φόρο Ουρτάδου, θα χρειάζεται δεύτερο φόρο οπωσδήποτε. Και όπως είπα, εκεί μεσοεπιθετικά λίγο χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση ομάδα, καθώς ανασταλτικά οι θέσεις είναι καλυμμένες. Έχει πολλά νεαρά παιδιά μέσα που θα τα δώσει ευκαιρίες φέτος να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τους εμπιστεύεται. Και φυσικά είχε και ένα παίχτη μετά τον Σαντί, τον Παναγιώτη Σαντί, που τον περασμένο Ιανουάριο πήγε στον Ολυμπιακό στην ομάδα Β. Ένας ακόμη παιδί, ο Διαμαντής Λεγκίση, και αυτός πλέον θα αφορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, βλέπει ότι γίνεται δουλειά και στην Ακαδημία και πολύ καλά με τα υποδομή σου, Βόλος. Αλέξανδρε.
0: Επίσης, να προσθέσω σε αυτό που έλεγες πριν για τη νέα μεταγραφή, ότι ο Πιέρ Γκαμπριέλ έχει παίξει και στην Ελπίδων της Γαλλίας, έτσι.
1: Ναι, έχει παίξει μικρές
0: δεν είναι λίγο.
1: Και στην Ελπίδων. Οπότε είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Και νομίζω ότι θα το δούμε και στο γήπεδο, βέβαια. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Βόλο. Εκεί που είχε ανάγκη πράγματι, γιατί έφυγε. Εκεί έχασε ποδοσφαιριστή ο Βόλος στο δεξιάκρο της άμυνας, το Σόρια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Οπότε έρχεται ένας παίκτης, νομίζω μπορεί να είναι και καλύτερος από το Σόρια. Βάσει και του γραφικού του πάντα.
0: Και τώρα τι ακολουθεί από κινήσεις.
1: Είπαμε center for, extreme, οπωσδήποτε, και νομίζω και ένας ακόμα, και ένα δεκαράκι, ένας παίκτης επιτελικός μέσος.
0: Ωραία.
1: Αυτές οι επιλογές είναι τώρα που θέλει ο Μπράτσος για να είναι σε καλό βαθμό η ομάδα έτοιμη, ενώ πιστεύω υποχρεώσει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Ευθύμη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια επίσης.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα του Βόλου. Είχα βάλει πριν συνομιλήσουμε με τον Ευθύμη ένα έτσι κουιζάκι για το ποιοι είναι οι μοναδικοί MVP του NBA που μετά έπαιξαν στην Ευρώπη. Ένας φίλος το βρήκε και τους δύο. Είναι ο Bob McAdoo, ο οποίος βγήκε MVP το 1975 και μετά από το 86 ως το 90 έπαιξε στην Ολύμπια Μιλάνο και μάλιστα κατέκτησε και δύο φορές το κύπελλο πρωταθλητριών. Και ο άλλος είναι ο Allen Iverson, ο οποίος έπαιξε το 2000, βγήκε MVP του NBA το 2001 και μετά έκλεισε την καριέρα του στην Μπεσίκτας, παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε αυτό. Είχε έρθει ένα φεγγάρι ο Iverson στην Μπεσίκτας σε πολύ προχωρημένη μπασκετική ηλικία και όταν πια δεν υπήρχε για αυτόν ενδιαφέρον σε ομάδα NBA, είχε και διάφορα εξωαγωνιστικά ζητήματα συγκεκριμένος και τραυματισμούς και πολλά. Έπαιξε μόλις 10 παιχνίδια με την Μπεσίκτας, αντιμετώπισε και εκεί προβλήματα και εν τέλει έκλεισε την καριέρα του στην Τουρκία. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί παίκτες που έχουν βγει MVP του NBA και μετά έπαιξαν στην Ευρώπη. Πολλοί είπατε το Wilkins, αλλά ο Wilkins MVP του NBA δεν έχει βγει, παρόλο που είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Ευρώπη ίσως ever.

Σύμφωνα διαβάζω με δημοσιεύματα στη Δανία, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι αποχωρεί άμεσα από την Κοπενχάγη, που έχει βάλει πολιτήριο στον Κροάτι πρώην πορτιέρε του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος φέρεται να ζήτησε να αποχωρήσει και η Κοπενχάγη έχει κάνει δεκτό το αίτημά του, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, περιμένοντας προτάσεις που να πλησιάζουν το ποσό που ξόδεψε πέρυσι για να τον αποκτήσει από τον δικέφαλο του Βορρά, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα του Κοτάρσκι είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν στραφεί πλέον στον Στέφαν Ορτέγα για τη θέση του τερματοφύλακα και φαίνεται να είναι ο Γερμανός πολύ κοντά στο να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλουση στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή.

0: ληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πειθαρχική έρευνα αντιστασή για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της η στασή σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει τη Ρόδο. Ένας 62χρονών άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλιτσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράβη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίμδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειακής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Στα 16 με την Genk, στο Βέλγιο, δεν είναι και διακοπτικό πράγμα. Και πέρσι, 14-18, το παιδί αυτό ήταν βασικό στην Genk. Και ήρθε αυτή η εξέλιξη να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga για λογαριασμό της.
4: Και ετοιμάζεται για Champions League ντεμπούτο, έτσι. Άμα.
3: Κάπου το βάζουμε κάτω.
4: Αγωνιστεί.
3: Αλλά σου πω, εξοικονομήθηκαν χρήματα. Θυμίζω ότι ο Καρίνα Ντεγέμι πήγε στην Μπαρσελόνα. Πήγαν περισσότερα χρήματα για την Dortmund. Τον θέλανε πάρα πολύ και ειδικά ο αθλητικός διευθυντής. Γιατί είναι νέος στο πόστο του. Είναι ένας αξιωματούχος ο οποίος είναι 40 χρονών. Εξελίσσεται. Θέλει να έχει πράγματα στην Dortmund. Από τον περασμένο Γενέρη ξεκίνησε. Στοχεύει σε ποδοσφαιριστές, έτσι, new entry που λέμε, 18, 19, 20 ετών. Θέλει να πάρει και ένα στόπερ σε αυτή τη θέση, σε αυτή την ηλικία. Η Ντόρμπουλ πάντα χτύπαγε τους παίκτες. Ένας από αυτούς είναι ο Καρέτσας και σύντομα θα έχουμε τα επίσημα.
4: Γιατί θεωρείς ότι ο ίδιος προτίμησε το project της Ντόρμπουλ από όλες αυτές τις ομάδες που είπες ότι τον είχαν προσεγγίσει?
3: Γιατί το έδειξαν οι άνθρωποι της Ντόρμπουλ με την πρώτη στιγμή, τον θέλουν πάρα πολύ και ποντάρουν σε αυτόν άμεσα, να βοηθήσει δηλαδή την Μπορούσια. Αυτό είναι σίγουρα το πρώτο, γιατί το πώς πλησιάζει ένα παίχτη μετράει πάρα πολύ για να γίνει μια μεταγραφή. Το έλεγε να γίνει πάρα πολύ συνεχώς τελευταία, ειδικά με τους νεαρούς προσφεστές, όπως προσεγγίζει μια ομάδα παιδί που είναι 18-19 ετών. Και δεύτερον, αν το δούμε λίγο απ' έξω εμείς, όπως είμαστε, ήταν σε ένα πρωτάθλημα το Βέλγιο που είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανοιχτό, εξυπηρετεί, βολεύει πάρα πολλούς προσφεστές που παίζουν μέσω επιθετικά, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι. Και ένα πιο πρωτάθλημα είναι και η Bundesliga. Είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλούς ανοιχτούς χώρους, όπως θα βάλουμε και στα φάμενες σε γενικές γραμμές. Ακόμα και η Dortmund να παίζει με ομάδες υποδέστερες στην Bundesliga, ο αντίπαλος δεν κλείνεται πίσω να περιμένει την Dortmund. Έτσι ανοιχτά και ο αντίπαλος, παρότι ήταν μια πιο αδύναμη ομάδα. Άρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ ανοιχτές άμυνες, εξυπηρετεί τους προσφεστές που είναι καλής τεχνικής κατάρτισης, είναι πολύ καλοί στον χώρο, να τριμπλάρουν και έχει ένα προσώπιο πολύ μεγάλο ο Καρέτσας, ότι τριμπλάρει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και χωρίς να τους αυρεί και θα τριμπλάρει πιο εύκολα, για παράδειγμα, από ότι σε ένα πρωτάθλημα της Σέρια της Ιταλίας, που μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Και αν την άποψή μου, η Μίλαν είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για οποιοδήποτε προσφεστή, πόσο μάλλον για Έλληνα προσφεστή. Γενικώς οι Ιταλοί το έχουν αυτό, αλλά ιδίως το περιβάλλον της Μίλαν είναι πάρα πολύ δύσκολο για νέα παιδιά. Θεωρώ ότι κάνει ένα πολύ καλό βήμα μέχρι το επόμενο, έτσι, κάποια στιγμή, στο μέλλον.
4: Μακάρι να το δούμε το παιδί να πρωταγωνιστεί στο top επίπεδο, πραγματικά.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Να είναι υγιής και να τυχθεί με τα καλύτερα, γιατί είναι 18 χρονών, 18 μισή δεν είναι κανένα λάθος. Και έχει όλο το μέλλον μπροστά του, είναι και στέλεχος στην Εθνική, πλέον θα αγωνίζεται με την Dortmund, νομίζω είναι ονειρική γενικά το ξεκίνημα της καριέρας του Καρέτσα από την Genk, από τα μικρά της Genk.
4: Και να δούμε πού θα φτάσει.
3: Να βρίσκεται πλέον στην Dortmund και να δούμε πού θα φτάσει σωστά. Αυτό το παιδί είναι 18,5 χρονών και έχει ταλέντο πολύ, πολύ υψηλό. Άρα θεωρώ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του, αρκεί να είναι υγιής. Πάει το γερμανικό ποτάθλημα, όπως είπα, αλήθεια πριν από λίγο. Δεν έχει να τον εμποδίσει κάτι. Θεωρώ ότι θα είναι εύκολη η προσαρμογή του, δίπλα είναι από εκεί που έμεινε, από το Genk. Θα πάει δηλαδή 200 χιλιόμετρα πιο μακριά που είναι λόγος. Θα είναι εδώ το σπίτι του και αυτό μπορεί να έχει παίξει ένα ρόλο. Και πάει σε ένα κλαμπ που παίζει συνέχεια με ψηλούς στόχους στην Bundesliga, παίζει στην Ευρώπη, νομίζω παρέχει τα πάντα. Ένα καλό συμβόλαιο βεβαίως.
4: Να το ευχηθούμε και εμείς λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη.
3: Να είσαι καλά,
4: καλή συνέχεια. Αδρέ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τη διαφαινόμενη πολύ μεγάλη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Φαίνεται να απομένουν τα τυπικά. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, και επειδή πολύ ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι, μία ώρα και 45 λεπτά ήταν πάρα πολύ. Απέφυγα να αναφέρω πολλά μπασκετικά, γιατί είχα προαναγγείλει στον κόσμο ότι θα τα συζητήσουμε προς το τέλος. Και έχω μαζί μου το Λουκά Χατζίν να πούμε γενικά τι συμβαίνει στο μπάσκετ και στην Ευρώπη και στο NBA, που ξεχωρίζει φυσικά η είδηση της ανακοίνωσης του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Καλησπέρα, Λουκά. Τι
1: καλησπέρα,
0: γίνεται?
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά.
1: Άντεξες να μην μιλήσεις για μπάσκετ εσύ?
0: Εντάξει, κάτι είπα, αλλά είπα λίγα πράγματα. Προσπάθησα.
1: Να το κράτησες. Μια χαρά. Όπως είπες και εσύ, ναι, δεν έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε την είδηση, τη μεγάλη είδηση που αφορά του LeBron James, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας του με τους Philadelphia 76ers. Ο LeBron διατηρεί το νούμερο 23 που φοράγε στους Lakers και στους Cavaliers. Στους Heat είχε άλλο νούμερο. Διαιτές λοιπόν το συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια.
0: Οψιόν, αν θυμάμαι καλά.
1: Με οψιόν το δεύτερο έτος ακριβώς. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα, δεν ξέρω, τα έχετε πει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Θα σε ρώταγα πώς τη βλέπεις την κίνηση, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη, ας πούμε, φημολογία για το που θα πήγαινε. Άλλοι λέγαν θα επιστρέψει στο Cleveland, άλλοι λέγαν θα επιστρέψει στο Miami, άλλοι λέγαν θα πάει να παίξει με τον Γκάρι στο Golden State. Εν τέλει δεν είχε ακουστεί και πάρα πολύ ως επιλογή η ομάδα στην οποία πήγε.
1: Είχε ακουστεί, αλλά δεν ήταν τόσο ψηλά ακριβώς. Δηλαδή, και άμα το δεις και στοιχηματικά, ας το πάρουμε έτσι, ήταν πολύ πιο κάτω επιλογή της Φιλαδέλφια. Εγώ πίστευα θα το πάει συναισθηματικά, δηλαδή θα επιλέξει τους Cavaliers, θα κλείσει εκεί ως υπότης την καριέρα του, από το τόπο καταγωγής του κτλ. Ωστόσο, άμα τα βάλουμε κάτω έτσι τα πράγματα ξερά έτσι λογικά, η μοναδική ομάδα για μένα, τουλάχιστον από αυτές τις 4-5 που λες ότι ακούστηκαν, που μπορεί να του δώσει αύριο το πρωτάθλημα, πιστεύω είναι οι 76ers.
0: Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό νομίζω ότι και πήγε με τόσο λίγα λεφτά, γιατί προφανώς αυτό θέλει.
1: Καλά, προφανώς. Έχει βγάλει τόσα, δεν έχει και συμβόλαια και χορηγίες έξω από τον μπάσκετ. Στην ηλικία που είναι, και το είπε και το δήλωσε και άλλο και ο ίδιος άλλωστε, ως ηλικία που είναι θέλει απλά το πέμπτο δαχτυλίδι του. Δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, δεν τον νοιάζει να πάει κάπου να κάτσει με την οικογένειά του σε ένα καλό μέρος, ας πούμε, όπως το Μαϊάμι, καλή περίπτωση. Οπότε ναι, πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να το καταφέρουν, γιατί έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Η πεντάδα τους είναι απίστευτη. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με τους Warriors, με τους Durant, τον Cousins, που ήταν εκεί μαζί, όλοι, ο Green, ο Thompson.
0: Maxey, Ejekomb.
1: Μπράβο, Brown. Ο Ejekomb τρομερός παίκτης.
0: LeBron και Embiid όταν είναι διαθέσιμος, που δεν είναι και πολύ συχνό, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, και θα γίνει και κάποια διαχείριση των Embiid, έτσι. Θα γίνει
0: κάποια. Τώρα υπάρχει το υλικό για να γίνει διαχείριση.
1: Ναι, ναι. Και το εντυπωσιακό είναι αυτό, διάβαζα πριν από λίγο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA, ομάδα, η 76ers, θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα έχει 34 πανεαμερικανικούς αγώνες στην τηλεόραση. Τα 34 παιχνίδια δηλαδή της Φιλαδέλφια θα τους δείξει σε όλη την Αμερική.
0: Όλος ο κόσμος θέλει να δει Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αξιοσημείωτο πάντως είναι και μια ακόμη είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ αναφορικά με τον LeBron, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι σκοπεύει να περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα είναι η έδρα του, η βάση του.
0: Και να πηγαίνω έρχεται δηλαδή.
1: Να πηγαίνω έρχεται. 150 χιλιόμετρα απόσταση είναι. Μια άμεση, δύο ώρες με τα μάξι. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι σκέφτεται να το κάνει και με ελικόπτερο. 40 λεπτά καθημερινά θα πηγαίνει για μια προπόνηση, θα γυρνάει, θα πηγαίνει μετά για τους αγώνες. Οπότε ναι, θέλει και αυτός να ζήσει.
0: Είχε συνηθίσει. Σου λέει, έφυγα από το Λος Άντζελες, μην πάω τώρα. Ναι, μην πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Ακριβώς, μην πάει τώρα στη Φιλαδέλφια. Θέλει τη μεγάλη πόλη, τη λάμψη και όλα αυτά, όπως όπες και εσύ. Αυτά λοιπόν για τα του LeBron. Πάμε στην Ευρώπη. Είχαμε μερικές έτσι κινήσεις σήμερα, κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Η Μπασκόνια προέβη στην απόκτηση του Καναδού guard AJ Lawson μέχρι το καλοκαίρι του 2018.
0: Πρώην NBA, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, παίκτης των Raptors, ένας παίκτης με καλά ποσοστά πίσω από τα 6,75. Μπορεί να δώσει λύσεις στην περιφερειακή γραμμή των Βάσκων. Μεταγραφή είχαμε και για την Μπαρσελόνα με τον Σαν Εβουεμάν. με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο, μια έξυπνη κίνηση για το σύνολο του Σέκουλιτς, καθώς πρόκειται για έναν 25χρονο Βρετανό forward, ο οποίος πάλευε τα τελευταία χρόνια εκεί στο NBA, έπαιξε περισσότερο στη G League, προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν στη G League με τη θυγατρική των Charlotte Hornets, με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα, ενώ βγήκε και MVP των τελικών. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι έτσι μια έξυπνη κίνηση για μια Μπαρσελόνα, η οποία χτίζεται από το μηδέν. Ακριβώς.
0: Δεν μου αρέσει βέβαια να πω πάρα πολύ το ρόστερ μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν μου βγάζει την κλαμουριά που έχει συνήθως η Μπαρσελόνα. Αλλά πάει να κάνει μια νέα αρχή τελείως.
1: Ας κάνει το restart, ναι, και από εκεί και πέρα θα χτίσει.
0: Και η κίνηση της Εφές μου άρεσε πολύ.
1: Για ποιον λες?
0: Για τον κύριο Κόλιν Μάλκον.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραίος έτσι τρίποντο άμυνα.
1: Ακριβώς.
0: Η Εφές που πάλι έχει κάνει καλές μεταγραφούλες και χτίζει ένα καλό ρόστερ. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάει και δύο κουβά με την Εφές που τη βλέπαμε να πηγαίνει ψηλά και εν τέλει.
1: Είχαμε δώσει ψηλά.
0: Ναι, και εν τέλει την είδαμε να πηγαίνει ούτε στην δεκάδα δεν μπήκε. Οριακά τελευταία δεν μπήκε.
1: Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Κανείς δεν το περίμενε. Ο Μάλκομ, να πούμε και αυτός, ναι, συμβόλαιο μέχρι το 28. Άφησε την Χάπουελ Τελαβίβ, η οποία ενδιαφέρεται για τον Μαξ Κλέμπερ. Το θυμάσαι, το NBA.
0: Ο Γερμανός.
1: Ο Γερμανός, ναι, forward. Ενδιαφέρει λοιπόν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε επαφές με τον Γκέιμπριελ, το πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, μέχρι πρότινος της Μπάγερ Μονάχου. Ο Λούντμπεργκ ανανέωσε για 3 ακόμα χρόνια με την Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ και η Φενέρ φαίνεται πως κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ της, καθώς απέκτησε τον Τζόνι Γιούζανκ για ένα χρόνο. Είχε αγωνιστεί για λίγους μήνες στην Zenit, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη σεζόν.
0: Πολύ καλό ρόστερ και η Φενέρ,
1: ναι,
0: για τον χρόνο.
1: Πολύ καλό. Και έρχονται ακόμα και έχουν πει ότι θα αυξήσουν πολύ το budget τη νέα σεζόν. Θα δούμε.
0: Επίσης, επειδή ανέφερε τον Γκέιμπριελ, ναι, θέλω να προσθέσω ότι διάβασα πριν μια είδηση ότι έγινε πρέσβης καλής θέλησης της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Επομένως, ξεκινά και ένα νέο ταξίδι πέρα από τον μπάσκετ. Ο πρώην center του Παναθηναϊκού, ο οποίος φαίνεται, άμα κλείσει με την Μπεσίκτας, ότι θα αγωνίζεται και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Γιατί υπενθυμίζουμε στον κόσμο που μπορεί να μην το θυμάται ότι η Μπεσίκτας, παρόλο που δεν πήρε το Eurocup, εξασφάλισε μια θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα είναι η νεοεμφανιζόμενη ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Από Ελλάδα στασιμότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε και τις κινήσεις των Αιωνίων τώρα. Ολυμπιακός Τεσάρι, ο Παναθηναϊκός Γκάρ, θα τα ακούσετε και μετά με Νίκο Ζέρβα και Γιώργο Πετρίδη. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, τα είπαμε και για τον μπασκετάκι, τα καλύψαμε νομίζω όλα. Να προσθέσω σε αυτά που λέγει ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα νωρίτερα, ότι πέρα από την πιο ακριβή πώληση της Γκένκ που ετοιμάζεται να γίνει, ο νεαρός Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται να γίνει επίσης η πέμπτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του πρωταθλήματος Βελγίου, και μάλιστα η πρώτη είναι πάλι Έλληνας, είναι ο Χρήστος Τζόλης στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, που πήγε στην Arsenal, οι υπόλοιπες 3-4 είναι ο Καρέτσας, όπως είπαμε, αν ολοκληρωθεί, ο Ντεκέτελαρ στη Μίλαν του 2022-23 με 37,5 ευρώ, ο Άρντον Τζασάρι στη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι με 36 εκατομμύρια ευρώ και ο Ιγκόρ Τιάγκο στην Μπρέντφορντ, συγγνώμη, ήρθε το Σαρδάμ που έλεγα, το καλοκαίρι του 2024 με το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο Έλληνες στις top 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ένα μπασκετικό νέο που δεν πρόλαβε να μεταφέρει ο Λουκάς, γιατί έσκασε μόλις τώρα, είναι ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του το Μέρ Γκινάτ, του αρχηγού της, του 31χρονου forward, μέχρι το 2030, για 4,5 χρόνια δηλαδή. Θα φτάσει τα 12 χρόνια με τη φανέλα της ομάδας όταν ολοκληρωθεί αυτό το συμβόλαιο. Αλλά η είδηση δεν είναι η ανακοίνωση αυτή, είναι η ανάρτηση που έχει κάνει ο ιδιόρυθμος, ας πούμε, ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Φερ Γιαννάη, που συνηθίζει να κάνει διάφορες δηλώσεις έτσι που συζητούνται, έχει κάνει ένα ποστάρισμα ότι ο Τομέρ Γκινάτ θα αποσυρθεί με τη φανέλα της Χάπολ Τελ Αβίβ ως πρωταθλητής Ευρώπης, υπονοώντας προφανώς ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θεωρεί πως η ομάδα του Ισραήλ θα φτάσει στην κορυφή της Ευρωλίγκας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει ότι ο Λέο Μάτος, ο οποίος πλέον είναι αθλητικός διευθυντής στον Δικέφαλο του Βορρά, μίλησε στους παίκτες της ομάδας εν ώψη της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Υπενθυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία και έχει προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League. Ο Μάτος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη γενικότερη εικόνα της ομάδας, σημείωσε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει στο πρώτο παιχνίδι και κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και χωρίς να υποτιμά κανέναν και τίποτα. Να δούμε αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη, που ενθυμίζουμε 9 παρατέταρτο, θα καταφέρει στην Τούμπα να υπερασπιστεί τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και να προκριθεί στην επόμενη φάση των προγραμματικών του Europa League.

Με αυτά σιγά σιγά να κλείσω. Να ευχαριστήσω όσους ήταν στην παρέα μας για τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές στην πρώτη ώρα και τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη δεύτερη. Τον Τάσο Νικολόπουλο που ήταν όλο το 2 ώρο στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Στριγώτης ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Newsroom. Μετά το break, καλό σας βράδυ.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτο newsroom της εβδομάδας, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην οργάνωση της παραγωγής θέλαμε να είναι η Βαλεντίνα,
1: ναι.
0: Δεν πρόλαβε, την κάναμε εμείς.
1: Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία και αποκλειστικότητα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πριν τα των προλόγων μας και τα,
1: ναι,
0: και τα σχετικά.
1: Επί του πιεστηρίου
0: Νίκος Αθανασίου, και θα τα πούμε στην συνέχεια τα υπόλοιπα και πιο αναλυτικά. Χαίρετε κύριε μου.
2: Γεια σας φίλοι μου.
1: Γεια σας κύριε Μαλάρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ. Έτσι, την είπα σωστά, γιατί έτσι. Το πρωί έπαθα ένα διπλό εγκεφαλικό και δεν τα κατάφερα. Στη συνέχεια όμως τα κατάφερα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η παρουσία του Έλληνα κεντρικού χαφ στο Τριφύλι, με μια συμφωνία στην οποία ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας γλιτώνει εντός εισαγωγικών το ετήσιο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, να σας αφήσω να κάνετε την εισαγωγή σας, να πείτε τα ωραία σας, και νομίζω μετά τις και μισή, έτσι δεν είναι, θα είμαστε και πάλι
0: κάπου μαζί. Κάπου εκεί. Ωραία. Αυτά. Νικόλα, μου ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, το τυπικό της υποθέσεως Μανώλη Σιώπης στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.
1: Β' Τουρκίας,
0: Ναι. Και νομίζω θα, όχι νομίζω, θα υπάρχει συνέχεια, γιατί το κομμάτι των αποχωρήσεων στον Παναθηναϊκό είναι και αυτό, τρέχει παράλληλα με τις μεταγραφές, και είναι και άλλοι παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται και πρέπει να αποδεσμευτούν.

0: Λοιπόν, αλλιώς είχαμε πει να μπούμε.
1: Είδες κάτι.
0: Είχαμε πει να μπούμε με τα παιδιά του πόλου, με τον Τεντόγλου, αλλά του Καρέτσα νομίζω ότι είναι το πιο φρέσκο, έτσι.
1: Κοίτα, ναι, σε είδηση ημέρας.
0: Με τα γραφάρα.
1: Ναι, όντως. Καρέτσας. Η Ντόρτμουντ θα πω ότι ήταν η νικήτρια στο άτυπο Μπραντεφέρ με τη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπε και ο Σωτήρης Ταμπάκος νωρίτερα, το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά υπερίσχυσαν οι Βεστφαλοί και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga, πενταετές το συμβόλαιο συνεργασίας, και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Γερμανία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Borussia. Θα γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Genk.
0: Πέμπτη πιο ακριβή στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Φοβερό.
1: Από τις πιο ακριβές ελληνικές.
0: Καλά, έτσι. Ναι,
1: νομίζω θα είναι πλέον στη διάδα με την ποροσφαρή του Τζόλι στην Άρσεναλ. Θα είναι στη διάδα, τριάδα.
0: Επειδή είναι με τα μπόνους 41, ναι, ο Τζόλι είναι λίγο πιο.
1: Ναι, όχι, αυτό λέω. Μέσα στην τριάδα όμως.
0: Βέβαια, βέβαια. Κοστούλας, Τζόλις και Καρέτσας.
1: Και ο Καρέτσας. Να έχει υγεία, θα πω εγώ το παιδί.
0: Φαινομενικά μου φαίνεται. Ωραίο. Φαινομενικά μου φαίνεται. Του ταιριάζει πολύ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, και νομίζω, κοίτα, να σου πω κάτι. Παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω και εκεί που ήταν, και ο Τζόλις και ο Καρέτσας, το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι, να το πω, ταιριαχτά πρωταθλήματα, αλλά και η Bundesliga προφανώς θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο του. Αυτό, να έχει υγεία. Το μυαλό που τουλάχιστον μέχρι τώρα να είναι στο κεφάλι, και νομίζω ότι με δουλειά
0: όλα γίνονται.
1: Τα καλύτερα είναι μπροστά του, γιατί βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του.
0: Από εκεί και μετά, χθες επιτέλους πήραμε χρυσό στο παγκόσμιο, στο πόλο.
1: Ναι.
0: Έστω και αν είναι παγκόσμιο κύπελλο, δεν πειράζει.
1: Αλλά ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Θοδωρή Βλάχο ότι φεύγει επιτέλους η πίεση. Πάλι πήγε να γίνει, το είδες.
1: Ρε φίλε,
0: πάλι,
1: ναι.
0: Πήγε να γίνει.
1: Όταν είδα την ισοφάριση, η πρώτη αντίδραση, όχι ρε λέω, όχι, δεν γίνεται και τώρα. Και τώρα, δηλαδή, να χάσουμε την επίθεση και να δεχτούμε και άλλο γκολ, ή τέλος πάντων να πάει στα πέναλτι, όχι, τα πέναλτι, οκ.
0: Είναι ρουλέτα. Είπαμε,
1: ρουλέτα. Αλλά ευτυχώς ο Αργυρόπουλος στο τέλος έδωσε προβάδισμα και κατ' επέκταση στη νίκη και βγήκε στο φινάλε η πολύ καλή άμυνα απέναντι στους Μαγιάρους. Ναι, έφυγε ένα βάρος. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς από εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Για μένα η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας σπορ.
0: Okay,
1: μπορεί να είναι κάποιοι να λένε ότι είναι λιγότερες οι χώρες οι οποίες διεκδικούν και πρωταγωνιστούν, αλλά δεν ήταν πάντα οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και σε επίπεδο ανδρών, έτσι, γιατί okay, τώρα το χρυσό ήρθε από τους άνδρες, αλλά και σε επίπεδο γυναικών πάντα στην τετράδα και στα μετάλλια. Ήρθε με
0: δουλειά.
1: Υπομονή,
0: δουλειά.
1: Μπράβο. Δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες χώρες, αλλά δεν είναι μόνο καλές φουρνιές, γιατί μιλάμε τώρα για πολλά συνεχόμενα χρόνια που βρισκόμαστε στην κορυφογραμμή. Και για τους άνδρες ήρθε επιτέλους αυτό το χρυσό, και γιατί να μην έρθουν στο μέλλον και άλλα.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ήταν, okay, είπες και εσύ παγκόσμιο κύπελο μεν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο μετά από 5 χαμένους τελικούς να το καταφέρνεις.
0: Καλά, ναι, για ψυχολογικούς λόγους και πολλά.
1: Και πολλά, μπράβο σε αυτά τα παιδιά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα, ναι μεν, εμείς το θεωρούμε το εθνικό, αλλά δεν έχει
0: στη
1: χώρα μας την προβολή που του πρέπει και του αξίζει.
0: Για το φίλο που ρωτάει, το Δημήτρη από την Αυστρία, είναι 33 τα ηγημένα χρήματα για τον Καρέτσα, και με τα μπόνους η Γκένκ μπορεί να πάρει μέχρι και 41. Έτσι. Λοιπόν. Και το άλλο παλικαράκι που λέγεται Μίλος Τεντόγλου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μήπως έβλεπες.
1: Ναι, είδα. Είδα βασικά, η αλήθεια είναι ότι τα είδα σε την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ. Την είδα στο replay. Είδα μετά το τελευταίο άλμα, το οποίο όντως πρέπει να είναι το καλύτερο που έχει κάνει ποτέ. Ένα τσίκ που λέμε, ρε. Ένα τσίκ να είχε κάνει καλύτερο πάτημα, θα το έβγαζε το ρεκόρ.
0: Να σου πω την αμαρτία μου. Επειδή ήμουν στο μετέχνιο για το δελτίο των 7 χθες. Κάνει το δεύτερο άλμα. Το βλέπουμε με τον Νίκο Ράλη συνήθως συντάξεις. Βλέπουμε ότι δεν κατοχυρώνεται. Και λέω, ρε παιδιά, βάλτε ένα κάτω στο παράπανο να τελειώνουμε. Εντάξει, τώρα. Στοιχειωμένο είναι 19 χρόνια από τον τζάτου μου, ας πούμε. Και ο Μπαγάσης πάει και κάνει πάλι 8.66.
1: Ναι.
0: Μετά από 5 λεπτά χωρίς ανάσα. Και βγαίνει και λέει ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, μπορούσα καλύτερα. Εντάξει, αυτός ο τύπος είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά, νομίζω. Αθλητισμό. Μπράβο του, θεωρώ ότι το κάνει κάποια στιγμή και το 8.75 που θέλει και όλα αυτά. Πολύ καλά να είναι.
1: Κοίτα, δεν αποκλείεται. Σε λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ.
0: Φαινόταν ότι αναβαίνει και θα το κάνει αυτή τη φορά.
1: Και μακάρι.
0: Και ωραία και αντίδραση του τσάτου, να πω. Έτσι, αμέσως ποστάρισμα, 5 ακόμα πιο ψηλά, συγχαρητήρια. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Εννοείται.

0: Ντροπή, χθες τομίζουμε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Το Milko Cup του πόλου πήρανε χθες τα παιδιά.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι το παγκόσμιο.
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, κοίτα, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα. Το Milko Cup, είπαμε, ήταν παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά έχουν προηγηθεί πολλά ακόμα μετάλλια και ας μην ήταν
1: 19.
0: Χρυσά.
1: 19, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, για τους άνδρες. Αν βάλουμε και αυτά των γυναικών ή γενικά και στις μικρότερες ηλικίες, θα χάσουμε το μέτρημα.
1: Συν αν βάλουμε υλικοτεχνικές δυνατότητες,
0: ναι, βέβαια,
1: συνθήκες προπόνησης προετοιμασίας, μισθούς, παροχές και. Είναι η μέρα
0: με σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που λέμε που επίσης πρωταγωνιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Απλά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, έτσι, όχι μέρα με τη νύχτα, δεν μπαίνουν απλά στη ζυγαριά.
1: Ναι. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο.

0: Η άλλη είδηση που επικυρώθηκε πριν από λίγο από Αμερική μεριά είναι η ανακοίνωση του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Να σου είμαι ειλικρινής, στο άκουσμα της είδησης ξενέρωσα λίγο. Είχα πιστεί με την ιδέα ότι είτε με τον Γιάννη θα να παίξει είτε με τον Γκάρι. Και το πίστευα γιατί και το NBA ψάχνει απεγνωσμένα τώρα ιστορίες. Κακά τα ψέματα, είναι σε τεράστια πτώση το NBA. Αλλά επέλεξε να πάει στους Sixers. Όσο περνάει όμως ο καιρός και βλέπω καλύτερα το roster, νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Και για να ανεβάσει τα νούμερα του, okay, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Το γεγονός ότι θα αμυφθεί με καθαρά με περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Λεφτά που, παράδειγμα, έκανε πλάκα και λέγε έρχομαι στην Ευρώπη, θα τα βγάζει σε 2 μήνες. μου δείχνουν ότι όντως έχει πάει για δαχτυλίδι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά έχει καλή πεντάδα πρώτη. Να δούμε και τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Οπότε έχει λογική.
1: Ναι, και ρε παιδί μου, βλέπεις όμως ότι, okay, ναι, ο χρόνος, το χρόνο δεν τον νίκησε κανένας. Αλλά βλέπεις, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, το καταλαβαίνεις το κίνητρο που έχει ο συγκεκριμένος αθλητής.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: πάει που λέμε για τα τελευταία ένσημα.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη. Ναι.
1: Θέλει αυτό, θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να κάνει και την Φιλαδέλφια, τους Sixers μάλλον, διεκδικητές.
0: Αν σκεφτείς ότι 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως δαπανά από την τσέπη του μόνο για τους διατροφολόγους, για να διατηρηθεί σε 42 σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνουν ούτε για τα τσιγάρα του.
1: Καλά.
0: Εισαγωγικά τα χρήματα αυτά. Έτσι, απλά είναι για τη δόξα. Οκ, για να.
1: Επίσης να συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα, να είδες, το είχα και εγώ στο μυαλό μου, απλά το ξέχασα. Τεράστιο ατόπιμα της ΕΡΤ.
0: Δεν έχει πάει ένας άνθρωπος.
1: Να μην πάει ένας άνθρωπος.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι.
1: Μην κάνεις πολυμελή αποστολή.
0: Ναι, γιατί είναι μακριά, γιατί
1: ναι,
0: συμφωνώ.
1: Γιατί υπήρχε και πρόσφατα είναι το Μουντιάλ, okay,
0: ένας άνθρωπος,
1: ένας. Λοιπόν, και να μην υπάρχουν, να πρέπει να περάσουν ώρες για να υπάρχουν φωτογραφίες από το χθεσινό παιχνίδι, από την χθεσινή απονομή και όχι αρχείου. Anyway, λοιπόν, είπαμε από τις ειδήσεις της ημέρας είναι η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε και μια εξίσου σπουδαία συμφωνία ενός ακόμη Έλληνα περίπου στην ίδια
0: ηλικία με τον Καρέτσα, ναι.
1: Στην ίδια ηλικία περίπου. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος αφήνει το Περιστέρι και τον Ατρόμητο για να γίνει κάτοικος Βαβαρίας και Μπάγερν Μονάχου. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας για να πούμε περισσότερα και για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες του Ατρόμητου, αφού είχε προηγηθεί και η παραχώρηση, μην την ξεχνάμε, του Αλεξίου στην Ίντερ. Αλλά και αφού θα τον έχουμε στην παρέα μας, γενικά τι γίνεται στην προετοιμασία των και ανώλευκων. Γεια σας, κύριε μου.
2: Χαίρετε.
0: Καλή άδεια, φίλε.
1: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαστε, και εγώ θα βάλω Τάσο και Νίκο και το όνομα του Ζορμπά, του Σπύρου Ζορμπά, που πήγε στο Ολυμπιακό στη Μίλαν. Οπότε είναι συνολικά μια πολύ ευχάριστη μέρα.
0: Σωστά.
2: Και τα πιτσίρικα που βγάζει ο τόπος.
0: Σωστά.
2: Επιτυχία να τους ευχηθούμε. Εντάξει, ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε, αλλά σε κάθε περίπτωση όντως σκόρπισε πολλά χαμόγελα και το τυπικό, η ολοκλήρωση του deal. Τριετές, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας στην Bayern Μονάχου. Το λες λίγο για να το συνειδητοποιήσεις.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Είναι πραγματικό. Και δεν αγοράζει και νομίζω και πολλά τέτοια. Πολύ στόπερ, τέλος πάντων, η Bayern Μονάχου. Πιο πολύ από τη μέση και μπροστά. Οπότε είναι, ξέρετε, και ένα επιπλέον χιν για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πρώτα θα ενσωματωθεί αρχικά στην ΚΑΠΑ19 των Βαβαρών, όπου θα έχει και αγωνιστικό ρόλο. Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη Γερμανία, έχει κατασταθεί στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ. Το deal έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου κανένα 20ήμερο, γι' αυτό λέμε ότι το περιμέναμε, και πράγματι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Γενικά οι Βαβαροί τον τσεκάρουν τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο όμως, το 26, τον τσεκάρουν και στην πράξη, τον δοκιμάζουν. Σε δύο στάδια έγινε αυτή η δοκιμή. Πρώτο δοκιμαστικό ήταν τον περασμένο Γενάρη. Τους άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ως εκ τούτου, ύστερα από λίγους μήνες, πέρασε και ένα δεύτερο τσεκάρισμα, όπου και εκεί πέρα οι εντυπώσεις ήταν άριστες.
1: Τσεκάρισμα, σκανάρισμα,
2: Ναι, από κοντά κιόλας τον είχαν και τον έβλεπαν, τον δοκίμαζαν και την προσωπικότητά του. Τους είχαν εντύπωση και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας. Έχουν γνωρίσει και την οικογένειά του, έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ελλάδα, έχουν γευματίσει, έχουν δειπνήσει και με την οικογένεια του παίκτη. Γενικά τον έχουν περάσει απολικό σκάουτινγκ, όπως εξάλλου κάνουν και τα μεγάλα κλαμπ. Mm-hmm. Και δηλώσεις από τον υπεύθυνο ανάπτυξης της Bayern, τον Weisinger, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος γενικά ως κλαμπ και πεπισμένοι στην Bayern για τις δυνατότητες του παίκτη. Να δεχτούμε κι εμείς τα καλύτερα. Μιλάμε για έναν Βέρο Περιστεριώτη. Mm-hmm. Γεννήθηκε το μεγάλο του Περιστέρι. Πρώτα έπαιξε για τον Ηρακλή Περιστερίο. Από εκεί τον τσίμπησε ο Ατρόμητος το 23. Τον είδε ο υπεύθυνος σκάουτινγκ των Περιστεριωτών, ο Τόλης Αποστόλου. Τον πήρε στην ομάδα. Αρχικά τον είχε δει μάλιστα ως αμυντικό χαβ. Στόπερ είναι το παιδί. Ως αμυντικό χαβ τον είχε δει. Τον καθιέρωσαν στον Ατρόμητο στόπερ. Αρκετά γρήγορος για το ύψος του. 1,90. Αυτά, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Καλά, όχι πώς θα πάρουν τα μυαλά το αέρα, αλλά καταλάβατε.
1: Όχι, ναι, ναι. Μεταβαίνει άμεσα δηλαδή η Βαβαρία για.
2: Έχει πάει.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay.
2: Την κατάσταση. Είναι και ένα πολύ μεγάλο deal, έτσι. Για τον
1: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οικονομικά.
2: Είναι μια περίπτωση, το είπες και εσύ, Τάσο, αρκετά ομοία με εκείνη του Αλεξίου. Η διαφορά έχει να κάνει το ότι ο Αλεξίου το 21 που είχε πάει στην Ίντερ είχε μεταβιώσει δανεικός αρχικά. Εν συνεχεία τον αγόρασε η Ίντερ. Ολόκληρο το deal, αν ικανοποιηθούν και τα προβλεπόμενα bonus ηλικίας και τα λοιπά, μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει σίγουρα το 1 εκατομμύριο, μπορεί να φτάσει και το 1,5.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος έχει πάρει ένα μικρότερο ποσό, γύρω στα 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Γύρω στα 200 χιλιάρικα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1,5 εκατομμύριο. Διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης στο 15%. Είπα 400 επειδή αυτό το ποσό έχει πάρει από τον Αλεξίου μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
2: Αρχικά είχε πάρει λιγότερο. Όσο εκπληρώνονταν κάποια μπόνους έπαιρνε και κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε και το Αλεξίου να έχει φτάσει μέχρι το 1 και παραπάνω. Και ακόμα μπορεί να φτάσει, επειδή ο Αλεξίου θυμίζω δανεικός παίζει στην ΑΕΚ. Αν επιστρέψεις στην Bayern και μετρήσεις στην Ίντερ και μετρήσεις συμμετοχές, θα ανέβει το ποσό που θα πάρει ο Ατρόμητος. Ή αν πουληθεί από την Ίντερ. Είτε στην ΑΕΚ είτε κάπου. Έχει...
1: Ναι.
2: Γενικά ο Ατρόμητος έχει πέρα από παίκτες που βγάζει.
1: Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά.
2: Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι τους βγάζει, είναι ότι στέκεται στο πλάι τους, δεν τους κόβει την πορεία. Εντάξει, διαφημίζεται και ο ίδιος, διαφημίζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο και βγαίνει και χρήμα, έτσι.
0: Μανολή. Έχει υποπέσει την αντίληψή σου ρομπολτζιακά αν ενδιαφέρθηκε κάποιος από τους μεγάλους της Ελλάδας?
2: Χειροπιαστά όχι.
0: Ναι. Κάνει εντύπωση. Χειροπιαστά
2: όχι. Και εξάλλου όταν ενεπλάκει η Bayern, εντάξει νομίζω και για τον...
0: Καλά, τελειώνουν όλα, ναι. Το συζητάμε.
1: Βάζεις τελεία, πας παρακάτω.
2: Αργήσατε.
0: Απλά νομίζω ότι δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει κάτι. Πώς ξέρει για το παιδί, για τους υπόλοιπους, πώς δουλεύουν.
2: Εντάξει, ενδιαφέρον σε θεωρητικό επίπεδο, ναι. Τώρα εσύ ρωτάς για το χειροπιαστό με προτάσεις, ήταν...
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Είναι ο μόνος. Είναι και άλλες περιπτώσεις που έχει βγάλει ο Τρόμητος, είναι ο Λιμινιός, είναι ο Καλοσκάμης, mm-hmm. είναι πολλές. Είναι ο Κουλούρης, ακόμα και, και από ξένους. Και ο Ντράογκο που είχε να δείξει, Γιαννούλης, Μπάρκας, είναι πάρα πολλοί. Να τους mm-hmm. πιάσουμε όλους και τάσου επειδή άκουσα αυτό που πες στο ξεκίνημα, είναι και η δουλειά που φαίνεται και αποτυπώνεται και στη μετά υποδομής στα αποτελέσματα. Πέρσι η K19 του Τρομήτου τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
2: Φέτος στην προετοιμασία των περιστεριωτών συμμετέχουν συνολικά 12 παίκτες που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιοι αυτοί και με αγωνιστικό ρόλο.
1: Ωραία. Πάμε τώρα και στη μεγάλη ομάδα.
2: Η οποία βρίσκεται στην Πολωνία από mm-hmm. το πρωί. Έχει φτάσει, έχει καταστραφεί και στο ξενοδοχείο. Ξεκινά και τα φιλικά η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, το πρώτο το έδωσε σαν ξεμούδιασμα το περασμένο Σάββατο 2-2 με τη Μαρκό, όπου παρεμπιπτόντως συμμετείχαν και αρκετά νέα παιδιά. Επόμενο φιλικό είναι στις 35 αυτό, ναι, με τον Άρη Λεμεσού, ακόμα ένα με την ΑΕΛ Λεμεσού, με μια ηλεκτρονική και θα παίξει επίσης με τη Σούντοβα και με μια τοπική ομάδα την Στάλ, mm-hmm. ο Ατρόμητος έτσι, ο οποίος συνεχίζει βέβαια και μεταγραφικά. Έχει πάρει ήδη Μάγκουνσον Στόπερ, έχει πάρει τον Νούνιες στα ΧΑΦ, δύο πολύ ποιοτικές κινήσεις που τους γνωρίζουμε κιόλας και είπαμε θέλει τέρμα, τον Γκουγκέ Σασβίλη λογικά τον ξεχνάμε, όχι λογικά, τον ξεχνάμε, πάει προς Τουρκία μεριά. Διότι ναι, η Γκεστέπε εκπλήρωσε και αυτό που δεν μπορούσε κατά διάνοια να φτάσει εκεί πέρα ο Ατρόμητος, επειδή έχει μια ρήτρα πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Άρα πάει με αγορά δηλαδή.
2: δανεικός με οψιόν. Okay. Απλώς αυτή η οψιόν δεν μπορούσε να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Back, extreme, αλλά πάνω απ' όλα ιεραρχικά μπαίνει το ζήτημα του Φόρ. Έχει εντοπιστεί μια περίπτωση, δεν είναι από Ελλάδα. Τη δουλεύει ο Τρόμητος και ευελπιστεί η Λιάννη Συντομός να ολοκληρωθεί.
1: Μανώλη, πόσες μέρες θα μείνει στην Πολωνία ο Τρόμητος?
2: Είναι μέχρι το άλλο Σάββατο, 8 Αυγούστου.
1: Σε αυτό το διάστημα εκτιμάς ότι θα γίνουν οι όποιες προσθήκες θεωρούνται προτεραιότητα για να προλάβουν κομμάτι της προετοιμασίας εκεί?
2: Δεδομένου ότι η προτεραιότητα βγάζω έξω το τέρμα επειδή ήταν στα υπόψη ο Γκουγκής Ασβέλη και δουλεύω όταν η περίπτωσή του, είναι ο Φορ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να βρουν λύση με την ομάδα, διότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, πρέπει να μείνει ελεύθερος, να ικανοποιηθούν και κάποια περαιτέρω οικονομικά του ζητήματα και από Ατρόμητο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα καλό πεδίο. Τώρα αν θα προλάβει να βρεθεί το επόμενο δεκαήμερο και στην Πολωνία, εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το βασικό για τον Ατρόμητο είναι να αποκτήσει τον Φόρ που θέλει, που το έχουμε ξαναπεί, δίνεται και ένα παραπάνω συμβόλαιο για στη θέση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
2: Όχι. Ηρεμία, κατά τα άλλα.
0: Πήγα να κάνεις κανένα μπάνιο. Πήγα να κάνεις κανένα μπάνιο.
2: Αυτό.
1: Μαρόλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε τον Μαρόλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου και την συμφωνία για την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο.

0: Στοίχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλιτσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράβη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής, όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειονικής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Θα παίξει σίγουρα και ο Μπασίρου πιστεύω θα παίξει. Ο Παλάσιος εξαρτάται τώρα πώς θα είναι. Σε τι κατάσταση έχει ξεκινήσει προπονήσεις, κάνει και ένα εξτρά ατομικό για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θα δούμε. Εγώ πιθανολογώ θα παίξουν και οι τρεις, έστω και λίγο στο φιλικό με τη Μόρσα. Και είναι και ο Χόγκλα βέβαια, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και περιμένει την ομάδα για αρχίσει τρέξιμο. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος.
4: Σε ένα μήνα, άρα ουσιαστικά λίγο μετά την έναρξη, έτσι.
3: Πιστεύω ναι. Πήγε πολύ καλά η επέμβαση, από ό,τι λέει ο γιατρός του Άρη, ο Γιάννης ο Χρήστου. Ανταποκρίνεται καλά το πόδι του Καμερουνέζου. Αυτό ήταν το εθαρρυντικό και αυτό ήταν το σημαντικό μετά την επέμβαση. Και μένει να δούμε τώρα πότε θα είναι έτοιμο σιγά σιγά να μπει και αυτός.
5: Μάλιστα. Αν και την ξέρουμε την απάντηση, την ακούμε πολλές καιρό, πού έχει επικεντρωθεί η μεταγραφική αναζήτηση του Ρούμπεν Ρέγες.
3: Καλά, τώρα όταν χθες το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παπασταραφιάνος και ο Χαρούπας μπακ, αριστερά και δεξιά, δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά. Και παραλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Γένσεν. Τώρα ο Γένσεν δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά στόπερ, παρότι το παιδί είναι φιλότιμο, έχει παίξει, είναι ελβετικός σουγιάς, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, παίζει παντού που τον βάλεις, γιατί οι Σκανδιναβοί έχουν για αυτή την απαράμιλη έτσι και ανθεκτικότητα και πειθαρχία. Και τέρμα να του βάλει, θα παίξει τον Γένσεν. Αλλά δεν είναι λύση αυτή και γενικά ο Άρης έχει καθυστερήσει αρκετά. Πιστεύω ότι θα πρέπει, το ιδανικό θα ήταν όταν θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή με το καλό από την Ιταλία να βρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ για αρχή, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πλέον μετράμε αντίστροφα για τις 19-20 του μήνα εκεί που θα παίξει ο Άρης παιχνίδι και πιθανότητα θα παίξει Τετάρτη λογικά, γιατί το μάτς με την Καλαμάτα της πρεμιέρας είναι Σάββατο. Στην Τρίπολη, θα παίξει Τρίτη ή Τετάρτη. Επομένως, αρχίζει να μετράει αντίστροφα για το μάτς Κυπέλλου. Οπότε, καλό θα ήταν να καλυφθούν αυτά τα δύο κενά σε πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα, βλέπουμε αν θα υπάρξει και κάποια αποχώρηση. Σας είχα πει ότι και στα χαφ και για το Σιώπη που συζητούσαμε τελικά πηγαίνει στην Καραγκιμρού, γιατί εκεί ουσιαστικά μονόδρομος να πάει εκεί. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουν τώρα. Είναι γεμάτος ο Άρης εκεί. Ναι. Έχει πολλούς παιχνίδες. Τώρα επιστρέφει ο Χόγκλα. Μπαίνει ο Μπασίρου. Είναι ο Ράτσιτς. Είναι ο Γαλανόπουλος. Ο Γένσεν. Και έχει και ο Βοριαζίδης, ο οποίος παιδιά έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από ό,τι μετέφεραν χθες. Μια πρώτη νίκη αυτού του παιδιού μετά από τη μεγάλη περιπέτεια χθες. Και ο Άρης θα το χρειαστεί και στο κύπελο. Είναι πολύ σημαντικό ο Βοριαζίδης να είναι καλά. Να είναι ο ένας από τους δύο. Γιατί θα είναι ο ένας από τους δύο Έλληνες γενείς που θα χρησιμοποιήσει ο Γκρηγορίου στα μάτς κυπέλλου. Ναι. Και επίσης ο Ματάρ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, αυτός ο θηριώδης πιτσιρικάς που έκανε επαγγελματίες φορές, ήταν αρκετά καλός από ό,τι μεταφέρθηκε επίσης. Εντυπωσιάζουν τα προσόντα του και είναι πολύ πολύ σημαντικό το ότι παιδιά είναι σε τέτοια ηλικία και έχει και αριστερό πόδι, είναι αριστεροπόδαρος.
4: Μάλιστα.
3: Πρέπει αυτό το παιδί ο Άρης να το προσέξει. Και περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο άλλος, γιατί νομίζω πρέπει να έχει έρθει. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση, αλλά ήταν σήμερα, χτες, να φύγει ο Ρουσμάν Ντιόπ, ο άλλος ο Σενεγαλέζος από την Ακαδημία του Τιάντου.
4: Ναι. Αλέξη, η μεταγραφή του Κροάτη που στράβωσε τη Σόσιγεκ.
3: Ναι.
4: Υπάρχει περίπτωση να ξανατεθεί θέμα από πλευράς κίτρινων?
3: Δεν ξέρω, τι να σου προτάσω τώρα, έτσι πως έφυγε ο παίκτης τώρα και δεν ξέρω. Πολλά γίνονται βέβαια,
4: ναι.
3: στο ποδόσφαιρο και... Αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω και κάποια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
4: Mm-hmm. Ναι.
3: Αλλά και επειδή δεν... Δηλαδή χάλασε πολύ το κλίμα στο τέλος,
4: ναι,
3: δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι τώρα πόσο έτοιμος είναι ο Άρης, γιατί δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε για το αριστερό, ούτε για τον Μπράς, από την αλήθεια. Ο Άρης περιμένει κάποιες απαντήσεις. Θυμάστε, στον Νίκο πρέπει να το είπα, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, Τάσο.
4: Mm-hmm.
3: Σου είχα πει Αύγουστο, Νίκο μου.
5: Mm-hmm. Ναι, ναι, το θυμάμαι.
3: Σιγώνει ο Αύγουστος.
5: 100%, ναι.
4: Έτσι, στο τέλος του μήνα.
3: Ναι. Σιγώνει ο Αύγουστος.
4: Στο τέλος της εβδομάδας και λέει στο τέλος του μήνα.
3: Εκεί θα έχουμε προς τα χαρέσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και κάποιοι, γιατί και το ρόστερ έχει κάποιους παίκτες που είναι πλεονάζοντες. Γενικά θα έχουμε καραμπόλες τον Αύγουστο, πιστεύω.
4: Ναι. Αλέξη, κάτι τελευταίο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι ο ένας μετά τον άλλον, δηλαδή χθες με αφορμή τις δηλώσεις του Καντεβέρε, το μήνυμα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο.
3: Ναι. Λογικό δεν είναι.
4: Ναι.
3: Τον απογοήτευσαν, τον απομάκρυναν, τον έδιωξαν στο γήπεδο στα τελευταία
4: χρόνια. Προφανώς. Το είπε και ο Γρηγόριο, το είπε και ο νέος οικονομικός διευθυντής. Δηλαδή...
3: Βέβαια, γιατί αυτοί τώρα και οι παίκτες ήρθανε, είδαν. Ο Καντεβέρε είδε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πέρυσι ζήγκα το γήπεδο και είδε μετά σιγά-σιγά να εξαφανίζεται ο κόσμος, απομακρύνεται από το γήπεδο. Και αυτή η εικόνα τους έχει μείνει και θέλουν να την ξαναζήσουν αυτή την εικόνα. Στο χέρι τους, στα πόδια τους μάλλον για την ακρίβεια, να παίξουν καλά και να κερδίσουν την επιστροφή του κόσμου. Γιατί ο κόσμος, άμα δει προσπάθεια, άμα δει μια ομάδα που να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να παίζει κάτι, να προσπαθεί περισσότερο, να είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και κυρίως εκείνο το διάστημα που έχει μένει, που πονέσαν τα μάτια μας, πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο λοιπόν.
4: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σου, φίλε.
4: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: κινητικότητα έτσι και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας ανακοίνωσε τον την αποχώρηση του Χαραμπολαμπόγλου που πάει στο Βόλο. Που σύνωσε τον θετικό. Βόλος πήρε και δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Χαμούλης.
1: Ναι. Πήρε τον κύριο Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ.
0: Ναι. Την Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Και μια και είπες για τον Αστέρα. Σύμφωνα με το κυπριακό το κερκίδα.net, οι Αρκάδες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σουηδό στόπερ το Φρανς Μπρόρσον και για διετές συμβόλαιο και μένει να αποκτήσει, να πάρει την ελευθέρωση από τον Αποέλ. Προφανώς δεν υπολογίζεται τον Νίκο Παπαδόπουλο για να έρθει. Θυμίζω, για όσους μάλλον δεν τον θυμούνται, τη σεζόν 24-25 φόρεσε τη φανέλα του Ατρόμητου με τον οποίο πραγματοποίησε 31 συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Αθανασίου, τον έχουμε στην παρέα μας και πάλι. Μας είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την πώληση του Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ. Πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα πράσινου ρεπορτάζ. Χαίρετε και πάλι.
0: Γεια σου φίλε ξανά.
2: Γεια σας φίλοι μου και πάλι, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, με την ανακοίνωση της παραχώρησης του Μανώλη Σιώπη, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε έτσι ένα πολύ ωραίο διήμερο, τρίμερο, όσον αφορά τις αποχωρήσεις που αποτελούν σε εισαγωγικά έναν έτσι σημαντικό βραχνά, κυρίως για το αγωνιστικό κομμάτι. Παραχωρήθηκε ο Τιν Γετβαϊ στην
1: Αλ-Σαμπάμπ.
2: Έτσι γλίτωσε και ο Παναθηναϊκός 1,1, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν αιτήσιες απολαβές του Κροάτη κεντρικού αμυντικού. Σήμερα παραχωρήθηκε και επίσημα ο Μανώλης Σιώπης στην Καραγκιουρούκ. Θα πάθω κάτι σήμερα με αυτή την ομάδα, αν υπάρχει.
0: Εγώ να δεις το δελτίο.
2: Πάντα αγώνομαι αν θα την πω σωστά, πέρα την έχεις παίξει πολλές φορές για να την πω.
0: Καραγκιουμπρούκ.
2: Αυτή, άμα γεια σου. Λοιπόν, και στην ομάδα που είναι ο Μλαντένοβιτς. Που ήταν πέρσι ο Μλαντένοβιτς ομάδα, λοιπόν. Στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του Μανώλη Σιώπη. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Να πω ότι στο διάστημα που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα ο Σιώπης έδωσε νομίζω πάντα τον καλύτερό του εαυτό. Κανείς δεν έχει να του προσάψει το παραμικρό και σε επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης και σε επίπεδο συμπεριφοράς ένα διαμάντι όσον αφορά τον χαρακτήρα του στα ελληνικά γήπεδα, ένα παιδί μάλαμα. Και πραγματικά, εντάξει, όλοι λίγο πολύ είμαστε αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι. Οι άνθρωποι που συναντάς και έχουν την αγνότητα του Μανώλη Σιώπη πραγματικά είναι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού. Οπότε μέσα από την καρδιά μου να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Περίπου στο εκατομμύριο ήταν και του Σιώπη οι αιτήσιες απολαύες του στον Παναθηναϊκό. Οπότε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά γλιτώνουν οι πράσινοι από αυτές τις δύο συμφωνίες, χωρίς έτσι να υπάρχουν έσοδα από τις ομάδες που θα συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές την καριέρα τους. Επί της ουσίας καλύπτουν τα συμβόλαια έτσι και παραχωρούνται από τον Παναθηναϊκό.
1: Ουσιαστικά ως ελεύθεροι κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, υπάρχει ψωμί όμως εδώ ακόμα όσον αφορά τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Είναι ο Τάσος Μπακασέτας, είναι ο Τόνι Βιλένα, είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, είναι ο Μούσα Σισοκό, τον οποίο πάντα ξεχνάω, λες και έχει φύγει, αλλά δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εδώ.
1: Σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Πάλμερ Μπράουν ή όχι ακόμα?
2: Όχι,
1: δεν το βάζουμε ακόμα.
2: Όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι με τους κομμένους. Βασικά δεν έχει μπει και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα γιατί είναι ακόμα τραυματίας. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να μεταφέρω ως πληροφορία και να πω θα είναι έτοιμος, ξέρω, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα.
1: Ωραία.
2: Πηγαίνει μέρα με την ημέρα, θα έπρεπε να έχει μπει. Να δούμε πότε θα, επιστρέψει. Ναι.
1: Νίκο, μιας και είπες...
2: Να πω κάτι. Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, έλα.
2: Για το Βιλένα και για τον Πάντοβιτς. Παναθηναϊκός έχει βρει και για τον Πάλμερ Μπράουν που παρότι δεν ανοίξει την κατηγορία αυτή.
0: Προτάσεις που δεν είναι ανοιχτές.
2: Μπράβο, ναι, έχει φέρει πραγματάκια και καλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο Βιλένα, γιατί δεν ξέρω, ίσως να περιμένετε να εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα ξαφνικά για να τον ζητήσει. Ο Πάντοβιτς, γιατί θεωρεί, εντάξει, είναι διαφορετική μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη. Θεωρεί ο Πάντοβιτς θα βρει μια πρόταση που να τον καλύπτει 100% σε όλα τα θέλω. Οπότε εκεί δεν έχουμε μια περίπτωση να πει κάποιος ότι κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του. Σε καμία περίπτωση. Για τον Μπακασέτα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει έρθει έτσι κάτι
1: Δεν τον καλύπτει κάτι, προφανώς.
2: Ναι, πέρα από αυτό που γνωρίζω, έχω ξαναπεί ότι ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολύ θα ήθελε να συμπληρώσει αυτή την τριπλέτα της μεγάλης επιστροφής μετά τον Κότσαρα και τον Κουρμπέλη, να βάλει στο ψυχοδυναμικό του και τον Μπακασέτα. Καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει απόλυτα φυσιολογικά άλλες προτεραιότητες. Και για το Σοκό, να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα πάρει ένα κομμάτι από το συμβόλαιο που έχει και θα
1: αποχωρήσει.
2: Και θα αποχωρήσει.
1: Νίκο,
2: και πάει να γίνει κάτι φοβερό, πάλι σε διακόπτω, Τάσο, χίλια συγγνώμη. Και πάει να γίνει κάτι φοβερό. Αυτή, εντάξει, ο Μούσος Σακό, εξάρτητα από το τι έκανε στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει μια στραυτερή καριέρα, μια σπουδαία καριέρα με πάνω από 70 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας. Έχει παίξει και το παιδί μεταξύ άλλων και στην Τότεναμ για αρκετά χρόνια. Είναι πολύ πιθανό η τελευταία ομάδα της καριέρας να ήταν ο Παναθηναϊκός. Φοβερό.
1: Ναι, όντως.
2: Φοβερό.
1: Επειδή ανέφερε τον Μπακασέτα, θα τον έβλεπε σε άλλη ελληνική ομάδα πιο πιθανό ή επιστροφή στην Τουρκία ή τίποτα από τα δύο?
2: Να τα βάλουμε κάτω. Πού θα μπορούσε να πάει, σε ποιες ελληνικές ομάδες? Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν είχε ακουστεί
2: τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω.
1: Στην ΑΕΚ πιο πολύ. Δεν είχε ακουστεί βέβαια κάτι.
2: Για τον ΠΑΟΚ νομίζω κάτι είχε ψηλογραφτεί, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε, βάσει. Και η Τουρκία, έχτισε το όνομά του.
1: Ναι,
2: Πανέλα Σαλάνια Σπορ και πολύ περισσότερο με τη Στράπτον Σπορ. Θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός, αλλά περιμένουμε να το δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω κάπου θα πάει και θα πούμε όλοι ότι okay, ήταν μια καλή και απόλυτα φυσιολογική επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός της εθνικής ομάδας, και είναι σημαντικό και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρει μια ομάδα, να είναι ενεργός και να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται στο Nations League. Εδώ καταλαβαίνω ότι θα αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Δεν με απασχολεί, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Νίκο, το όνομα του Τιτραουή, του Αλγερινού, που φέρει την ενδιαφέρον και τον Ολυμπιακό σου προκύπτει. Ή το Παναθηναϊκός πάει για έναν μέσο ακόμα, έτσι?
2: Έχει προταθεί μέχρι εκεί. Και δεν το λέω για να ξεφύγω, ούτε να επεκφύγω, ούτε να κάνω τρίπλες. Είναι μια περίπτωση που απλά έχει προταθεί. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι ενεργό στο τραπέζι που εγώ τουλάχιστον να γνωρίζω, έχω ξαναπεί τα γνωρίζω όλα, για την ενίσχυση στο 8. Αυτό που καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτή στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πατηθεί πραγματικά ένα φρένο, όχι σαν το φρένο που φαινόταν να έχει πατηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και έσκασε μεταγραφή του Κάγκουα. Εδώ υπάρχει ένα φρένο. Περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός να δει τι μπορεί να προκύψει και στην αγορά. Έχει τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο εδώ και 10 μέρες. Οπότε τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να έχουν περισσότερες επιλογές. Η δεξαμενή να μεγαλώνει. Οπότε για τη μεταγραφή στο κέντρο, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να δει και τι άλλο μπορεί να προκύψει στην αγορά.
1: Ναι, υπάρχει ολόκληρος μήνας μπροστά.
2: Έτσι, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Γιάννησεν, θα πω εγώ. Όπως έλεγα, επί έναν ολόκληρο μήνα για τον Βαντρόγκελε και τελικά ο Παναθηναϊκός τον πήρε. Ναι, έτσι θα πω και εδώ, δεν το κάνω για γούρι, έτσι. Αλλά επειδή είναι πραγματικά ο διακάης πόθος του Νίστρουπ, εάν για παράδειγμα άλλαζε τις απαιτήσεις του και άλλαζαν οι συνθήκες, δεν θα απέκλαινα γενικά, γιατί όμως δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ωραίο μήνυμα Τζούρισιτς.
2: Πολύ ωραίο, αγαπησιάρικο, συγκινητικό. Η αλήθεια είναι αυτή, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ μετά από πόσα χρόνια ήρθε, το 23.
1: Τριετία.
2: Ναι, μια τριετία. Σκέφτομαι και αναστενάζω κατά κάποιον τρόπο για το αν το πρόσημο της παρουσίας του είναι θετικό ή αρνητικό. Πραγματικά, αν υπήρχε κάτι, ξέρω εγώ, στη μέση, θα έλεγα αυτό, γιατί ήρθε με την λογική να κάνει τη διαφορά, να γίνει σημαντικός, να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στη μεσαία του γραμμή. Νομίζω ότι είχε πολλά πάνω και κάτω στην απόδοσή του. Είχε βέβαια και κάποια διαστήματα που ήταν καταπληκτικός πραγματικά και βοήθησε την ομάδα. Εντάξει, δεν κρίνουμε τώρα την ποιότητά του, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη και δεν το συζητάμε καν αυτό. Έτσι, αλλά να πεις ότι ήρθε και έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και του άλλαξε τη ζωή, όχι, νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν είχε διάρκεια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα με τον Τζούρισιτς. Αγαπήθηκε όμως, αγάπησε και αυτό τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
1: Πες και μια, επειδή είναι ακόμα Δευτέρα, πες και μια τζούρα αγωνιστικά εν ώψη υπάρξει, η οποία έριξε μια ξεγυρισμένη
2: Τεσσάρα.
1: Ναι.
2: Απλά η Φερετσβάρος έπαιξε με αρκετές απουσίες.
1: Εντάξει, όπως και
2: να έχει. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα. Εντάξει. Ξεκίνημα είναι μια χαρά, πολύ καλά ξεκίνησαν και έδειξαν ότι είναι μια ομάδα που σίγουρα θα πρέπει να την προσέξεις πάρα πολύ, γιατί είναι ικανή να σου κάνει τη ζημιά. Αυτό το οποίο βλέπω όσον αφορά την ενδεκάδα, γιατί ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο ή κάτι που να έχει συμβεί εδώ και δύο μέρες που έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στις προπονήσεις, είναι το Βαντρόγκελ στο αρχικό σχήμα δίπλα στον De Vrij. Και σε όλη την υπόλοιπη ενδεκάδα νομίζω δεν θα δούμε αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, κύριε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μια τζούρα αγωνιστικό εν ώψη υπάρξει. Έχουμε μέρες μπροστά μας να τα κουβεντιάσουμε περισσότερο.

0: δεν ήμουν την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί η Πάξη να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς. Από αυτά που είδα τουλάχιστον.
1: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, okay, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να.
0: Να έχει καθαρίσει ακόμα
1: περισσότερο. Να έχει, ναι, να, τουλάχιστον, τουλάχιστον με δύο γκολ διαφορά νίκη. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες. Okay.
0: Ένα γκολ είναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: πρέπει να είσαι αν μη τι άλλο προσεκτικός και, και σοβαρός. Αυτό, να κάνεις το 2-2, έκανες τη μισή δουλειά, να την ολοκληρώσεις και να πας παρακάτω. Σπάρτακ Τρνάβα ή η Τσέσκα 1948, όποια από τις δύο περάσει. Α, αυτό, ρε παιδί μου, λες μπάλα είναι.
0: Σωστά,
1: να είσαι,
0: σωστά.
1: Να είσαι αυτός που πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι άλλοι και ξέρουν ότι έρχονται ως outsider, ούτως ή άλλως ήταν, πόσο μάλλον τώρα μετά την ήττα, αλλά σου λέει θα παίξω, ότι δεν θα κατέβει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε να πάρουμε και λίγο από την δεύτερη.
0: Κάπως διαφορετικά.
1: Έτσι. Με, πού είναι ο φίλος μας ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ναι. Λοιπόν, με Μάκη Διώγο, σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο και ανοιχτή προπόνηση, ενόψη της, την πρώτη ανοιχτή ενόψη της νέας σεζόν. Γεια σας, κύριε Διώγο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Κάνετε. Γεια σας, παιδιά. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα ήταν έτσι μια μέρα για τον Πανιόνιο σημαντική. Πρώτη συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού προπονητή. Ανοιχτή, όπως το είπατε, ανοιχτή προπόνηση. Με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα, να πω ότι ήρθε και ο Ισπανοβέλγος τερματοφύλακας ο Κράνιξ. Δεν έκανε προπόνηση, ήταν με πολιτικά, αλλά από αύριο θα μπει στην, θα είναι στη διάθεση του Φεράντο για την προετοιμασία. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος παίζει ένα φιλικό παιχνίδι το Σάββατο με τον Πανετολικό, ένα δυνατό τεστ έτσι, για τον Φεράντο και τους παίχτες του. Πρώτη συνέντευξη λοιπόν του Ισπανού, ο οποίος σε μέσες άκρες είπε ότι ξέρει την ομάδα που έχει έρθει, ξέρει τους στόχους, είναι η άνοδος, αλλά όχι μόνο η άνοδος στην πρώτη εθνική και η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με προώθηση νέων παιχτών, γιατί ο Πανιόνιος αυτό ήταν πάντα, μια ομάδα που έβγαζε παίχτες και έχει γεμίσει όλες τις μεγάλες ομάδες και όχι μόνο τις ελληνικές και την εθνική Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο τις ελληνικές ομάδες, με καλούς παίχτες διαχρονικά. Ο Ισπανός προπονητής είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία της ομάδας μέχρι τώρα. Οι παίχτες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ενώ τον ρωτήσαμε και για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα της Super League 2. Με Πατσαραϊκό, Νίκη Βόλου, Καλυθέα, Λάρισα, Μαρκό, με ομάδες που έχουν ενισχυθεί. Είπε ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σεβόμαστε τους αντιπάλους, αλλά εμάς ο στόχος μας από την αρχή και της διοίκησης και η δικιά μου και ο δικός μου και των παιχτών είναι να αποδείξουμε ότι ο Πανιόνιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η καλύτερη ομάδα και θα πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ο Φεράντο είπε ότι πάντα, εφόσον υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, πάντα η ομάδα θα έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για κάποια εξαιρετική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα για κάποια μεταγραφή, για κάποια αντικατάσταση παίκτη, είναι όλοι οι παίκτες καλά και παίρνουν μέρος στην προετοιμασία. Όμως όταν έχεις δύο μήνες μπροστά σου, δεν ξέρεις πότε την μπορείς να συμβεί, οπότε αν υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση, θα την εξετάσουμε με τη διοίκηση για να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Μακή, δηλαδή ναι. Ουσιαστικά το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο.
2: Κοίταξε, το ρόστερ ουσιαστικά είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει ένα κενό στη θέση του επιθετικού. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή στη θέση του σέντερφορ έχει τον Γιώργο Μάναλη και τον πιτσιρικά τον Γιώργο Γιάννη. Θέλει έναν παίχτη εκεί πέρα. Εξετάζουν τις περιπτώσεις οι άνθρωποι του Πανιονίου. Μίλησε και ο πρόεδρος ο Κώστας Γρίψος, είπε ότι κοιτάμε αλλά χωρίς άγχος, έτσι αλλιώς υπάρχει χρόνος και κυρίως μετά τις 15 Αυγούστου ξέρεις Τάσο, προφανώς γιατί υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι περιμένουν να πάνε σε ομάδες της Super League 1.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ξέρεις θα πας μέσα Αυγούστου και δεν θα σε έχει πάρει ομάδα της Super League 1, αυτομάτως θα πρέπει να κοιτάξεις κάπου αλλού, οπότε το Πανιόνιος νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος να ενδιαφερθεί. Οπότε οι άνθρωποι του Πανιόνιου περιμένουν, έχουν προτάσεις, έχουν δεχτεί προτάσεις από μάνατζερ για παίχτες, όμως δεν βιάζονται. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου, έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από 1,5 μήνα ο Πανιόνιος μπροστά του να κάνει τις κινήσεις του.
1: Mm-hmm. Ωραία. Μάγκη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Πάστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και το Μάγκη Διώγο με τα τελευταία νέα του Πανιωνίου. Λίγο μουσικούλα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
5: Ναι, δεν θα δώσω παραπάνω. Η ΚΑΕΠΑΟΚ είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Βεβαίως, τα διαρκείας πάντα στέλνουν ένα μήνυμα στήριξης, αλλά νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με την πληρότητα των αγώνων. Σωστά. Του χειμώνα. Και εκεί πρέπει σίγουρα η κάθε εταιρεία να σκεφτεί λύσεις. Γιατί βλέπουμε πόσες φορές ανακοινώνεται sold out, γιατί δεν έχουν άλλα εισιτήρια να διαθέσουν.
6: Και κενά.
5: Αλλά το γήπεδο έχει κενά.
6: Βέβαια.
5: Και για τον μπάσκετ αυτό θα είναι ζήτημα. Το ποδόσφαιρο το έχει αντιμετωπίσει και δίνει κάποιες πρημοδοτήσεις, ας το πούμε, στον κόσμο ώστε να πηγαίνει στο γήπεδο και εκπτώσεις και τα λοιπά. Okay, αυτό είναι επόμενο ζήτημα για τις δύο εταιρείες. Ποδοσφαιρικά τώρα υπάρχει και το ζήτημα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς και αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, ό,τι και να συμβεί. Και η διάθεση των διαρκείας λίγο θα κοπεί για να δοθούν μεμονωμένα εισιτήρια στους φιλάθλους. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός. Ένα ακόμη γεγονός που έχει να κάνει με τον κόσμο αφορά συγκεκριμένα το ματς της Πέμπτης. Η Δυναμό Κιέβου για οποιοδήποτε λόγο ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να σηκώσει ότι συνέβη την περασμένη Πέμπτη στην Πολωνία με τη σημαία την ρωσική, μπορεί γιατί θέλουν να τονώσουν με ένα έξτρα κίνητρο τους ποδοσφαιριστές τους, μπορεί για διάφορους λόγους, όχι ότι έχουν απόλυτα άδικο, αλλά θέλουν να το αξιοποιήσουν και να το σηκώσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη απαντάει ότι και απευθύνθηκε στον κόσμο του ότι το μόνο που μας διαφέρει το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, είναι κάπως το να παίζεις με Ουκρανούς, συν στο ότι είναι πάρα πολύ παράξενο ότι ορίστηκε σε αυτόν τον αγώνα Πολωνός διαιτητής. Δεν στέκει.
6: Δεν υπάρχει με το πρόσωπο πρόβλημα.
5: Και με το πρόσωπο το συγκεκριμένο, που είναι ο μόνος διαιτητής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πέρυσι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Διαιτητής που κάποτε στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ 1-2 χωρίς λόγο ακύρωσε γκολ του ΕΚΟΝΚ, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αλλά και είναι όλο παράξενο, όλο μαζί είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτή την εποχή, σε τέτοιο τελικό, να ορίζεται Πολωνός διαιτητής σε μια Ουκρανική ομάδα. Μαζεύονται διάφορα παράξενα. Αυτό επισημαίνεται από τον ΠΑΟΚ και κυρίως απευθύνει στο δικό του κόσμο για την συμπεριφορά στη βραδιά της Πέμπτης. Όπου έρχεται και ο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Γιατί ο ΠΑΟΚ βλέπουμε και καταλαβαίνουμε σήμερα από όλο το ρεπορτάζ ότι δίνει τεράστιο βάρος και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στο παιχνίδι. Ο Μάτος λέει ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πρώτη εικόνα, από την πρώτη εμφάνιση, ότι δεν εφησυχάζουμε, είμαστε όλοι σε γρήγορση, πάντα πρέπει να μπαίνουμε με φοβερή συγκέντρωση στα παιχνίδια μας και δεν υποτιμούμε και κανένα και καμία αναμέτρηση. Όλα αυτά για να μην πιστέψει κανείς ότι το 3-2 είναι κάτι που δίνει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Σε γενικές γραμμές κρατάμε την όλη βαρύτητα με την οποία ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά με το σπουδαίο μάτς της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου.
7: Mm-hmm. Τώρα, μιας
5: παιχνίδι
7: και...
5: στο οποίο...
7: Ναι, μιας και λέμε για την προετοιμασία.
5: Ναι.
7: Πώς κυλάει?
5: Παρόν Ελουστόντο, αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν κυλήσει έτσι θα παίξει βασικός ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου. Ο Σορετήρη έχει επιστρέψει. Τώρα τυχαίνει να είναι παίχτης που παίζει στα αριστερά, εκεί όπου ο Ταχάλη τραυματίστηκε. Σίγουρα θα ψάξει άλλες λύσεις σε αυτό το μάτς ο προπονητής. Mm-hmm. Ο Χατσίδης νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πίσω από τον Τάισον που θα παίξει στη συγκεκριμένη θέση. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα αγωνιστικό μέχρι και τώρα, και ενώ απομένουν δύο προπονήσεις.
7: Mm. Δημήτρη, ο Ταχάλη χάνει Δυνάμο και βλέπουμε.
5: Όχι.
6: Χάνει ένα μήνα και βλέπουμε.
5: Να,
7: οκ. Okay.
5: Ένα μήνα από την Παρασκευή το γνωρίζαμε ότι το μικρότερο διάστημα από θεραπείας είναι ο μήνας, δυστυχώς με την εξάρθρωση όμου. Mm-hmm. Ξεκινάει συντηρητικά με αγωγή και στις 10-20 μέρες θα φανεί πώς αντιδρά ο οργανισμός. Mm. Ο κίνδυνος για το χειρουργείο δεν έχει ξεπεραστεί, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλάμε για τρομερή κατεμία που συνεχίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, με τα γραφικά, ας πούμε ότι υπάρχει ένα νέο ορόσημο με τη δεύτερη λίστα στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Mm-hmm. Αυτό θέλει να προλάβει κατά κάποιο τρόπο ο ΠΑΟΚ και είναι πολύ έντονη κινητικότητα σε 3-4 περιπτώσεις, γιατί είναι δεδομένο ότι έχει καταθέσει πρόταση σε ομάδα για ποδοσφαιριστή στο 8, σε πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο πλέον ότι βρήκαν τον δεξιό μπακ που ήθελαν πίσω από τον Γκένι. Mm-hmm. Και σπέβδουν για την απόκτησή του. Είναι δεδομένο ότι έχει βελτιωθεί η επικοινωνία με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Και αυτό σαφώς παίζει ρόλο, δεν έχει κλείσει η υπόθεση, αλλά αφού το ψάχνει ο ΠΑΟΚ και έχει σκοπό αυτή την εβδομάδα να το κλείσει, θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και επίσης στον φόρο έχουν καταλήξει ποιος παίχτης με άλλα στοιχεία, πιο γρήγορος, καλύτερη ατομική ενέργεια, έχει καταλήξει και ο Λύση, θα στοχεύσει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις πλέον, όχι γενικά. Είναι τέσσερις στοχευμένες περιπτώσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τις κλείσει αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε τι θα καταφέρει και τι θα φέρει ως αποτέλεσμα. Αρκετές είναι, σαφώς είναι αρκετές, αλλά ναι, το ρόστερ ακόμα έχει αρκετές ανάγκες.
7: Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι τελευταίο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ντεσπότοφ και με ΙΤΕ, που παραμένουν ακόμα εκτός προγράμματος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους, έχουμε εικόνα?
5: Ναι, του ΜΕΙΤΕ κυρίως, ότι τώρα αυτές τις μέρες τον Ιούλιο τελειώνει η θεραπεία και όλο το ατομικό πρόγραμμα και θα δοκιμάσει πλέον στο γήπεδο από Αύγουστο. Δεν είναι βέβαιο τι θα ακολουθήσει με τον ΜΕΙΤΕ. Το ότι θα μπει στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι θα είναι απόλυτα υγιής, θα τεστάρει ουσιαστικά και θα είναι μια κρίσιμη περίοδος. Και στο κάτω-κάτω βέβαια ο ΜΕΙΤΕ και καλά να είναι, σίγουρα θα αργήσει, γιατί είναι πολύ καιρό έξω, γιατί το κορμί του είναι τέτοιο, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και το Σπότοφ, εντάξει, είναι πιο ομαλή κατάσταση και αυτός αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις μέσα στον Αύγουστο, αλλά με σαφώς πιο πολλές πιθανότητες να είναι καλά για να μπει και να προσφέρει.
7: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
5: Πολλά, πολλά. Ειδικά με ποδοσφαιριστές παραμένουν πολλά. Της Πέμπτης είναι, και φυσικά από τις πιο σημαντικές πληροφορίες της ημέρας, ότι οριστικοποιείται ως την άλλη εβδομάδα στάνταρ, θα υπάρχει συνέντευξη τύπου από ανθρώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες
6: για την Τούμπα,
5: έτσι ώστε να ενημερώσουν ακριβώς πού έχουμε φτάσει και ποια τα επόμενα βήματα.
6: Ωραία.
5: Ζήτημα το οποίο σαφώς απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και περιμένει πώς και πώς την επίσημη ενημέρωση.
7: Κοτάρσκι που θέλει να φύγει από Κοπενχάγη, πώς βλέπεις?
5: Δεν είναι εύκολος άνθρωπος. θέλει ασφαλές περιβάλλον. Θέλει να νιώθει και αυτός πολύ σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ το δούλεψε πολύ, τον έφτασε νομίζω σε ένα top επίπεδο απόδοσης όταν ένιωθε ο Κοτάρσκι ότι είναι ο αναφυσβήτως νούμερο ένα. Ίσως όταν ο Κοτάρης ένιωθε την απειλή ενός δεύτερου, το οποίο είναι φυσιολογικό βέβαια, εκεί κλονίζονταν. Δεν είναι εύκολος. Αλλά όταν φτάνει σε top απόδοση, σαφώς είδαμε τι μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα ζήτησε να φύγει έτσι. Εντάξει, ναι, δεν πήγε καλά η χρονιά του. Δεν πήγε καλά η χρονιά του.
7: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου στην Θεσσαλονίκη.
6: Θέλεις πριν πάμε στον Ολυμπιακό να σου αναφέρω έτσι 7-8 νουμεράκια?
7: Τι, Τζόκερ?
6: Όχι, όχι.
7: Να παίξουμε Τζόκερ?
6: Όχι. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η FIFA με αφορμή τον παγκόσμιο κύπελο.
7: Ναι.
6: Με πολλά νούμερα που αφορούν τη διοργάνωση που έγινε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, εντάξει, ξέραμε 16 πόλεις υποδοχής, 48 βάσεις ομάδων, 645 καταστάσεις και από εδώ αρχίζουν τα ωραία.
7: Για πες.
6: 300.000 διαπιστευμένο προσωπικό, 6,8 εκατομμύρια φύλαλοι στα γήπεδα, 43.000 εθελοντές.
7: Ναι.
6: Εδώ θα γελάσουμε σιγά σιγά.
7: Ναι.
6: 675.000 hot dog πουλήθηκαν μέσα στα στάδια.
7: Ναι.
6: 135 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά αντενώσεις. 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά, εισάρθη με εμφιαλωμένα νερά, 5,5 εκατομμύρια ποτήρια μπύρες.
7: Ναι.
6: Ενώ η FIFA για την καλύτερη προώθηση του παγκοσμίου κυπέλλου στους φιλάθλους που είχαν εισιτήριο έγραψε 2.300 μηνύματα στο WhatsApp και έστειλε 7,7 εκατομμύρια emails.
7: 7,7 εκατομμύρια emails.
6: Σοκαριστικό.
7: Μάλιστα.
6: Αυτά.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τάνακα στην παρέα μας για αυτό του Ολυμπιακού. Πολλά πολλά ονόματα. Θα τα πάρουμε με την σειρά. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι αφήξεις περιμένει. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Από πού θέλει να ξεκινήσουμε?
1: Πες, τι φρέσκο έχουμε?
0: Νομίζω ότι η άφηξη του Ορτέγκα, έτσι.
2: Τον αναμένουμε. Ναι, στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, είναι σύμφωνα με πληροφορίες στη Γερμανία. Ότι αναμένεται σύντομα, πιθανότατα αύριο, στην Ελλάδα, ο Στέφανο Ορτέγκα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Ήταν μια υπόθεση, παιδιά, που μέχρι χθες το πρωί ή αν το μεσημέρι έδειχνε να είναι παγωμένη για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μέχρι χθες το πρωί μεσημέρι υπήρχε, σε εισαγωγικά, ο Ολυμπιακός δεν ασχολούνταν. Όχι ότι δεν είχε, ότι δεν τον ενδιέφερε ο ποδοσφαιριστής, ο τραυματοφυλάκας Ορτέγκα, απλώς ότι υπήρχε στις προηγούμενες ημέρες μια διαφορά. Ο ίδιος κοίταζε μια-δύο περιπτώσεις στην πατρίδα του, όπως απέγραφε, στη Γερμανία. Αλλά ο Ολυμπιακός επανήλθε και πλέον οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν συμφωνήσει και μένει το να ολοκληρωθεί εν λόγω κίνηση. Ένας τραυματοφύλακας που πάρα πολύ καλός με τα πόδια, δεν θα ήταν αλλιώς City. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάτι που το θέλει ο προπονητής, να είναι ο τραυματοφύλακας του καλός με τα πόδια. Αρέσκεται να παίζει και εκτός περιοχής πολλές φορές. Το μεγάλο του προσώπου είναι τα πόδια και τα ΔΑΔΕΤ, να ξέρετε. Έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι ένας, μία από τις επόμενες μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, αν θέλουμε να το δούμε λίγο, να κοιτάξουμε λίγο και το μέλλον, ο Ολυμπιακός στο επόμενο διάστημα φαίνεται θα κάνει μήνυμου 5 κινήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν σας φαίνονται πολλές.
0: Όχι.
2: Αλλά αν σκεφτούμε ότι, σας το λέω για το μίνιμουμ τώρα, έναν τραυματοφύλακα, έναν αριστερό μπακ, έναν χαφ, έναν εξτρέμ και έναν φορ, φτάσαμε τους 5 ήδη.
1: Και έναν φορ,
2: ναι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Σας το λέω νομίζω 2 μήνες τώρα.
0: Ναι, θα φύγει ο Ταρέμι σίγουρα.
2: Ο Ολυμπιακός. Ο Ταρέμι έχει πρόταση από την Βάσκο.
0: Ναι.
2: Και τη σκέφτεται. Πολύ σοβαρά. Ο Γιάρεμτσουκ, πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό ή αν θα φύγει. Εγώ δεν είμαι βέβαιος θα μείνει. Νομίζω ότι είμαστε στο 50-50 κατά κάποιο τρόπο. Γιατί οριστική απόφαση δεν δείχνει να έχει να πάρει και λίγο πολύ κοιτάζει αριστερά δεξιά που θα μπορούσε να βρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό αν θυμάστε και στην αρχή του καλοκαιριού ο ίδιος πίεζε πως παραμείνει στη Λιόν που είχε χρόνο συμμετοχής και υπολογίζονταν προς τα τέλη της προηγούμενης σεζόν ως βασικός.
1: Ρέση Γιώργο όμως, αν φύγει ο Ταρέμι δεν ανεβαίνει στην ιεραρχία πίσω από τον Ελκαμπή, όπως ήταν.
2: Και τώρα που μιλάμε πάνω από τον Ταρέμι δείχνει να είναι ο Γιάρεμτσου.
1: Άρα γιατί να θέλει να φύγει?
2: Προετοιμασία, γιατί ο ίδιος θέλει κάπου να παίζει βασικός.
1: Okay.
2: Από αυτή την άποψη σας το λέω. Και υπάρχει ο Κλέιτον, εντάξει τώρα είναι τραυματίας ο Κλέιτον, αλλά θα πρέπει να δούμε και με την εν λόγω περίπτωση τι θα γίνει.
1: Με
2: τον λόγο ποδοσφαιριστή. Εξτρέμ, σας είπα επίσης, γιατί ο Άντρε Λουίζ πετάει για Κάνσας. Ώστε να ολοκληρώσει την πολυδάπανη έτσι μεταγραφή. Είναι η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος, σε MLS. 22 με 23 εκατομμύρια δολάρια το πακέτο. Καταλαβαίνετε ότι πάει ο Ολυμπιακός να βάλει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε ταμεία του για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό. Εγώ το έχω δει πολλές φορές ότι θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί παραπάνω και θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ. Αλλά δεν τέριαζε τελικά. Δεν τέριαξε τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν σε αυτό που ήθελε ο προπονητής. Στην Ελλάδα δεν θα έβρισκε τους χώρους που ήθελε. Είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο ποδοσφαιριστής, έτσι, σε καμία περίπτωση. Η άποψή μου είναι αυτή εμένα, προσωπικά τώρα. Ο Τζολάκης έχει περάσει ιατρικά τώρα στην Αθήνα για τη ΧΑΛ.
0: Άρα είναι θέμα χρόνου,
2: Είναι θέμα χρόνου να υπάρξει η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΧΑΛ για να υπάρξει ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, για να δώσει το OK για να γίνει μεταγραφή, να έχει υπογράψει δύο τραυματοφύλακα. Είναι δεδομένο αυτό και είναι και λογικό. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει και το ρεπορτάζ που βεβαιώνεται από την Αργεντινή για τη διαφορά του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. ότι είναι στο 1 εκατομμύριο η διαφορά. Νομίζω πως θα ανέβει λίγο ακόμα η River και θα υπάρξει συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οι Αργεντίνοι λένε ότι δίνει η River 5 και ο Ολυμπιακός θέλει 6. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι 5 με 6 ή 4 με 5. Καταλαβαίνετε ποιο είναι εδώ. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο πώς η διαφορά είναι αυτή στο 1 εκατομμύριο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε πει αρκετές φορές, ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο ξεκινάει πιο μπροστά από τον Ορτέγκα στην ιεραρχία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Θα είναι ο Ταλιαφίκο ο αντικαταστάτης του.
2: Είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι. Είναι ένας παίκτης που δεν υπολογίζει απειλών. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Έχει πέσει το όνομα στο τραπέζι και βρίσκει αρκετούς φαν μέσα στον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω ότι αρέσει σε αρκετούς στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό έχουμε στο μυαλό μας το εν λόγω όνομα. Όπως και με τον Όσο, έτσι και τώρα δεν θα έρθει παίκτης αν δεν φύγει. Παίκτης δεν μπορεί να δουλέψει η ομάδα με 3-4 μπακ. Είναι και πρακτικό το ζήτημα στην προπόνηση. Αλλά μόλις γίνει, υπάρχει μια συμφωνία για την παραχώρηση του Ροπέλη, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για το ρομπάτ. Και μια περιπτώσει που αρέσουν είναι του Ταλιαφίκο. Δεν νομίζω πως είναι κάποια τρίτη περίπτωση. Είναι στα 33 του μεν, σε κάποιους μπορεί αυτό να ξυνίζει. Εμένα προσωπικά όχι. Γιατί εντάξει, τον είδαμε και στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που καθιερώθηκε βασικός και η θέση του Μεδίνα, ήταν εξαιρετικός ο Ταλιαφίκο και θα είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή κίνηση, εφόσον ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει να την προχωρήσει. Είναι παίκτης που αρέσει, πάντως δεδομένα. Ο Ταλιαφίκο θυμίζω ότι είχε προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι πάλι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό.
0: Δεν κάνω μια τράμπα με τον Γιάρεμτσουκ να τελειώνουμε.
2: Εντάξει, αυτό το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Γιατί και πάνω κάτω η αξία, η χρηματιστηριακή αξία θα είναι η ίδια. Και τα χρήματα στα 4-5 εκατομμύρια νομίζω πάνω κάτω μπορεί να είναι η ίδια ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να πω, Νίκο και Τάσο, ότι αυτό θα γίνει δεδομένα, αλλά είναι ποδοσφαιριστής που αρέσει και υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο συλλόγων. Εντάξει, υπάρχει καλή σχέση σε επίπεδο διοικήσεων. Επίσης, νομίζω ότι κοιτάζοντας αρκετά πράγματα και για τη λίστα που πρέπει να δηλωθεί σε λίγες ημέρες, εντάξει, ο Αντρέ Λουίζ έφυγε, άρα είναι ένας ξένος, πρέπει να δούμε άλλους δύο που θα κοπούνε. Ο ένας είναι ο Κλέιτον που είναι τραυματίας. Νομίζω πως ο άλλος έχει την πιο μεγάλη πιθανότητα να σιπιώνει, αν δεν είναι έτοιμος, λόγω της κάκωσης των ώμων που έχει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, και για να πούμε κάτι, θεωρώ πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να προχωρήσει, να ψάξει για άλλο έναν Έλληνα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το αφήνω αυτό εδώ, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να πάρει έναν Έλληνα και θα είναι και πρακτικό πολύ. Ασφαλώς, εφόσον καταφέρει να βγει μια περίπτωση που του αρέσει, να πάρει έναν Έλληνα, νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό. Και από εκεί και πέρα, άλλα δύο ονόματα. Εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα, από τη στιγμή που φεύγει ο Αντρέ Λουίζ. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Το όνομα του Νταβινταζίλη παίζει πολύ από την Γαλλία. Μιλάμε για πανάκριβη περίπτωση, έτσι. Νομίζω τα λεφτά που ακούγονται για τον Τιτραουί, για τον Χαφ, έτσι, από την Σάρλε Ρουά, που θέλει 10 με 11 καθαρά η Σάρλε Ρουά για να τον παραχωρήσει, νομίζω ότι είναι λίγα μπροστά σε αυτά που θέλει η Σεντεβιέν για τον Νταβινταζίλη. Η Σεντεβιέν μπορεί να θέλει και 15. Για να μην πω και παραπάνω, εντάξει, όλα αυτά ξέρετε με τα μπόνους, με τα σχετικά, με την πίεση του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να φύγει, μειώνονται. Αλλά είναι ένα όνομα που παίζει συχνά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιατί ο Τιτραουί που κάλυψε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος είναι, παιδιά, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει και μάλιστα σοβαρά. Ακριβή περίπτωση, γράψανε νωρίτερα ένας Βέλγος, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, είναι φωτογράφος. Έχει 90.000 followers βέβαια, ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον θέλουν πολλές ομάδες, αλλά ο κοιτάζει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τα παιδιά, αν ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, να του είχε κάνει μια πρόταση στα... Έχει κάνει στην ομάδα μια πρόταση στα 7,5 εκατομμύρια, συν 2 με μπόνους, δηλαδή κοντά στα 10, σύνολο πακέτο 9 με 10. Δεν νομίζω ότι θα ανέβαινε ο Ολυμπιακός έτσι χωρίς λόγο. Μου φαίνεται παράδοξο. Αν ένας παίκτης δεν θέλει να έρθει ή δεν βλέπει με καλό μάτι μια τέτοια προοπτική, αν θα ασχολιόταν η ομάδα.
1: Ναι.
2: Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά στη λίστα. Mm-hmm. Ωραία, με τον Φρόιλερ σίγουρα, για τον άξονα. Υπάρχει περίπτωση ο Σάκιο που έχει μείνει λίγο πιο πίσω, τον Χαφ της Πόρτο, τον Καναδό, τον είδαμε και αυτόν στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος και στον άξονα του, ειδικά στον έναν παίχτη που θα πάρει σίγουρα, να δώσει αρκετά χρήματα και συμβόλαιο αλλά και σε ομάδα. Αν είναι παίχτης που είναι που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Γιατί για παράδειγμα ο Φρόιλερ δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος έχει πολύ μεγάλο κασέ.
1: Μάλιστα.
0: Και αύριο εισιτήρια 11 η ώρα.
2: Αύριο τα εισιτήρια και μου είπες καλή πάσα Νίκο, να πω, εντάξει είναι και σε καλές τιμές έτσι και να παίξεις 20 ευρώ τα εισιτήρια για την Νάιμεχεν, για το πρώτο μάτι είναι στις 4 θυμίζουμε του μήνα, η ρεβάνς είναι στις 11 στην Ολλανδία και λέω μου είπες καλή πάσα γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ξεκινάει και η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτήριων, είτε διαρκές είτε απλούς εισιτηρίου, είναι κάτι που κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βλέπουμε και το γήπεδο γεμάτο τις περισσότερες φορές. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να πάρει, είναι καλό να το μεταβιβάσει κάπου αλλού. Και δεν γίνεται σε όλες τις ομάδες αυτό. Ο Ολυμπιακός το έχει, βλέπει ότι γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε τώρα για μάτς που είναι μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, σε high season που λέμε, πολλοί μπορεί να λείπουν για διακοπές. Και θα είναι καλό αν μπορεί ο οποιοδήποτε λείπει να το μεταβιβάσει για να έχει στο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Βέβαια. Ωραία. Ωραία, Γιώργαρα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλισσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής, όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειονικής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια διαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Του λείπουν αυτοί οι δύο, εννοούσε τη συγκεκριμενότητα της ομάδας και τον ανταγωνισμό που βγάζουν σαν επαγγελματίες οι συγκεκριμένοι δύο που έβγαζαν, ας πούμε, στην δουλειά που γίνεται καθημερινά, δεν υφίσταται καν αυτή πλέον. Και ήθελα να δείξει ότι μαζί με την παραχώρηση του Πινέδα, προφανέστατα και να μας επιβεβαιώσει αυτό που έχουμε διαπιστώσει, ότι δεν δείχνει να έχει τόσο εμπιστοσύνη στους αγαμπό, τέλος πάντων.
5: Ναι.
4: Υπάρχει ψηφιδρία εκεί. Mm-hmm. Και πολύ σωστά το ανέφερε ο coach, γιατί πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην άλλη, στο άλλο άκρο βέβαια, και αυτά να τα μεταφράζουμε ως, είτε ως, ξέρεις, δυσαρέσκεια ή κάποιο μήνυμα. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Η φήνο του αγωνιστικού είναι μαζί πλέον τρίτο αγωνιστικό, έτσι, μεταγραφικό, συγγνώμη, κομμάτι σεζόν. Είχαν κάνει το πέρυσι το καλοκαίρι, το Γενάρη, και τώρα είναι η τρίτη τους κοινή παρουσία. Οπότε δεν είναι θέμα, ξέρεις, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις θέσεις. Είναι μια χαρά μεταξύ τους και ξέρει πολύ καλά και πού κινείται ο Ριμπάλτα ο coach. Mm-hmm. Είναι όλη την ημέρα στην Ολλανδία, μιλάνε κάθε μέρα. Βλέπει τις επαφές του, του γνωστοποιεί ο Ριμπάλτα την πρόοδο για την εκάστοτε περίπτωση που εξετάζει και προκρίνει και εκείνος, γιατί αν δεν τους προκρίνει, στο διαβάτησε, δεν προχωράει ο Ριμπάλτα σε κάποια επαφή. Και αυτό που είπε στο τέλος, εγώ θα κρατήσω, που και εμείς αυτό περιμένουμε, απλά να είναι πολύ χαρούμενοι.
5: Σωστά.
4: Σε δύο, έτσι δεν είπε, σε κανένα δύο μέρες είπε. Εντάξει, μπορεί να πάει σε παραπάνω, εγώ το είπα και την Κυριακή. Εγώ δεν έβλεπα προοπτικής μεταγραφής Δευτέρα ή Τρίτη. Αλλά μπορεί να ολοκληρωθούν οι επαφές μέχρι και σήμερα, αύριο, ας πούμε, και να έχουμε ουσία στις κινήσεις αυτές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
5: Γιώργο, να συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε για μία κίνηση, αυτή δηλαδή που, όπως είπε χαρακτηριστικά,
4: υπέρ απαραίτητη.
5: Με μεγάλη ένταση για το κέντρο.
4: Σωστά.
5: Σωστά. Και η άλλη είναι ο τεχνικός υβριδικός, ο οποίος θα βγαίνει και στα άκρα.
4: Ο ένας είναι ο αυτός και ο άλλος είναι ο αντιζωά, ο Μάριο Τιπερέρα, να τα λέμε έτσι στον κόσμο για να καταλάβει πιο καλά. Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Mm-hmm. Έτσι.
5: Ναι.
4: Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό ποδοσφαιρικά για να καταλάβεις αυτό που βλέπεις. Για παράδειγμα, χθες τι είδαμε. Είδαμε το Μάντελ να παίζει αριστερά και να κινείται περισσότερο κεντρικά. Δηλαδή να κάνει το ρόλο που βλέπαμε να συνηθίζει να κάνει ο Περέιρα όταν έμπαινε στο μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί ο Μάριο Νέμεν μας έμεινε λόγω του γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσο βάθος χρόνου και αγώνων όσο το είχε κάνει με τον Περέιρα ο coach. Γι' αυτό και έλεγα τότε ότι. Και παραμένω το λέω εγώ αν κράταγα θα κράταγα τον Περέιρα.
5: Ναι.
4: Ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός στην αρχή της σεζόν για να προκριθεί.
5: Βέβαια, το καλοκαίρι πέρυσι, ναι.
4: Βέβαια, αυτή ήταν καθοριστική η παρουσία του. Στα προκριματικά του Conference ήταν καθοριστική η παρουσία του για να κλειδώσει στους 8 η ΑΕΚ στο conference, την πρώτη οκτάδα, την τρίτη θέση νομίζω πήρε στο league phase του conference. Mm-hmm. Γιατί έκανε, ήταν βασικός και ήταν και ξεχώρισε και όλα στα δύο διπλά σε Ιταλία και Τουρκία με Φιωρεντίνα και Σάνου Σπορ αντίστοιχα. Και ήταν υπερκαθοριστικός στα playoffs. Τα τελείωσε επί της ουσίας στην πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Λίγο υπερβολή δίνω για να αναδείξω την άποψή μου, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτός κάνει το κλέψιμο για την κούρσα και την ασίστ στον Γκοϊτά στο 0 στο Φάληρο, επί του Ολυμπιακού. Αυτός είναι που ανοίγει το δρόμο για την τριάρα στον ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική και να η ΑΕΚ να ξεφύγει και επί της ουσίας να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό και χρειάζεται ένας τέτοιος παίχτης αντίστοιχος που θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός ρολίστας για την ομάδα, γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί παίχτες για να τρέξει, όπως και ένας αντίζωα ο Μάριο χρειάζεται, που αυτόν τον ρόλο φαντάζομαι, εφόσον έχει αυτό το παίχτης που αποκτήθηκε τώρα, μπορεί να τον έχει και ο Γκατσίνοβιτς πλέον. Ναι. Όπως και ο Μάνταλος στα χαφ πλέον, δεν θα πρέπει να επιβαρθεί το ίδιο. Αν και ο Πέτρος και στο φιλικό χθες έδειξε ότι είναι το παλιό καλό κρασί.
6: Πολύ καλός φιλικός.
4: Ναι. Σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνεται πιο σημαντικός. Σε ρόλο παραδέντες θα δούμε πολλές φορές και το Ζήνιο, όπως είδαμε και χθες. Να πηγαίνει είτε από το άκρο είτε στην επίθεση. Ανάλογα τα παιχνίδια θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο κόλτ. Γιατί και πάλι σας λέω. Μπορεί τώρα η ΑΕΚ να προετοιμάζεται για τα προκριματικά, για το τελικό του Super Cup και κυρίως για τα προκριματικά, όπως είπε άλλωστε και στις δηλώσεις τους απεσταλμένους. Mm-hmm. Γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί, αλλά το διαβάσαμε τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Ο Κάιρινεν, για εκεί ετοιμαζόμαστε. Αλλά είναι πολύ πιθανό και ανάλογα τους αντιπάλους να δούμε πολύ το 4-3-2-1 και οι δύο από πίσω να είναι παίκτες όπως είναι ο πίσω το Γιώργη από τον Βαργανό. Να είναι παίκτες όπως είναι ο Ζήνη, όπως είναι ο Κοϊτά, παίκτες δηλαδή που έχουν και ταχύτητα και έκρηξη, καλή στο ένας εναντίον ενός και τελειώματα.
5: Σωστά.
4: Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε το θέτει η ώρα. Εμείς αυτό περιμένουμε, είναι το λευκό καπνό να το ξαναπεί για τον Χαφ. Όπως είπε και χθες τον Νίκο Ντοράλη, δεν το περιμένω μέσα στο επόμενο 48 ώρα εγώ προσωπικά.
5: Ναι.
4: Επίσημο εννοώ, έτσι. Γιατί
5: ναι.
4: Δεν αποκλείω ακόμα και σε δύο ώρες να έχουμε εξέλιξη ουσιαστική και να
6: κλειδώνει
4: και να πάρει ΑΕΚ το νέο, ας πούμε. Όπως σας είχα πει ότι, για παράδειγμα, και περιμένω ακόμα, γιατί τότε κοιμάστε, σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω ολοκληρωμένο το deal που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι προχωρικά συμφωνημένο, όχι υπογεγραμμένο, το θέμα του Γιώβιτς.
5: Ναι.
4: Γιατί μου στείλανε δύο τρίτη δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα ανακοινωθεί όταν η ΑΕΚ κρίνει ότι πρέπει να ανακοινωθεί. Δεν έχουμε μάθει να έχει αλλάξει κάτι, για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά που λέω. Αλλά έχω πει, υπάρχει μια διασύνη, ρε παιδί μου.
5: Σωστά.
4: Γιατί είναι αυτή η εποχή μας, εντάξει. Θέλουμε να λέμε ότι το βάλαμε, το κάναμε, το δείξαμε. Okay.
5: Okay. Γιώργο, το δημοσίευμα υποθέτω της περί Rangers και Penrise δεν έχει βάση, έτσι.
6: Συνεχίζονται πάντως, είναι συνεχόμενα.
4: Ναι, δεν έχουμε ακόμα επιβεβαίωση ή τέλος πάντων μια κίνηση που να δείχνει ότι θα κάνει αύριο μετά αύριο πρόταση, να το πω έτσι. Δεν το αποκλείω, διάβασα πολύ σήμερα και στους στη Βρετανία. Στην Βρετανία, στη Σκωτία βασικά. Ότι ψάχνει, κοιτάει, θέλει πολύ αριστερό μπακ γενικά. Δεν εστίασε αυτό το κομμάτι δηλαδή πολύ για τον. Άρα δεν το αποκλείω γιατί είναι και Σκοτσέζος. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται γιατί δεν είμαι στην Ολλανδία να σου το πω, αλλά μπορεί να το ρωτήσω τον Νίκο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι, ένα σημαντικό γεγονός να αγωνιστεί καθόλου χθες.
5: Μήπως θα προορίζει, ρε παιδί μου, για το μεθαυριανό.
4: Ακριβώς, είναι και αυτό βέβαια από την άλλη, γι' αυτό σας το λέω. Αν δεν είσαι εκεί δεν μπορείς να ξέρεις το background μιας απόφασης του προπονητή.
5: Ναι.
4: Από την άλλη πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Επίσης δεν δείχνει να τον υπολογίζει το ίδιο όσο τον πήγε.
5: Ναι.
4: Δεν δείχνει, λέω. Ξαναλέω. Μπορείτε να δείτε βέβαια και ξανά τον Νίκο του Ζαλίδη, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία, το παιδί κάνει τους εντυπωσιακούς όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας το πει, αν είναι διαφορετικά, αλλά αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής από το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και στο δεύτερο δεν μου δείχνει να έχει τεράστια εμπιστοσύνη ο κόουτς. Μπορεί να είναι και λάθος βέβαια και όπως είπες εσύ με την Σάντος Σπορ και το τελευταίο φιλικό να παίξει βασικός ο Σκοτσέζος και να παίξει και, με τους, και στο Super Cup. Άρα ξέρεις να είναι κάτι που θέλει να δει εκείνος εκείνη την εποχή και εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά εμείς πρέπει να μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε στο χορτάρι και αυτά που γίνονται.
5: Ωραία.
6: Ευχαριστούμε.
5: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικό κομμάτι και σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία. Να μιλήσουμε και για τις προπονήσεις, οι οποίες κατά πως φαίνεται θα πέσουν οι τόνοι, θα ρίξουν τόνους ο Νίκολης αυτήν την εβδομάδα. για να είναι πιο φρέσκα η ομάδα. Κύριε, να μας πει τι, να μας κάνει ένα σχόλιο τι είδε χθες.
6: Ναι.
5: Στο φιλικό με την Τσβόλε. Λοιπόν, τον έχουμε τον Νίκο Τζαλίδη στην παρέα μας. Να τα κουβεντιάσουμε. Γεια σου Νικόλα.
6: Γεια σου Νικό.
7: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
5: Καλά, καλά. Εσύ?
7: Όλα όμορφα, όλα όμορφα.
5: Μπράβο. Καλώστε. Μία προπόνηση σήμερα και έτσι θα πάει από ό,τι κατάλαβα όλη εβδομάδα.
7: Ναι. Αυτή είναι η απόφαση Νίκολιτς και είναι απόλυτα λογική νομίζω, γιατί αποφασίζει να αλλάξει λίγο τη μορφή της προετοιμασίας και είναι απόλυτα λογικό, γιατί θέλει να φορμάρει σιγά σιγά την ομάδα του και να την ελαφρώσει από το βαρύ πρόγραμμα. Θυμίζω ότι η φετινή προετοιμασία ήταν σπαστή. Στο πρώτο διάστημα ήταν σχεδόν όλες διπλές, πλην δύο, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα που ξεκινάει από σήμερα ένα διάστημα μονών προπονήσεων για να έτσι να φρεσκαριστεί η ΑΕΚ και να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε 12 Αυγούστου με το Super Cup και μία εβδομάδα μετά με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
5: Mm-hmm. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η απόφαση ήταν η λιμένη ή είδε κάτι στο χθεσινό φιλικό Νίκολιτς και αποφάσισε να κατεβάσει τους τόνους?
7: Όχι, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό βάση προγραμματισμού, βάση αρχικού προγραμματισμού. Γιατί ναι, εξήγησα και προηγούμενος ότι η φετινή προετοιμασία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της σπαστής των δύο σπαστών διαστημάτων, οπότε φαντάζομαι ότι ο Νίκολιτς εξ αρχής έχει προγραμματίσει να ελαφρύνει κάποιο.
5: Να φορτσάρει στο πρώτο και να χαλαρώσει λίγο στο δεύτερο.
7: Ναι, να δουλέψει δηλαδή φυσική κατάσταση πάρα πολύ στο πρώτο διάστημα και στο δεύτερο να το πάει σε αυτή τη μορφή. Μην ξεχνάμε επί της ουσίας ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία πλέον. Την Τετάρτη υπάρχει το φιλικό με τη Σάμπσπορ και την Κυριακή αυτό με την Σεντ Ρούιντεν και αμέσως μετά η ομάδα παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Θα υπάρξουν και κάποιες ημέρες άδεια στην Αθήνα και μετά αμέσως θα συνεχιστεί η δουλειά στην Αθήνα για να είναι πανέτοιμη η ΑΕΚ εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Mm-hmm.
5: Το σημερινό πρόγραμμα όλα καλά?
7: Το σημερινό πρόγραμμα ήταν βασικά αφιερωμένο σε αυτούς που δεν παίξανε στο φιλικό με την Τσβόλε. Εκείνοι συμμετείχανε, αυτοί που αγωνίστηκαν έκαναν ένα πρόγραμμα αποκατάσταση σε ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα τέλος πάντων. Οπότε εκεί δόθηκε η βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά ο Νίκολιτς ήταν πάνω από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν, τους κατήφθηνε. Είπα και το πρωί, το ξαναλέω και τώρα ο Ζήν είναι σε φανταστική η κατάσταση, είναι σε τρομερή φόρμα. Mm-hmm. Τον είδαμε και στο φιλικό, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε, το πόσο μεγάλη ενέργεια έφερε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αν κάνουμε έτσι έναν απολογισμό το ποιοι έχουν εξαγορήσει μέχρι τώρα, σίγουρα είναι ο Ζήνης, σίγουρα στα μάτια δικά μου είναι και ο Κοϊτά, ο οποίος και εκείνος ήταν κινητικός χθες με την Τσβόλε. Mm-hmm. Και πέτυχε και τον γκολ και θα ξεχώριζα και το Μαρίν εγώ μέχρι τώρα.
6: Mm-hmm. Πώς είδες τον Κάιρνεν στις δηλώσεις που σας έκανε, τι κρατάς από αυτά που είπε και έτσι πώς τον ψυχανεμίστηκες?
7: Κοίτα Νίκο, το βασικότερο τώρα με τον Κάιρεν είναι το θέμα της προσαρμογής. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο και γι' αυτό επιμείναμε και πάρα πολύ στις ερωτήσεις που του κάναμε, γιατί ο ρόλος του είναι πάρα πολύ κομβικός. Δηλαδή παίζει σε ένα χώρο μπροστά από τα στόπερ που εκεί απαγορεύεται το λάθος. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι όταν ο Κάιρεν έχει την μπάλα στα πόδια είναι, να το πω απλά, λεφτά στην τράπεζα ρε παιδί μου. τα ποσοστά ευστοχίας μεταβιβάσεις είναι ασύλληπτα που είχε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό ακριβώς το ρόλο και γι' αυτό ακριβώς το σκοπό τον επήρε και ο Νίκολτς, για να τον εβάζει μπροστά από τα στόπερ σε έναν ρόλο οργανωτή από πίσω και να μπορεί να οργανώνει και να έχει μια μεγάλη ασφάλεια η ΑΕΚ στις μεταβιβάσεις που είναι πολύ βασικό για τον Νίκολτς, γιατί ο Νίκολτς χτίζει μια ΑΕΚ η οποία θα εξελίξει το ποδόσφαιρο το περσινό και θα βάλει παραπάνω στοιχεία όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, το build-up, χωρίς όμως να ξεχνάει και το πιο άμεσο παιχνίδι. Αυτό δηλαδή που έκανε πέρυσι. Δουλεύει σε διπλό ταμπλό επί της ουσίας. Mm-hmm. Και στόχος του είναι οι βασικές αρχές που μπήκανε πέρυσι και που φέραν και αυτές τις επιτυχίες, φέτος να προοδεύσουν ακόμα περισσότερο και να παρουσιάσει μια ΑΕΚ πιο βελτιωμένη.
5: Νικόλα, κάτι ακόμα. Ναι. Στο μεθαυριανό φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο είναι και κλεισμένο, σωστά.
7: Ναι, ναι, σωστά.
5: Ωραία.
7: Σωστά.
5: Περιμένουμε πολλές αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα. Ή περιμένουμε, ξέρω εγώ, διαφορετική εντεκάδα εντελώς.
7: Αυτό μας είπε ο Νίκολης στις δηλώσεις που έκανε, ότι θα υπάρξει μια επί της ουσίας διαφορετική εντεκάδα. Τώρα θα είναι πάρα πολλές αλλαγές, θα είναι. Αυτό πάντως έχει τονίσει. Ναι, και okay, είναι και λογικό. Πάντως, αν πάρουμε και ένα δείγμα από το πώς δουλεύει στο κομμάτι των προπονήσεων, φαίνεται ότι έχει κατασταλάξει στον κορμό που θα βασιστεί τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Βέβαια, το Super Cup, όπως γνωρίζουμε, έχει την ιδιαιτερότητα του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο μικροί, οι οποίοι λογικά θα είναι ο Καλοσκάμης, και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο, θα δούμε αν θα είναι ο Αλεξίου. Αλλά σίγουρα πάνω εκεί θα βαδίσει σε αυτή την εντεκάδα τη γνωστή που παρέταξε και με την Τσφόλε, συν κάνα δύο-τρεις παίκτες ακόμα που ενδεχομένως, ξέρεις, διεκδικήσουν θέση βασικού. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι η ΑΕΚ μπαίνει σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στις επίσημες υποχρεώσεις της, έχοντας εξασφαλισμένη και ως θέσφατο, έτσι να το πω, την ταυτότητά της. Αυτή η ταυτότητα της έφερε πέρυσι το πρωτάθλημα, και προφανώς περιμένοντας και τις επόμενες προσθήκες, και κυρίως εγώ θα πω την προσθήκη του Αντιπινέδα, γιατί αυτό νομίζω είναι που καίει τον Νίκολιτς και όλο τον οργανισμό.
5: Ωραία. Κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι χθες στο φινάλε του φιλικού με την Τσβόλε έπαιξαν για σκάρτο λεπτό ο Σαχαμπό με τον Ελίασον, είναι ένα μήνυμα στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές?
6: Ήταν λίγο άκομψο, έτσι.
5: Ένα μήνυμα.
7: Ναι, τώρα εννοείται, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, καψώνει, ας το πω έτσι, μήπως...
5: ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, τα δικά μου μάτια είναι φάουλ του προπονητή.
7: Ναι, δεν το βλέπω αυτό στις προπονήσεις να συμβαίνει, δηλαδή να βγαίνει αυτό το κλίμα. Να θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι η ΑΕΚ αν δεχόταν μια πρόταση για τον Ελίασον και την ικανοποιούσε στο οικονομικό, προφανώς θα ήταν θετική να τον παραχωρήσει. Αλλά όχι, δεν διακρίνω κάτι άλλο, και ιδίως προφανώς και για τον Σαχαμπό, που είναι μια επένδυση για την, για την ομάδα, και τον πιστεύουν ανεξάρτητα το τι θα γίνει στην πορεία, έτσι, με το Σαχαμπό, πόσο
5: ρόλο
7: θα πάρει εννοώ και τι ρόλο θα έχει. Αλλά ναι, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα.
5: Ωραία. Νικόλα, με ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε, φιλέ. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Τζαλίδη.
6: Τι έχει στείλει ένα φίλο? Τα έργα για τη Σταδιώνη και Φιλία συνεχίζονται κανονικότατα. Δεν προκύπτει από κάπου ότι έχουν σταματήσει. Σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση του Ολυμπιακού, συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, πάνω από μήνα, μια προσφυγή για 5 πολιτών, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός της ενεργειακής αναβάθμισης, με πρόσχημα ότι ξεκίνησε προτού παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εκδικάστηκε την Παρασκευή αυτή η προσφυγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δεν υπάρχει καμία τύχη δικαίωσης. Και ίσως να έχουν καθυστερήσει κάπως αυτά τα έργα. Αλλά επειδή το έχει στείλει ένας φίλος, γίνονται κανονικά 24 ώρες, 24 ώρες τα έργα αναβάθμισης που έχει αναλάβει ο Ολυμπιακός. Και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, με τις μακέτες και όλα τα σχετικά.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά.
5: Ωραία. Πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε κάποια ρεπορτάζ βγήκαν και στο 6-8,
6: ναι,
5: να μην λησμονήσουμε, να πούμε το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Όφη.
6: Πολύ δυνατό.
5: Με Αϊτόρ και κανονική μεταγραφή για διαιτές συμβόλαιο και τον Δημήτρη Νικολάου με δανεισμό από την Παλέρμο. Επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ισπανόμεσο επιδυτικό Ήβι Λόπεθ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Ράκοφ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό της Καλαμάτας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Ιτήθηκε 1-0 από την Φεριζάη, ομάδα από το Κόσοβο. Βλέπω εδώ στο report παράπονα από τη Μαύρη Θύελλα. Πολύ σκληρό το παιχνίδι των αντιπάλων, με αποτέλεσμα ο Σενεγαλέζος μέσος ο Τζιμπρίλ Ντιάρα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Και πριν φύγουμε, το χάος αυτό στην, που υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας.
6: Χαμός.
5: Κύριοι Μαλντίνι και Λεωνάρντο, 2 εβδομάδες, 16 μέρες, κάπου κατά εκεί, τόσο άντεξαν. παρετήθηκαν από, από τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία. Και αυτό γιατί έχει μια επαγγελματική συνεργασία ο Πίρλο με στοιχηματική εταιρεία
6: από τη Ρωσία.
5: Ναι, είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.
6: Ναι.
5: Ουσιαστικά τους καπέλωσε την επιλογή που έκαναν και αποφάσισαν να παραιτηθούν. Ο Κιελίνη, έχω διαβάσει από νωρίς ότι ο Κιελίνη είναι... το όνομα του Κελίνη από τα πρώτα για να διαδεχθεί το Μαλντίνι εφόσον έκανε πράξη την απειλή. Ο Κελίνη, ο οποίος όμως κατέχει πόστο στην Ιουβέντους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν,
6: αύριο πάλι.
5: Καλά τα είπαμε.
6: Αύριο
5: και αύριο. Και αύριο μέρα.
6: Λοιπόν.
5: Να είστε καλά. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήρθε από όξο. Εγκαίρος. Βοήθησε στο να βγει αυτή η εκπομπή. Έρχεται ο κύριος Νίκος Ραλής. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4.
4: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Wingsport FM 94,6, 4 λεπτά και μετά τις 10.

στις 9 ώρα αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, γιατί μετά αντίο σας. Θα τα λέμε μέχρι και την Πέμπτη, 10 με 12. Θα κάνουμε μια τελευταία την Παρασκευή λίγο νωρίτερα και μετά θα χαιρετήσουμε και θα πούμε καλή σεζόν. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα, παρεούλα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Τι κάνεις εσύ δευτεριάτικο? Τι να κάνω, δουλεύω. Δουλεύω και άλλες ημέρες, ξέρετε, εκτός από Σαββατοκυριακό. Απλά στούντιο δεν μπαίνουμε. Τώρα εντάξει, λόγω των συνθήκων, τα ξέρετε. Πέρυσι τον Ιούλιο, ας πούμε, ήμουνα 12-2 μεσημέρι. Φέτος το γυρίσαμε βραδινή η ζώνη. Για αυτή την εβδομάδα μόνο, έτσι. Μετά είπαμε, με την επανέναρξη του. Όχι την επανέναρξη, με την έναρξη του πρωταθλήματος. Όπως λέει εδώ και ο φίλος, ο οποίος αδειμονεί όσο και εγώ, είμαστε 1, 2, 3, 4 κουτσές εβδομάδες για την έναρξη του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Καλησπέρα, λέει στον Ορμπελίν, Πινέδα του Sport FM. Πάρε φίλε, θα πέσω τα τσιμέντα. Εγώ πατάω και λίγο περισσότερο περιοχή όμως. Είμαι λίγο πιο επιθετικός. Επιθετικό γενής ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα, χαλαρά, εκτός αν προκύψει τίποτα. Χθες το βράδυ έγινε ένας χαμούλης μετά τις 12 όμως. Είχαμε φύγει, είχαμε αφήσει εδώ το μπαγκάκι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είχαμε πραγματάκια. Μια μέρα που εντάξει, γενικότερα κύλησε με διάφορα να έχουν συμβεί. Τα πιο σημαντικά νομίζω της σημερινής ημέρας είναι πρώτον, τώρα δεν ξέρω με ποια σειρά να τα πω, θα τα πω με χρονολογική σειρά, είναι η ανακοίνωση του LeBron από τους 76ers και η είδηση παράλληλα ότι θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα παίρνει το ελικόπτερο για να πηγαίνει στη Φιλαδέλφια. Γιατί είναι ο LeBron, να ξέρετε, έχουμε το απόγευμα κάτσει και συζητήσει πόση ώρα θα του παίρνει το ταξίδι. Ψάξαμε να δούμε πόσα χιλιόμετρα είναι, το πήγαινε έλα αυτό και καταλήξαμε ότι γύρω στο ένα τεταρτάκι. Είναι τίποτα, είναι κοντά. 150 χιλιόμετρα είναι. Με το ελικόπτερο, τσακ μπαμ, πας έρχεσαι. Και το δεύτερο που έσχασε λίγη ώρα μετά είναι η μεγάλη μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά νομίζω πλέον ότι είναι τυπικό το ζήτημα. Η μεγάλη μεταγραφή του Καρέτσα, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του Τζόλι στην Άρσεναλ. Άλλο ένα δικό μας παιδί. Θα πάει να παίξει μπάλα στην Ντόρτμουντ. Και αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, είναι εξαιρετική η επιλογή του Καρέτσα, που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες, που είναι και επίκαιρες λόγω της Οδύσσιας. Έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες από το Μιλάνο. Πάμε να μπλέξει τώρα με αυτούς εκεί πέρα. Αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι τώρα. Έχουν πάρει και τον Αμορίμ. Οπότε, Ντόρτμουντ του ταιριάζει πάρα πολύ. Θα κάνει παπάδες και πιστεύω ότι σε 2 χρόνια maximum θα φύγει και από εκεί. Θα πάει σε ακόμη πιο μεγάλα. Για τους Ιταλούς που με πρόλαβε εδώ ο φίλος, ναι, θα το έλεγα. Η τρίτη είδηση, αν θέλετε, λοιπόν, η τρίτη είδηση είναι κάτι που συζητούσαμε χθες και τελικά έγινε σήμερα. Έσκασε η βόμβα. Οι Ιταλοί που δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, παραιτήθηκαν. Και ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο από την Εθνική, λίγες ημέρες μόνο, εβδομάδες, αφότου κλήθηκαν να είναι στη νέα προσπάθεια της Εθνικής για να πάει στο Euro, για να πάει κυρίως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά το ναυάγιο με τον Πύρλο ανάγκασε και τους δύο να χαιρετήσουν.

Έπρεπε να έρθει, λέει, η Ευρωλίγκα ο Λεμπρόν. Ναι. Ναι. Γιατί να έρθει, αφού βρήκε συμβόλαιο και πολύ μεγάλο στους 76ers, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Λεμπρόν κατά δω. Αν και πριν από μερικά χρόνια, πολλά πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πια 15-16 χρόνια, μια εφημερίδα που δεν υπάρχει πια, η περίφημη Γάτα, αν θυμάστε, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο, 2010 ήταν, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο νέα βόμβα Αγγελόπουλων με τον Λεμπρόν τότε στους Καβαλίερς, στα ντουζένια του, ότι και καλά είναι για να έρθει στον Ολυμπιακό. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το πρωτοσέλιδο. Στο πρωτοσέλιδο υπήρχε αυτό το μεγάλο χτύπημα, νέα βόμβα Αγγελόπουλων, NBA, τα πρώτα γράμματα, και από κάτω και ο μαγικός κόσμος τρελάθηκε στο NBA. Φοβούνται μην τους αρπάξει ο Ολυμπιακός τον υπερπαίκτη LeBron James το 2010 που μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τους γονάτισε όλους αυτό το πρωτοσέλιδο. Έχουν βγει και κυκλοφορήσει ιστορικά πρωτοσέλιδα. Αυτό με διαφορά τα ξεπερνάει όλα.

Λοιπόν, να σας πω τώρα, τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω πόσοι ασχοληθήκατε με τα ταξίδια της αγαπημένης μας Σοφίας Βεργκάρα, η οποία ήταν κάμποσες μέρες στην Μύκονο και ανέβαζε κάθε μέρα story με το τι τρώνε, που διασκεδάζουν. Γενικά το χάρηκε πολύ. Και τώρα είναι στο Μονακό. Και επειδή είναι στο Μονακό, τι σας έχω? Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Σύγχρονο και προϋποθέσεις 21+, παίξει υπεύθυνα.

Κάντε κάτι, λέει, να μην πάει ο Τραχανάς ο Βινίσιος στην Arsenal για να παίξει βασικό ο Τζόλης. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το είδα και εγώ πριν. Έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια φημολογία στο νησί. Τι να σου πω. Ναι. Θα έλεγα ότι αν τους κάνει βέβαια άνω κάτω εκεί πέρα στην Arsenal, γιατί έχει κάνει ήδη άνω κάτω τη Real τον τελευταίο καιρό με τα καμώματά του, καλό θα κάνει σε εμάς της Liverpool που προσπαθούμε τώρα να στήσουμε μια καινούρια ομάδα για να επιστρέψουμε δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Να δούμε, λέει ένας φίλος, τι γίνεται με τις ομάδες από την έκτη θέση και κάτω στη Σούπερ Λίγκα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για να το πιάσουμε, να το αναλύσουμε. Σε μια πρώτη ματιά, ας πούμε, που ρίχνω και από αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά και συμβαίνουν, έχουμε αρκετές αλλαγές σε πολλές ομάδες. Για παράδειγμα, η Κηφισιά, βλέπω εδώ, έχει κάνει πάνω από 15 προσθήκες στο ρόστερ της. Πολλές μεταγραφές, και ο Βόλος κλασικά το ίδιο, και από πλευρά Σόφη είχαμε σήμερα τις δύο μεταγραφές που ανακοίνωσε, τον Οικονόμου και τον Αϊτόρ. Ο Όφη έχει και την Ευρώπη, να θυμίσω. Γενικώς έχουμε πολλές αλλαγές στον Όφη και στο Έλα και στο Φεύγα. Και αυτό είναι λίγο... είναι λίγο ρισκαδόρικο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του play-off, ουσιαστικά των play-off για το Europa League. Αλλά από την άλλη, Όφη έχει εξασφαλισμένο το conference, ότι θα είναι δηλαδή στη League Phase. Ο Ατρόμητος έχει κάνει λίγες προσθήκες, αλλά πολύ στοχευμένες μέχρι ώρας. Έχει πάρει τον Ούρονεν, έχει πάρει τον Μάγνουσον, έχει πάρει τον Νούνιες, και έχει ανεβάσει και ένα πιτσιρίκι από τη δεύτερη ομάδα. Σήμερα έδωσε, μια σκετόφυρη κουβέντα, και άλλο ένα πιτσιρίκι σε Γκοντζά με Μπάγερ Μονάχου. Γενικώς σήμερα είχε λίγο το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι σε ένα 24ωρο και ούτε ένας 17χρονος από τον Ατρόμητο πήγε στην Μπάγερ και ένας 16χρονος από τον Ολυμπιακό πήγε στη Μίλαν. Τελικά ίσως υπάρχει ταλέντο και σε αυτές τις ηλικίες, απλά συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το συνήθειο εδώ πέρα να θεωρούμε αυτά τα παιδιά μέχρι τα 23 τους ταλέντα, ενώ στο εξωτερικό ήδη έχουν πολλές συμμετοχές σε τεράστια μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πραγματικά βάζοντας λίγο κάτω εδώ τώρα τις προσταφαιρέσεις στα ρόστερ, στην Κηφισιά βλέπω ότι έχουν γίνει περισσότερες αλλαγές στο Έλα και στο Πήγαινε. Και στον Αστέρα έχουμε αρκετές αλλαγές και μπορεί να έχουμε κι άλλες εδώ. Από χθες έχετε ακούσει και παίζει γενικά τις τελευταίες ημέρες ότι προσπαθούν πολλοί αρκάδες να κάνουν το κόλπο γκρόσο με τον Τάσο Μπακασέτα, αν και είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα βάλουμε κάτω, έτσι κι αλλιώς τρέχουν διάφορα θεματάκια που γίνονται και στο site του Big Wings Sport FM 94,6 για τα προφίλ των ομάδων που σε 3,5 εβδομάδες και κάτι ψηλά θα ρηχτούν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος.

0: Λέει εδώ ένα φίλο και φυσικά μόνο όνομα που δεν άλλαξε. Ναι, πράγματι έχει κάνει πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Ο Καρέτσας θα κάνει τους οπαδούς της Dortmund να ξεχάσουν τον Σάντσο. Από τότε είχαν να δουν top extreme. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί έχουν πάθει την τέτοια τους, την παλαβομάρα τους, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Δηλαδή από την ώρα που οι Βέλγοι έβγαλαν ότι υπάρχει πια οριστική συμφωνία, το τι γεια και γεια και γεια, δηλαδή ναι, πανηγύριζαν στο Twitter, έπεσε, δεν περιγράφεται, ένας χαμός. Και από την άλλη έσκαγαν και κάποια απογοητευμένα έτσι, tweets στο X, πρώην Twitter, όπου ο παδί της Μίλαν δυσφορούσαν για το γεγονός ότι ο Αμορίμ δεν κατάφερε να πείσει τον Καρέτσα να πάει τελικά στους Ρωσονέρι και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Οι Γερμανοί πάντως είναι ενθουσιασμένοι, γιατί είναι και, ταιριάζει και πολύ στο DNA αυτής της ομάδας ο Καρέτσας, νομίζω. Η Dortmund είναι μια ομάδα η οποία πάντα στηριζόταν σε νέους, σε πιτσιρικάδες, που τους έβαζε και παίζανε κανονικά. Και μετά από 2-3 χρόνια τους μοσχοπουλούσε. Ο Βοζίνα λέει βρήκε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του στα 40. Στη Βραζιλία, όχι στη Βραζιλία, στη Χιλή πήγε. Στην Κολοκόλο. Δεδομένο ήταν αυτό ότι θα βρει... Τι έχουμε? Α, Γιώργο Σακύρης. Γιώργο.
1: Ναι, χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, τι έχουμε.
1: Ότι ο Φαμπρίτσιο το έκανε πάλι. Ο Ρωμάνο. Οπότε πάει να πει ότι ισχύει κιόλας.
0: Για πάμε.
1: Σύμφωνα και με το δικό μου το ρεπορτάζ, μάλιστα μιλάμε για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η ΑΕΚ αποκτά τον Μάγερ. Σήμερα ολοκληρώθηκε το deal. Δεν είναι επίσημο υπό την έννοια της ανακοίνωσης που έχουμε το σκαπί. Αυτό το περιμένουμε για αύριο να γίνει. Πρόκειται για μια μεταγραφή που θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης αυτής της μέρες αναμένεται να ταξιδέψει για να περάσει τα ιατρικά τεστ. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να γίνει σήμερα αύριο ολοκληρωμένη μεταγραφή, αλλά η ΑΕΚ θα τη διαπραγματεύσει με την Wolfsburg, στην οποία ανήκει και δεν ήθελε να τον παραχωρήσει τον παίκτη.
0: Μιλάμε για Κροάτι, έτσι, είναι Κροάτης.
1: Ναι, είναι Κροάτης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην τον ξέρει τον Μάγκερ κανείς. Θα μου κάνει εντύπωση
0: για την
1: 26,
0: ναι.
1: Να μην ξέρει κάποιος τον Λόβρο Μάγκερ. Mm-hmm. Ένας πάρα πολύ καλός μέσος, ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο coach. Γι' αυτό είχε πει ότι θα γίνουμε και χαρούμενοι, έτσι, γιατί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι με αυτή την προσθήκη, εφόσον ολοκληρωθεί πάλι, ξαναλέω, mm-hmm. όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ραμάνο, που αποκαλύφθηκε αυτή τη μεταγραφή της ΑΕΚ, αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι θα μπει σε αεροπλάνο αυτή τη βδομάδα, mm-hmm. προκειμένου να περάσει ιατρικά τεστ, και να, εφόσον πάλι όλα καλά, όπως καταλαβαίνεις αυτά είναι λίγο διαδικαστικά, mm-hmm. αλλά πρέπει να τα περιμένουμε, εφόσον πάλι όλα καλά, τότε σίγουρα θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και ένας από τις δύο μέσους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη,
0: την ΑΕΚ,
1: και από σημαντικό κλαμπ και από σημαντικές παραστάσεις, όπως ήταν και ο Κάιρινεν, όπως ήταν και ο Ζουκόφ. Πάρα πολύ σωστή και ουσιαστική δουλειά από τον Ριμπάλτα, που και πάλι διαρρέει το όνομά του και τα δεδομένα της συμφωνίας πολύ μετά, και αφού έχει τελειώσει και τα τυπικά σε ό,τι αφορά τον deal με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον Ρωμάνο, θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή αυτή για την ΑΕΚ, και θα γίνει και πιο ακριβή, και θα είναι και στα 16 και 4,5 και 4,5 πάει, έτσι, δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Μετά στα 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, γιατί θα τα γραφεί στα ΑΕΚ. Αν μη τι άλλο, αρκετά σημαντικές προσθήκες, οι οποίες πρέπει να βγουν στο χορτάρι, εννοείται. Πάντως πρέπει να λέμε ότι τα βιογραφικά που τους συνοδεύουν, ξαναλέω, οι παραστάσεις είναι τέτοιες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήθελε να πετύχει η ΑΕΚ στο τετριμνή μεταγραφική της ενίσχυση, την αναβάθμιση, έτσι, δεν είναι? Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να μην περιμένει ο κόσμος αύριο ανακοίνωση, το ξαναλέω, έτσι. Το είπα και πριν, το είπα και χθες με σένα. Mm-hmm. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται, τα λέμε τα πετάξει τα ιατρικά τεστ. Πάμε για ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας του Διανύου, mm-hmm. για παράδειγμα. Εκτός να πετάξει αύριο, θα καταφέρει μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη και θα τελειώσει όλα και ανακοινωθεί.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι άλλο.
1: Είναι ενδιαφέρον να δούμε για το ρεπορτάζ από εδώ και τώρα, από mm-hmm. εδώ και στο εξής. Σε επόμενες ώρες θα βγει και όλος, μπορεί να το δεις και να το πεις αν mm-hmm. προλάβουμε. Αν θα το κάνει αυτό το ταξίδι για τα medical test στην Ελλάδα mm-hmm. ή κάπου στην Ολλανδία, προκειμένου να κατευθείαν να μπήκε στην διαδικασία να είναι μέλος της ομάδας. Ενώ να πετάξει δηλαδή σήμερα από Γερμανία, δηλαδή ότι από ταξίδι, δηλαδή
0: κατανοητό.
1: Να πάει στην Ολλανδία να κάνει τα ιατρικά του, άμα το κάνει αυτό αύριο για παράδειγμα, λέω, ή μεθαύριο, θα μπορεί να είναι την Πέμπτη στη διάθεση του coach. Τετάρτη, Πέμπτη να είναι στη διάθεση του coach για να δουλέψει.
0: Ωραία.
1: Ένας παίκτης που δουλεύει ήδη, έτσι, δεν είναι ότι είναι ενεργός. Όπως το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εδώ είμαστε για να περιμένουμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ακούσατε λοιπόν, τον βρήκαμε τον πρώτο και περιμένουμε και τον δεύτερο, ίσως υπάρξει και τρίτος. Θα το δούμε αυτό. Η ΑΕΚ παίρνει τον Λόβρο Μάγερ. Είναι κάτι το οποίο το βγάζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ δίνει στα κεντρινόμαυρα έναν εν ενεργεία Κροάτι διεθνή της Βολφσμπουργκ.

Ο Μπάγκερ τον ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να τον ξέρετε και όλοι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το 2023 είχε αποκτηθεί από τη Βολφσμπουργκ αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον είχε πάρει τότε η γερμανική ομάδα από τη Ρεν, τη γαλλική Ρεν. Στη Ρεν είχε πάει το 21 από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εντάξει, Κροάτης είναι. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στις ομάδες του Ζάγκρεπ και στη Λοκομοτίβα έπαιξε. Από τα τσικό της Λοκομοτίβα βγήκε, τον πήρε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έπαιξε στη Δυνάμο 3 χρόνια και μετά πήγε στη Γαλλία και τελικά στην Γερμανία. Είναι 38 φορές διεθνής, έχει πετύχει και 9 γκολ με την εθνική του ομάδα, της Κροατίας δηλαδή.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον Μάγκερ, επειδή χθες έκανε μια σχετική μνήμα και ο Νίκολιτς στο τι μέσους περιμένουμε να δούμε στην ΑΕΚ, είχε πει για έναν υβριδικό που θα μπορεί να παίζει δηλαδή και στις πτέρυγες, και έναν ακόμη πιο κεντρικό χαφ, πιο δημιουργικό. Λοιπόν, ο Μάγκερ είναι οκτάρι κυρίως, μπορεί να παίξει στο 8 και πιο πίσω, αλλά κυρίως οκτάρι είναι, αλλά αγωνίζεται και στις δύο πλευρές αμαλάχη, κυρίως στην εθνική ομάδα. Δηλαδή με την εθνική ομάδα της Κροατίας έχει παίξει στις πλευρές. Παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτή η κουβέντα για τα αντί. Για τα αντιπινέδα, αντί ο ένας, αντί ο άλλος. Κανείς δεν είναι αντιπινέδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πια τον πινέδα και ψάχνει να βρει παίκτες, παίκτη για να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, θα πάρει ο 28χρονος τη θέση του Μεξικανού, okay, στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ. Είναι παίκτης, ξαναλέω, ο οποίος μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε διάφορα σχήματα. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Είναι πιο οργανωτικός, να το πω έτσι, πιο δημιουργός, έχει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα στα πόδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει ενδεχομένως για να γίνει το πάντρεμα και να καλυφθεί αυτό το κενό που αφήνει ο Πινέδα, έχει αφήσει μάλλον ο Πινέδα εδώ και λίγες ημέρες, όπου επέστρεψε στο Μεξικό. Λοιπόν, ξαναλέω, 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται. Προφανώς και από ό,τι διαβάζω εδώ και στα διάφορα ρεπορτάζ που έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου, προφανώς και έχει παίξει ρόλο Βίντα στο να πείσει τον Μάγκερ, που τον ξέρει, να έρθει στην Ελλάδα. Είναι μεντοράς του ο Βίντα, όπως και για πολλά ακόμη παιδιά που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Λοιπόν, είπαμε για Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, για Δυνάμο Ζάγκρεπ. Κέρδισε μάλιστα το 16-18 και τον τίτλο του καλύτερου Κροάτι ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Λοιπόν, η Βόλσμπουργκ, είπαμε, τον έντισε στα πράσινα το 23 για 25 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι τραυματισμοί, ενώ ήταν βασικό στην πρώτη χρονιά, κάποιοι τραυματισμοί περιόρισαν αισθητά το χρόνο συμμετοχής του στη δεύτερη χρονιά. Ωστόσο, επέστρεψε, ήταν γερός πέρυσι και ήταν κομμάτι του rotation. Αλλά ήταν μια πολύ κακή σεζόν για τη Wolfsburg περσινή. Θυμίζω ότι η Wolfsburg τελικά έπεσε. Έπεσε στα παιχνίδια που έδωσε τα μπαράζ στους αγώνες διαβάθμισης με την Paderborn. Και ανέβηκε η Paderborn ρίχνοντας την Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει και μια ανάγκη για αναπροσαρμογή των πλάνων στη Wolfsburg. Υπάρχει μια ανάγκη για πωλήσεις. Και ο Μάγκερ είναι ένας από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, όπως όλα δείχνουν, από τη Wolfsburg για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Στο Μουντιάλ δεν ήταν. Δεν ήταν στην αποστολή. Ήταν όμως παρόν στη μεγάλη πορεία που έκαναν οι Κροάτες μέχρι τον τελικό του, τον ημιτελικό του 22, και ήταν και στην πορεία ως τον τελικό του Nations League το 23. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες ακόμα, να ακούσουμε και ένα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη για την Πυρκαγιά, με έναν νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πειθαρχική έρευνα της ΤΑΣΥ για τον οδηγό του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη, που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4.

0: Μητσοτάκη στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελέχωση των δομών υγείας, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων κενών σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού μπαίνει η περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Μετά από συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, ενοποιήθηκαν τα παλαιότερα σχέδια σε μια ενιαία χάραξη. Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και το νοσοκομείο, δίνοντας οριστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του κέντρου. Ισχύει και για σήμερα Δευτέρα απογόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός της Μεσογειονικής πόλης και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Παντελεήμονα, λόγω της διεξαγωγής του παραδοσιακού πανηγυρίου του Αγίου Παντελεήμονα, ώστε να διασφαλιστούν οι εύρυθμοι διεξαγωγοί της εκδήλωσης και η ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια θεαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τέννις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητά

0: τραγούδι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
1: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
0: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
1: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
1: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Καινούριος Μόντριτς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε στις πλάτες του αυτό το... αυτή την, πώς το λένε, αυτό τον τίτλο. Τότε στα 24 λοιπόν, ο Μάγερ ήταν βασικός στη μόνιμη πρωταθλήτρια Κροατίας, στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες, όπως σας είπα και νωρίτερα, της Λοκομοτίβα, πήγε και στις ακαδημίες της Δυνάμο, όταν ήταν πολύ μικρός βέβαια. Έπαιξε και σε ευρωπαϊκά προκριματικά. Πού θέλω να καταλήξω. Είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στον Λόβρο Μάγερ, το οποίο... σε λίγο θα το επαναφέρουμε για να θυμηθούμε λίγο τι εστί Λόβρο Μάγερ. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Είπαμε, είχε κάποιους τραυματισμούς, πήγε στη Βόλφσμπουργκ, έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή το 23 με 25 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά λεφτά. Δεν πήγε ακριβώς όπως θα περίμενε και ο ίδιος, σίγουρα, γιατί και τραυματίστηκε και η Βόλφσμπουργκ φέτος βίωσε έναν πολύ οδυνηρό αποκλεισμό, αλλά είναι σε εξαιρετική ηλικία. Όσοι παίζετε manager, τον ξέρετε πολύ καλά. Μιλάμε για, επειδή είπα πριν, οκτάρι, οκταροδεκάρι είναι, μην σας πω και περισσότερο δεκάρι. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ο Αντιπινέδα, άντε να το χρησιμοποιήσω κι εγώ αυτό το χρησιμοποιείτε όλοι. Δεν είναι ο Αντιπινέδα, είναι νομίζω κυρίως ο υβριδικός που είπε χθες ο Νικολίτς, ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος μπορεί να παίξει στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε όλες και στα φτερά. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν προχωρήσει η ιστορία, που από ό,τι φαίνεται προχωράει η ιστορία. Το έβγαλε ο Ρωμάνο, επιβεβαιώνεται και από τα ρεπορτάζ, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ο παίκτης θα υπογράψει για 4 χρόνια με την ΑΕΚ, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ο παίκτης, ο Μάγερ, είχε πάει στη Ρεν τότε στη Γαλλία και είχε υπογράψει μάλιστα για 6 χρόνια, ώστε να αντικαταστήσει τον Καμαβιγκά, τον Εντουάρντο Καμαβιγκά. Και παρότι ο προπονητής της Ρεν τότε, ο Ζενεσιό, έπαιζε σύστημα χωρίς καθαρό δεκάρι, ο Μάγερ είχε προσαρμοστεί στον ρόλο που αναγκάστηκε να παίξει και ήταν πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έπαιζε δηλαδή λίγο πιο πίσω. Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, είναι φυής, έχει την ικανότητα να βλέπει γήπεδο και κάπως έτσι σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η League One. Είχε 11 γκολ και 13 assist τη σεζόν 21-22, αναγκάζοντας τότε Arsenal, Barcelona και άλλες ομάδες να τον παρακολουθούν στενά. Τι έγινε τώρα, την επόμενη σεζόν η Ρεν άλλαξε πάλι σύστημα. Ο Ζενεσιό προτίμησε για τον άξονα του κυρίως ποδοσφαιριστές με μεγάλη βάση στα αμυντικά καθήκοντα. Έπαιζε ένα 4-4-2 τότε. Και έχασε το ρόλο του στην ομάδα. Η προηγούμενη χρονιά που είχε κάνει στη Ρεν, το 21-22, ανάγκασε τους Γάλλους δημοσιογράφους να τον βάλουν σε μια λίστα με τους κορυφαίους μέσους στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, με βάση και τους αριθμούς, και γίνει τότε ένα μεγάλο αφιέρωμα.

Τώρα θέλω να δω, γιατί έχουν περάσει ξαναλέω και τα χρόνια και δεν θυμάμαι καθόλου, στο Μουντιάλ του 2022 που ήταν σε εκείνη τη φοβερή ομάδα και ήταν τυχερός άτυχος, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τι παίκτες είχε αυτή η φουρνιά της Κροατίας, που νομίζω ότι φέτος έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ήταν τυχερός άτυχος γιατί είχε μπροστά του παιχταράδες.

Λέει εδώ ο φίλος, άρα ο Μάγερ είναι περισσότερο ο παίκτης που έρχεται να εγκαταστήσει τον Περέιρα από άποψη θέσης. Περιμένουμε και το οκτάρι, μακάρι να είναι από χώρα της Αφρικής. Και εγώ έτσι καταλαβαίνω. Εγώ έτσι καταλαβαίνω, φίλε. Δεν μπορώ να τον πω καθαρά αντιπινέδα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση περισσότερες φορές από όσες θέλω, αλλά αναγκάζομαι. Λοιπόν, ο άλλος επιμένει πότε ξανά έχω εκπομπή να κανονίσει, λέει, την προβατίνα και το προφιτερόλ. Παιδιά, όλη τη βδομάδα 10-12 βράδυ, εδώ θα είμαι. Μη στείλετε προβατίνα, τώρα είναι καλοκαίρι, είναι πολύ βαρύ, ξέρω εγώ, για καλοκαίρι. Όχι, Παναγιώτη, δεν σε πειράζει σένα, άντε φέρε, στείλε προβατίνα.

Έχεις δίκιο, αδερφέ, παρότι δεν είσαι και πάρα πολύ ευγενικός, αλλά εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Στο Euro του 2024 ήταν επίσης, έφαγανας. Είχε παίξει 90 λεπτά στην ήττα από την Ισπανία με 3-0. 45 λεπτά στο 2-2 με την Αλβανία και 10 λεπτά στο 1-1 με την Ιταλία. Στο Euro του 2024 ουσιαστικά αυτές, όχι ψέματα, δεν ήταν αυτές οι τελευταίες του συμμετοχές. Με την εθνική ομάδα μετά ξανάπαιξε σε κάποια παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Γιβραλτάρ 2-90 λεπτά και 20 λεπτά Μαυροβούνιο και έπαιξε και ένα 20 λεπτό στο φιλικό με τη Βραζιλία που έδωσαν οι Κροάτες πριν το Μουντιάλ. Αλλά δεν ήταν στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο Αμερικής, Μεξικού και Καναδά. Και μάλιστα στο φιλικό αυτό με τη Βραζιλία, τώρα εδώ, αυτό είναι goal ή assist? Να κάτσα να δω. Α, είχε βάλει goal. Μάλιστα, το μοναδικό goal. Για να το δω. Λοιπόν, είχε παίξει Βραζιλία-Κροατία, είχε λήξει 3-1. Έλα καλό μου. Μάλιστα. Και είχε βάλει εκείνο το μοναδικό γκολ σε αυτό το φιλικό.

Ένας φίλος εδώ λέει ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση. Στο χορτάρι όλα θα αποδειχθούν, θα φανούν. Αυτό είναι το μότο, αυτό είναι το κλισέ, αλλά πρέπει να το λέμε. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος, τον θυμόμουν δεκάρι και εξτρέμ στη Γαλλία. Ναι, πράγματι. Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι όταν πήγε στη Γαλλία, κυρίως δεκάρι έπαιζε στη Ρεν. Εξτρέμ έχει παίξει αρκετές φορές, κυρίως στην εθνική του ομάδα. Μετά η Ρεν άλλαξε λίγο το σύστημα, αυτό το 4-4-2 του Ζενεσιό δεν πολύ κόλλαγε. Και τελικά πήρε τη μεταγραφή στη Wolfsburg, εκεί όπου είχε διάφορες ατυχίες, όχι μόνο με τους τραυματισμούς, δεν έχει τραυματισμούς ο παίκτης. Είχε έναν τραυματισμό, ok. Είχε ατυχίες γιατί έπεσε σε μια συγκυρία που η Wolfsburg έπαιρνε διαρκώς την κατοβόλτα μέχρι που υποβιβάστηκε. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη γερμανική ομάδα. Και προχθές ένα φιλικό, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, γιατί τώρα τα ξαναλέω και εγώ τώρα τα ψάχνω, πρέπει να ήταν και βασικός, θα το τσεκάρω.

Αν έχω ακούσει κάτι για τον Τζανλούκα Μπάσιο της Βενέτσια. Είδα μια μπουρδα που κυκλοφόρησε στο X. Γενικότερα να προσέχετε τι διαβάζετε και να τα φιλτράρετε αυτά που διαβάζετε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω κάτι. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος είναι μεγάλη καψούρα στο μάνατζερ. Ναι, οι μοιημένοι θα καταλάβουν. Αλλά για ΑΕΚ όχι, δεν ξέρω κάτι.

Καταλαβαίνω ότι σας έχει ανοίξει όρεξη, αλλά ψυχραιμία γενικότερα. Η ΑΕΚ παίρνει από ό,τι φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θα περιμένουμε τώρα για τις ανακοινώσεις και θα περιμένουμε και για τη συνέχεια, γιατί θα έχει και συνέχεια σίγουρα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο, πάρα πολύ που με έβγαλε από την δύσκολη θέση να κόψω εδώ πέρα τώρα τη φωτογραφία από το Flaskors για να δω τι έχει κάνει στα φιλικά. Λοιπόν, ήταν βασικός στο φιλικό με τη Λιόν που έληξε 2-0 για τους Γάλλους. Έπαιξε και στα 90 λεπτά, Wolfsburg-Lyon, 24 Ιουλίου, τώρα πριν από 3 μέρες. Έπαιξε και στο φιλικό με την Βέρλ, που η Wolfsburg νίκησε 3-0. Έπαιξε 75 λεπτά, 18 Ιουλίου. Και 11 Ιουλίου έπαιξε και στο φιλικό με την Σόνιγκεν. Τώρα αυτή είναι κάποια πιτσαρία προφανώς, που είχε λήξει 8-2 για τη Wolfsburg. Έπαιξε 45 λεπτά. Είναι Μάγερ, λέει, ή Μάιερ. Τώρα, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Να έρθει να τον ρωτήσουμε.

Κάντε λέει τα κονέ σας και πάρτε τον Κουλιαράκι να μας κάνει ανάλυση του Μάγερ. Ναι, κάτσε να τον βρούμε τώρα τον Κουλιαράκι, πάει να κάνει διακοπές ο άνθρωπος.

Εδώ ένας φίλος ο οποίος θέλει να το γυρίσουμε λίγο στο παραποδόσφαιρο. Λέει όλοι οι μεγάλοι έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Καλά θα κάνουν να μην υιοθετήσουν την Τετάρτη την πρόταση της ΚΕΔΕΠΟ για τη διετησία του 26-27. Ναι, ναι, κάτσε να δούμε.

0: Πάντως για να το απαντήσω αυτό στο φίλο εδώ πέρα που, που το λέει, όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη, μιας και το έθιξες αδερφέ, θα γίνει δεκτή η πρόταση του, του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λαντουά. Σας το λέω δηλαδή για να είστε προετοιμασμένοι, μπες στα σύννεφα. Θα τα συζητήσουμε και την Τετάρτη το βράδυ, αλλά πότε δείχνει το πράγμα πάμε για ότι θα περάσει η πρόταση. Και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία, αν όχι ομόφωνα, δηλαδή και με τη σύμφωνη γνώμη του Ολυμπιακού, για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας με ξένους βαρίστες και με αξιολόγηση της απόδοσής τους στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ότι, ότι από την τρίτη αγωνιστική κιόλας που έχει τα ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, να δούμε σε ποιους διαιτητές θα στηριχθεί η ΚΕΔ, προκειμένου το πείραμα της επιστροφής των Ελλήνων, ρέφερι, στα ντέρμπι να στεφθεί με επιτυχία. Α, δούμε. Γιατί είναι και οι επιλογές λίγες, έτσι. Δεν είναι πολλές. Πολύ λίγες. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και
1: μεγάλο δελτίο.
0: Μικρό διάλειμμα και μεγάλο δελτίο, αφού έχουμε μεταγραφή. Βαλέτε, να με βάλετε στο στούντιο και κάνω μεταγραφές. Τα ακουστικά μου, βεβαίως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το FM 102,4.
7: Στα 9 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Ariel Ortega. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αιμέγγεν. Τα πλάνα του για τη ρεβάνση με την πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω των social media οι Τζούρισις και η Edvine. Συγκέντρωση, ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμω Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνσης της Πέμπτης. Παρέλαβα σηκώ να μένετε ένα πάρελο στο όντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξπουργκ για τον Γανούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ρακλίνε και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοπεθετικός Σίβι Λόπεθ, που μείνει ελεύθερος από την Ράκοφ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστερά Ακτόρ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του Ατρόμητο και νυν του ΑΠΟΕΛ Φραντς Μπρόρσον για τριετές συμβόλαιο, έχει έρθει ο Αστέρας Ακτόρ σύμφωνα με το Κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ετήθηκε 1-0 από την Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστή στην Dortmund θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με την Genk για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 32 εκατομμύριων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πόλη άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε 2 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην Εθνική Ιταλία. Μαλτίνι και Λεωνάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη κύλησε με Μάγερ, ο οποίος υπογράφει στην ΑΕΚ από τη Βολφσμπουργκ. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ξεκίνησα εγώ με Καρέτσα και Λεμπρόν. Να τη είδηση. Έσκασε λίγο μετά τις 10. Ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη στο Big Wins Sport FM 94,6. Περισσότερα για το ποιος είναι, που τον ξέρετε, είπαμε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι και να τον ξέρετε όλοι. Αλλά Λόβρο Μάγερ, ποιος είναι, το προφίλ του, στοιχεία, το προφίλ, το αγωνιστικό, ένας υδραυλικός, παίζει σε πολλές θέσεις και μάλιστα επιβεβαιώσαμε ότι στην Εθνική Κροατία κυρίως δεξιά έπαιζε. Δεν τον χρησιμοποιούσαν δηλαδή ως δεκάρι, αυτό που σας έλεγα. Τώρα τα βάλαμε λίγο κάτω με τους συναδέλφους έξω στην αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν, sportpavlafm.gr για περισσότερα για την νέα, κατά πως φαίνεται, μεταγραφή της Ένωσης. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 12, τα μεσάνυχτα, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και όχι μόνο, την ακούσατε και στο Δελτίο, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τώρα, παιδιά, αν προλάβω και μέχρι τις 12 να κάνω και άλλη μεταγραφή, θα δούμε.

Λοιπόν, βγάλε Βαλεντίνα να μας πει για φόρμουλα. Τι να μας πει η Βαλεντίνα για τη φόρμουλα Δευτέρα βράδυ? Μας λέει το δελτίο. Το ελληνικό πρωτάθλημα στα καλύτερά του φέρνει παιχταράδες. Είναι. Τα τελευταία, όχι μόνο φέτος και με αφορμή το φετινό καλοκαίρι, τα τελευταία 2-3 χρόνια πράγματι γίνεται λουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Λιγότερη τοξικότητα να είχαμε, θα ήμασταν πραγματικά, πιστεύω, οι καλύτεροι του χωριού. Ρε, δεν ντρέπεστε? Ψάξατε ήδη να βρείτε σύντροφο Μάγερ? Ρε, τι είστε εσείς, ρε? Δεν έχω δει, παιδιά, sorry, δεν έχω προλάβει. Κοιτάω τα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά.

Ένας φίλος εδώ μου στέλνει παλιά δημοσιεύματα που ήθελαν ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε, να σκάει 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάγερ της Ρεν το 2022. Είπα και εγώ νωρίτερα ότι με τις εμφανίσεις του την πρώτη του χρονιά στη Ρεν ως δεκάρι είχε αναγκάσει ομάδες όπως η Ατλέτικο, όπως η Μπαρτσελόνα, όπως η Άρσεναλ να τον έχουν στις λίστες τους. Πέρασαν τα χρόνια, δεν έχουμε 2022, έχουμε 2026. Στο ξεκίνημά του έλεγαν στην Κροατία ότι θα είναι ο διάδοχος του Μόντριτς. Βαριές κουβέντες, πολύ βαριές κουβέντες. Τις έχουμε ξανακούσει και για άλλους παίκτες. Δεν έγινε Μόντριτς, αλλά μέχρι στιγμής στα 28 του μια χαρά έχει γράψει το κοντέρ. Σε Γαλλία, Γερμανία. Δεκάρι κυρίως τελικά, εκεί καταλήγουμε. Δεκάρι. Και πιο πίσω μπορεί να παίξει, αλλά νομίζω περισσότερο δεκάρι είναι τελικά. Υδραυλικός, γρήγορος παίκτης, διεθνής. Μέχρι και πρόσφατα, κι ας μην ήταν στο Μουντιάλ, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ο Ρωμάνο, που μάλλον επιβεβαιώνει το Ρωμάνο. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ από πλευρά ΣΑΕΚ, ώστε ο Λόβρο Μάγερ να ντυθεί στα κεντρινόμαυρα. Και γενικότερα, επειδή γίνεται και μια τέτοια κουβέντα, επειδή πέρυσι ήταν μια μέτρια χρονιά και για τον ίδιο και για τη Βόλφσμπουργκ, παιδιά, έχουμε δει πολλές φορές παίκτες που είναι πολύ καλοί, έχουν πολύ καλά στοιχεία, να τους παρασέρνει το κύμα. Άμα μια χρονιά είναι πολύ κακή για μια ομάδα, και οι καλοί παίκτες θα παρασυρθούν από αυτή την κακή χρονιά και θα πάνε στον πάτο. Ευκαιρία είναι και για τον ίδιο να πάρει τα πάνω του, να ανεβάσει ξανά τις μετοχές του. Φαντάζομαι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι μεγάλη πρόκληση του Champions League, το συζητάμε. Δεν έχει παίξει κιόλας στο Champions League. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, γιατί πρέπει να κοιτάξω τώρα πάλι, μπορεί να έχει παίξει με την Δυνάμο, θα το δω.

Όχι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ την ελληνική κοινωνία χωρίς τοξικότητα. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω και η μεγάλη πλειοψηφία έχει κουραστεί από αυτή την τοξικότητα. Και δεν συμφωνώ ότι είναι σαν σουβλάκι χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα. Ας το δοκιμάσουμε και χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες. Δεν πειράζει, μια χρονιά δεν θα γίνει κάτι. Να το αλλάξουμε λίγο το τροπάρι.

Λοιπόν, έχει παίξει ένα μάτς Champions League και έχει παίξει κάμποσα προκριματικά Champions League με την Dinamo Zagreb φυσικά και πολλά παιχνίδια στο Europa και με τη Ren και με την Dinamo Zagreb και conference έχει παίξει με τη Ren. Έχει συμμετοχές σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, το Τσουλού τώρα έπαιξε το 19-20 που ήταν μικρός, μια συμμετοχή έχει και πολύ λίγα λεπτά, αλλά έχει παίξει προκριματικά. Τα φιλικά της ΑΕΚ, φίλε, τελειώνουν αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά η ΑΕΚ. Έχει το μάτς με τη Samsung Sport την Τετάρτη, τώρα μεθαύριο. Και μετά την Κυριακή με Σεν Τρούιτεν και τελειώνει. Δεν έχει άλλα φιλικά. Γιατί μετά έτσι κι αλλιώς έχει το, πώς το λένε, ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο της χρονιάς που δεν είναι τα play-off του Champions League. Έχει Super Cup την Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Όφι, μπορεί, πιστεύεις, να διακριθεί στην Ευρώπη? Δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό. Όφι έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουν φύγει παίκτες οι οποίοι πέρυσι ήταν ο κορμός της ομάδας. Έχουν έρθει άλλοι που στα χαρτιά μπορούν να γίνουν ο νέος κορμός της ομάδας, να στηριχτεί η ομάδα δηλαδή πάνω τους. Αλλά όλοι αυτοί τώρα για να δέσουν θα πάρει χρόνο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Εγώ λέω ότι εύχομαι στον Όφι να έχουν, πώς να το πω τώρα, να έχουν καταλάβει στο 100% πόσο δύσκολη και απαιτητική θα είναι η επόμενη χρονιά με δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τον χειμώνα, το Δεκέμβρη, στο conference, αν δεν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, γιατί θα χρειαστεί να κάνει μια υπέρβαση για να μπει στη league phase του Europa, όπου εκεί θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, να το έχουν αντιληφθεί στο 100% και σε σχέση με το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό το Τετάρτη, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή για μια ομάδα σαν τον Όφι είναι πολύ ζόρικο. Οπότε θα περιμένουμε και θα δούμε.

Με τη Samsung Sport είναι όλα στην προετοιμασία, παιδιά, στην Ολλανδία. Δεν έχει εδώ φιλικό η ΑΕΚ. Και μάλιστα με τη Samsung Sport είναι και κλεισμένο των θυρών από την αστυνομία της Ολλανδίας. Δεν θα έχει κόσμο. Τώρα την Τετάρτη είναι στις 7 η ώρα το φιλικό και την Κυριακή με τη St. Truiden είναι στις 3 το μεσημέρι. Μπακασέτα, παιδιά, με βάση το ρεπορτάζ και όσα ακούω και από τον Νίκο Αθανασίου χθες και σήμερα κυρίως, υπάρχει ένα ζεστό ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν νομίζω όμως ότι θα μου φαίνεται πολύ δύσκολο ο Μπακασέτας στη φάση που είναι τώρα να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση να πάει στην Τρίπολη. Νομίζω ότι από στο εξωτερικό ψάχνετε, γιατί από Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάπου. Νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε να πάει πάλι στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω ότι πριν από 2-3 μέρες είχε παίξει σε ρεπορτάζ και για τον Ολυμπιακό το όνομα του Μάγερ. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά. Βλέπω εδώ διάφορα ρεπορτάζ και στην Ελλάδα γράφτηκε για τον Κροάτι Μέσο.

Δεν υποτίμησα σε καμία περίπτωση τον Όφη. Λέει εδώ ένας φίλος, πιο μεγάλο μέγεθος από αυτό που νομίζεις είναι Όφη. Δεν έκανα καμία τέτοια κουβέντα. Αυτό που είπα απλά είναι ότι επειδή ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη και φέτος θα κληθεί να παίξει μέχρι το Δεκέμβρη, δεν είναι ότι θα παίξει τρία προκριματικά και ό,τι γίνει το καλοκαίρι. Έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι βλέπω ήδη, κάνει κινήσεις προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός στην Ευρώπη. Πόσο μπορεί. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Ωστόσο, λέω ότι είναι πολύ δύσκολο το Πέμπτη Κυριακή. Εκεί θέλει μια διαχείριση και ένα ρόστερ και μια δουλειά, μια προεργασία που ήδη βλέπω ότι γίνεται. Απλά ελπίζω να αποδώσει καρπούς. Γιατί έχουμε ξαναδεί ομάδες που δεν είναι έμπειρες σε αυτό το Πέμπτη Κυριακή να έχουν προβλήματα στη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, τι σκέφτομαι, να σου το πω ξεκάθαρα, ότι μπορεί, ας πούμε, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός Όφη στην Ευρώπη, να χάσει έδαφος το πρωτάθλημα, ας πούμε, και να μείνει πίσω μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό λέω. Μπακασέτα λέει στον Όφη, μια χαρά θα ήταν, Ευρώπη και με γνώριμο προπονητή. Αν μείνει τελικά στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι ναι, θα ήταν μια καλή κίνηση για τον Όφη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ο Μπακασέτας ψάχνεται για να επιστρέψει στο εξωτερικό. Σίγουρα τα φιλικά της ΑΕΚ είναι στην Ολλανδία. Δεν ξέρω τι γράφει το site της ΑΕΚ για All Win Arena. Όχι, στην Ολλανδία είναι και τα δύο τελευταία φιλικά. Ποιος είχε ζώνια στον ΠΑΟΚ? Τι φάση. Ο Χεζόνια, παιδιά, πάει. Επιστρέφει στο NBA. Ο καινούριος, φίλε μου, που το έχει χάσει λίγο με τις θέσεις, είναι δεκάρι. Μπορεί να παίξει και πιο πίσω. Οκταροδέκαρο, αλλά κυρίως δεκάρι. Και παίζει και στα πλάγια. Είναι λίγο υβριδικός. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς χθες στους εκπροσώπους του τύπου. Ο άλλος εδώ πέρα, 27 Ιουλίου, φωνάζει και ορίεται γιατί δεν του αρέσει η μουσική. Μας βρίζει η Παναγιώτη. Ρε, πάτε καλά. Ναι, ξέρω, Παναγιώτη, εγώ μαζί σου είμαι. 11 και 23 το βράδυ, 27 Ιουλίου, έχουμε βγάλει μεταγραφή. Δευτέρα τώρα. Πάτε καλά. Είστε με τα καλά σας.

Επίσης, αδερφέ, αν δεν σου αρέσει ο Iggy Pop, όπως λέει ο φίλος μου εδώ ο Παναγιώτης, μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Εμείς μια χαρά. Τουλάχιστον πιστεύουμε ότι είμαστε. Μπορεί και να μην είμαστε.

Δεν υπάρχει γιατί κουλέ για τον Όφη, αδερφέ. Δεν υπάρχει πια γιατί κουλέ. Το γιατί κουλέ, τέλος. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, πόσο μάλλον για Ευρώπη. Εδώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Super League. Στο Παγκρίτιο θα παίξει ο Όφη τα παιχνίδια του. Το Παγκρίτιο ετοιμάζεται. Από πέρυσι έχουν γίνει πολλές διορθωτικές κινήσεις. Γίνονται κι άλλες, ώστε να είναι απολύτως έτοιμο το γήπεδο και για τον τελικό του Super Cup και για το ευρωπαϊκό του Όφη το καλοκαιρινό, Playoff Europa, και μετά για την League Phase είτε του Europa είτε του Conference. Αυτό που είχα μάθει εγώ πριν από καιρό, αλλά δεν το ξέρω, θα το μάθω τώρα σε λίγες μέρες που θα κατέβω προς τα κάτω, είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παίξει ο Εργοτέλης στο γεντί κουλέ όσο φτιάχνεται το Μαρτινέγκο, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισαν να το φτιάξουν αυτό το ιστορικό γήπεδο για να παίζει εκεί ο Εργοτέλης. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί, να πάει να παίξει εκείνο στο γεντί κουλέ, που δεν έχει θέμα με τρίτη εθνική και κάτω το γήπεδο,

Λοιπόν, επειδή είμαστε, πώς το λένε, βλαχοαμερικάνοι, βλαχομπαρόκ και πώς το λέτε, άλλο μας είπε εδώ διάφορα. Άμουσους. Ναι, είμαστε άμουσοι. Πάρτε και έναν Γκάλαχερ να πάμε για διάλειμμα. Έχουμε δελτίο. Ναι, ωραία. Πάμε με Γκάλαχερ μέχρι το δελτίο. Το τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόρη του ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου παγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Νέο θανατηφόρο τροχαίο συγκλονίζει τη Ρόδο. Ένας 62χρονών άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Ιαλισσό. Το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράβη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τυχείο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Στη Λέρο θα βρεθεί αύριο 3η 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτές της περιοχής και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επιθεωρήσει σημαντικά έργα υποδομής, όπως το τουριστικό αγκυροβόλιο Αλίντων και το λιμάνι του Λακίου, ενώ θα επισκεφθεί και το κρατικό θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, η κάθοδος του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε κλίμα τοπικών διεκδικήσεων. Η Ένωση Ιατρών και Φορείς του νησιού έχουν ήδη εξαγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο Λέρου την ώρα της άφιξης του κλιμακίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην υποστελή.

0: των πεζών. Μεγάλος θρίαμβος για τη ροδίτικη πυγμαχία στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός MTGP Greece, το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας. Στο πλαίσιο του MTGP Greece, ο Μανώλης Καλιστής αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Muay Thai, επικρατώντας του Kenneth Cruz μετά από σκληρή μάχη 6 γύρων. Την ίδια ώρα ο Στάθης Αντωνάς κατέκτησε τον διεθνή τίτλο BXGP International, λυγίζοντας την αντίσταση του Άνδρες Φελίπε Πέρες σε μια διαματική αναμέτρηση. Οι δύο ροδίτες μαχητές γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό της πατρίδας τους, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Ξεκινά στη Ρόδο το κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά τένις για εφήβους κάτω των 16 ετών. Η επίσημη τελετή έναρξης των Tennis Europe Summer Cups πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη, στις 7 το απόγευμα στην εμβληματική πλατεία Μουσείου στη Μεσαιωνική Πόλη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 εθνικές ομάδες, ανάμεσα τους η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση για την τελική φάση του David Cup Juniors. Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 29 με 31 Ιουλίου στις χωμάτινες εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στους αγώνες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ένταση στις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
1: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
0: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
1: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
0: σε μια μεγάλη live συναυλία.
1: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
0: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
0: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
1: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
0: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλη

0: Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern Μονάχου. Και να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία και στον Σπύρο Ζουρμπά, άλλο ένα πιτσιρίκι 16 χρονών, αμυντικός, ο οποίος από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τους Ρωσονέρι, εκεί θα παίζει πλέον ποδόσφαιρο, θα παρακολουθούμε και τη δική του εξέλιξη. Καλή επιτυχία σε όλα στα παιδιά.

Παπαπαπαπα. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σηκώνω κουβέντα. FIFA 98. FIFA 99 ήταν το Fatboy Slim. Και αυτά έχουν μείνει στην ιστορία βεβαίως. Αλλά εντάξει, το FIFA 98 μας έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια. Θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, μακάρι. Ανδρέας από Κέρκυρα, η ΑΕΚ έκανε καλή, μεγάλη μεταγραφή, δεν είναι αντιπινέδα, παίζει πιο μπροστά. Σωστά. Για ποιο λόγο 12 Αυγούστου και ώρα 8 βάλανε το Super Cup στην κατάζεστη Κρήτη? Θα κλατάρουν οι παίκτες. Ελπίζω να μην κλατάρουν οι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παραξενεύτηκα. Είναι πολύ νωρίς για Κρήτη και 12 Αυγούστου. Θα έχει ζέστη και μπορεί να φυσάει και ζεστός αέρας. Γιατί εκεί που είναι το γήπεδο, όσοι ξέρουν που είναι το γήπεδο και τι συμβαίνει γενικά εκεί στην περιοχή, στη Βόρεια Κρήτη, στο Βόρειο Ηράκλειο, άμα πιάσει εκεί αέρας, ειδικά τον Αύγουστο, δεν λυσομανάει. Ναι, δεν ξέρω, και εμένα μου φαίνεται νωρίς. Ίσως το κάνανε γιατί την ίδια μέρα είναι και το ευρωπαϊκό Super Cup και είχαμε κάποιο θέμα με την ώρα, να μην πέφτει μαζί δηλαδή. Δεν το ξέρω. Είναι στις 10 η ώρα το Paris Germain στον Βίλα. Λοιπόν, τι ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε Βραδιάτικο? Αν σκόπευες να ξεκινήσεις μια νέα ζωή σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, ποια θα ήταν αυτή? Κάπου που να έχει δροσούλα το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω ξυφθεί. Ο Καρέτσας και ο Τζόλης φέτος θα αποδειχθούν οι πιο έξυπνες μεταγραφές. Έξυπνες, ξέξυπνες. Μακάρι να αποδειχθούν καλές μεταγραφές και να πάνε μπροστά και οι δύο. Όχι, δεν πάει στην πρώτη ομάδα της Bayern. Είναι μικρός. Θα πάει, θα περάσει από όλα τα στάδια και μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε και στην πρώτη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λέει ορθολογικός ξανά και με φρέσκες ιδέες. Θα είναι η χρονιά του Ντέλια. Παναθηναϊκός, νέα ομάδα, νέος προπονητής, θέλει στήριξη μέχρι να βγουν όλα. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σου. Μιας και το ανέφερε ο φίλος, να πω ότι το... ο Αντετοκούμπο λέει έκανε το πρώτο tour στο Μαϊάμι, είδε την πόλη, το άγαλμα του Wayne και γνώρισε το νέο του σπίτι. Μάλιστα. Περισσότερα στο sportpalofm.gr. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε και αυτό την νέα χρονιά, ότι ο Γιάννης δεν θα παίζει πια στους Bucks. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του φίλου για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, να σας πω ότι το απόγευμα το περίφημο Football Rankings, που γενικώς είναι μια σελίδα που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά, με τις ευρωπαϊκές λίγκες, ετοίμασε ένα θέμα και προέβλεψε ουσιαστικά ότι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, θα πάνε μέχρι τα play-offs, εκεί όπου παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους τους, και έχει πραγματάκια να σχολιάσουμε. Ξαναλέω, είναι μαθηματικά μοντέλα αυτά του Football Rankings, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και προβλέπουν αυτά τα μαθηματικά μοντέλα ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες να φτάσουν μέχρι τα play-off. Προφανώς υπάρχουν πάντα ανατροπές, έτσι. Μακάρι να μην υπάρξουν. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει τώρα με βάση αυτό το μοντέλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει πιο βατούς πιθανούς αντιπάλους στο Europa League σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο Conference. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται στους ισχυρούς, με πιο απαιτητικό αντίπαλο θεωρητικά, η πιο έτσι δυνατή ομάδα είναι η Τραμπζονσπορ. Ωραία. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις στα play-off, ξαναλέω, είναι Σεντ Ρούιτεν, Βίκινγκουρ, Τραμπζονσπορ, Άρχους, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, δεν έχει πατήσει πριν λίγα χρόνια, Αραράτ, Σαμπάχ, Ζάλγκυρης, Μιάλμπη και Ιμπέρια. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τώρα ενδέχεται να συναντήσει ομάδες στα play-off του Conference όπως η Μπεσίκτας, Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Τβέντε και Χάρτς. Ομάδες δηλαδή δύσκολες, δεν τις λες και βατές, και με δυνατές έδρες μάλιστα. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Ριέκα, Κλούς, Μπεσίκτας, Τβέντε, Χάρτς, Χάιντουκ και αυτή, Γιάμπλονετς, Χράντετς, Κράλοβε, την Εμία, Γκόρνικ, Κατόβιτσε, Νόρτζελαντ, Απόλλων Λεμεσού,
Μπεϊτάρ Σιόν, Τσέσκα Σόφιας, Μάδερουελ και Μπράβο. Πιθανή αντίπαλοι Παναθηναϊκού. Νομίζω πράγματι, άμα βάλει κανείς κάτω τους πίνακες δηλαδή και δει τους πιθανούς αντιπάλους, είναι πιο δύσκολοι οι πιθανοί αντίπαλοι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παναθηναϊκού στο conference από ό,τι πιθανή αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Όχι, δεν είναι πιο βατή ομάδα η Δυνάμο Κιέβο από την Πάξη, αλλά η Δυνάμο Κιέβο έτσι όπως έχει πάει το πράγμα μέχρι στιγμής στις κληρώσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά περιμένει τον νικητή, θυμίζω, από το ζευγάρι της Χάμαρμπι με την Άντρελεχτ. Μπορεί να είναι και πιο δυνατή αντίπαλος που θα έχει στην προκριματική φάση. Γιατί μετά από το Χάμαρμπι, η Άντρελεχτ, αν περάσει τη Χάμαρμπι, νομίζω ότι η Χάμαρμπι είναι καλύτερη ομάδα. Η Άντρελεχτ τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε τραγική κατάσταση. Αν του κάτσει μια καλή κλήρωση, αν του κάτσει μια εμπέρεια, ας πούμε, θα λέμε μετά ότι η πιο δύσκολη αντίπαλος ήταν η Δυνάμο Κιέβου. Όχι, δεν θα βγάλουμε πάλι ρεπόρτερ. Βγάλαμε τόσες φορές. Αν χρειαστεί, θα βγάλουμε προφανώς. Αλλά δεν θα. Αν δεν προκύψει κάτι, δηλαδή, δεν θα ξαναβγάλουμε. Η Μπράβο FC, αδερφέ, είναι από τη Σλοβενία. Ναι, μπράβο. Έτσι λέγεται.

Πώς βλέπω τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο, έτσι όπως τα πήγαν στα πρώτα παιχνίδια, έχουν τώρα για να έχουν ένα μεγάλο πρέπει για πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν το συζητάμε. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Πάξη. Αλλά και οι δύο νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαροί. Και χαίρομαι που οι προπονητές τους προσπαθούν και νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Γενικά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε πει, τα έχουμε δει, τα έχουμε σχολιάσει. Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες στα προκριματικά. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τον κλείσαμε, λέει, να κοιμηθούμε. Εγώ κοιμηθείτε ρε παιδιά, να αλλάξει κάτι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Επιβεβαιώνεται πια από όλες τις πλευρές ότι η ΑΕΚ δεν έχει πει κάτι, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ρωμάνο που το βγάλε πρώτος, έριξε τη βόμβα, έχει δίκιο ότι έχει κλείσει στην ΑΕΚ.

Δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι outsider, όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Πριν το πρώτο παιχνίδι, ίσως μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά έχεις πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Τώρα, έτσι όπως έχεις στρώσει το κρεβάτι, πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Γιατί ξαναλέω, έτσι όπως διαμορφώνεται το πράγμα, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να κλειδώσει αφενός, κάνοντας δύο προκρίσεις βέβαια, τη league phase του conference, αλλά από την άλλη, αν του κάτσει μια καλή κλήρωση στα play-off του Europa, γιατί να μην διεκδικήσει να μπει στο Europa. Ξέρω εγώ με αυτή τη άποψη. Δεν συμφωνώ δηλαδή με όσους μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να πάει ως προς το conference, γιατί θα είναι πιο βατή αντίπαλη κτλ. Το ίδιο λέω και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ακούω μια κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να πάει να παίξει στο Europa αντί να πάει στο Champions League ή ΑΕΚ, για παράδειγμα. Δεν συμφωνώ. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση, γι' αυτό έχουμε βαθμίδες στις διοργανώσεις. Κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεύτερη διοργάνωση, τρίτη διοργάνωση. Λοιπόν, απλά αν βρεθεί στην τρίτη διοργάνωση, επειδή η τρίτη διοργάνωση πράγματι έχει αρκετούς πιο βατούς αντιπάλους, δες το σοβαρά για να κάνεις μεγάλες πορείες. Τα έχουμε ξαναπεί για το conference. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες, άπαξ και βρεθούν εκεί, να του δώσουν πολύ μεγάλη σημασία. Ποιος θα είναι βράδυ στις γραμμές? Α, η απάντησή σου μπροστά μου πριν από λίγο. Έσκασε. Ηρακλής Αντίπας, παιδιά. Εδώ θα είναι να ανοίξει τις γραμμές.

Εκτός από τον Τζόλι, λέει, ξέρεις άλλον παίκτη που έχει πάρει μεταγραφή σε ομάδα πρωταθλήτρια από τα μεγάλα πρωταθλήματα? Ο Γιώργος από Λούτσα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν πάρει πρωτάθλημα, βέβαια, με ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Τσιμίκας, ας πούμε, και μάλιστα στο Άνφιλντ είναι και πρώτη μούρη. Έχουν χρησιμοποιήσει πολύ μια φωτογραφία όπου είναι πρώτη μούρη ο Τσιμίκας για το πρωτάθλημα που είχε πάρει τότε με τη Λίβερπουλ. Το 25, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλας, τα λέγαμε και προχθές. Παραμένει ανοιχτό. Και εκείνος είναι εκ των αρχηγών της ομάδας, τουλάχιστον για την ώρα, στα φιλικά. Α, ναι, θα ξεχάσω να απαντήσω εδώ στον φίλο που με έχει ρωτήσει από το ξεκίνημα της εκπομπής αν έχει πλέον το ποδόσφαιρο του 26 ποδοσφαιρικούς αλτάμπουρες. Αυτός προτιμά να ξεφτυλίζει τον αντίπαλο με τρίπλες. Επίσης στην Ελλάδα έχει τέτοιους? Όχι. Στην Ελλάδα όχι, δεν έχω. Και γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του 26 και το ποδόσφαιρο του 25 και του 24. Όχι. Τελευταίος από τους τελευταίους είναι αυτή η γενιά, Μέση, Νεϊμάρ και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να βάλω τώρα σε αυτή την κουβέντα το Κωνσταντέλια που μου γράφεις. Παρότι έχει τρομερά προσόντα και για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Κωνσταντέλιας ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απόφασης, αν είναι θέμα ΠΑΟΚ, αν είναι... Θα μου προξενήσει, ας πούμε, μεγάλη έκπληξη αν τον κρατήσει και φέτος ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα δεν έχει τεθεί κανένα θέμα Κωνσταντέλια. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και δεν είναι για να παίζει στην Ελλάδα. Έχει όλα τα φόντα για να κάνει αυτό που λες, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. He was chasing.

Ο Τσιμίκας επίσης πήγε το 20, αλλά πρωτάθλημα πήρε το 25. Εδώ ο φίλος ρωτάει αν υπάρχει παίκτης Έλληνας που να έχει πάει σε ομάδα από τα top πρωταθλήματα με μεταγραφή, η οποία ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ, όπως έγινε τώρα με τον Τζόλι και την Arsenal. Όχι, δεν υπάρχει.

Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι στο Ιράν γράφουν ότι υπάρχει πρόταση πλέον επίσημη της Βάσκο στον Ολυμπιακό. Δίνουν συνέχεια οι συμπατριώτες του Ταρέμι. Δεν είπα το όνομα του παίκτη. Δίνουν συνέχεια σε αυτό που από χθες έχει βγει, ότι η Βάσκο Νταγκάμα δηλαδή ενδιαφέρεται για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Οι Ιρανοί γράφουν ότι υπάρχει επίσημη πρόταση, μπλα μπλα μπλα. Μια πρόταση που αξιολογείται χωρίς να ξέρουμε το ποσό. Και με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει και η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή. Να και άλλη δισούλα, μπασκετική αυτή τη φορά. Η Μάλαγα λέει πλησιάζει τον Willy Hernán Gómez. Μην αναστατώνεστε. Willy Hernán Gómez. Το γράφει η Μάρκα.

Όχι, δεν είναι ούτε ο Δόνης. Η Blackburn το πήρε το 95. Ο Δόνης πήγε στην Blackburn το 96. Έναν χρόνο μετά δηλαδή. Και έκατσε μια χρονιά στην Blackburn.

Ρε παιδιά, ο Τσιμίκας πήγε τον Αύγουστο του 2020 στη Λίβερπουλ. Α, για κάτσε τώρα, γιατί έφαγα σκάλωμα, μισό λεπτό. Ξέχασα ένα πρωτάθλημά μας. 2019, έχετε δίκιο. Ανακαλώ. Είχε πάρει τη χρονιά του COVID το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, τη σεζόν 19-20, και μετά από λίγους μήνες ανακοίνωσε τον Τσιμίκα. Ναι, σωστά. Οπότε ο Τσιμίκας ήταν ο πρώτος και δεύτερος είναι ο Τζόλης. Άλλος δεν μου έρχεται στο μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να υπάρχει από τα top πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα αφήσω με την απορία τον Ηρακλή Αντίπα που ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση της μουσικής εδώ και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και στις επιλογές της μουσικής που μας κατηγορούσατε για άμουσους. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο βράδυ στις 10. Έρχεται δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Βαλέντα Νικολακοπούλου και μετά Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές. Για όλους εσάς, καλό βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΣΑΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Βόλσπουργκ στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση του Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Στην Ελλάδα, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έρχεται αύριο ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιοφίκο της Λιόν. Κρούσεις της Αρλερουά για τον Χαφ Γιασίν Τιτραουί, στη λίστα και ο Μαροκινός Φορτοφίκ Μπενταγιέ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αρέρα Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αιμέγγεν. Τα πλάνα του για τη ρεβάνση με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα είπαν μέσω των social media η Τζούρισιτς και η Γκέτβαϊ. Συγκέντρωση, ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμω Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέω Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Ανέλα Βασικό αναμένεται να πάρει ολοστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ και το Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, και τον δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Σίβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοφ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστερά Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό το τρόμι του και νυν του από Ελ Φραντς Μπρόνσον για τριετές συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ετήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ο ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει πεντέτες συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για το Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, το οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην εθνική Ιταλία. Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ηρακλής Αντίπας. We'll be right back.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Whatever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 πατά συντονισμένοι στον πηγούνι τη κορυφαίου 94,6 ώρα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Μετά από πόσες μέρες. Εντάξει. Δεν πιάνετε τώρα το τεταρτάκι 20 λεπτό που έβγαινα στην αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Από σε όλους τους φίλους που ήδη μου στέλνουν μηνύματα για τα μεταγραφικά. Αγνή και τίμης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τα τηλέφωνα επικοινωνίας κύριε πάνω μας. Λοιπόν, 95-79-283-4-5, τα θυμάμαι βλέπω. Τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να πάρετε εδώ τηλέφωνα, βγείτε στον αέρα για να συζητήσετε μαζί μας ο Πάνος όπου να σας βγάζει στον αέρα, θα βάζει τα ωραία του τραγουδάκια και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαι μαζί σας Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και μετά άδεια. Και Πέμπτη τι με θέλουν και όλα, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα γίνει μια συζήτηση και για την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και για τα μεταγραφικά. Να ξέρετε, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό που έλεγε ο Διονύσης πολλές φορές από την προετοιμασία, ότι δεν ξέρει τι γίνεται γενικά από όλοι, ξέρει και στις άλλες ομάδες. Ισχύει, που με ρωτούσε κάποια πράγματα που τα θεωρούσα εγώ ότι αυτονόητο θα τα γνωρίζει ο Διονύσης, όπως και βέβαια. Οπότε, θέλω την επικοινωνία σας όταν θα μου πείτε για κάποιες άλλες μεταγραφές που μπορεί να έχουν συμβεί. Γιατί ειλικρινά, όταν ακολουθείς μια ομάδα 23 μέρες, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Και με τη, να κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Πατήσια. Ναι, είμαι τεμέκο Ολυμπιακός επειδή κάνω πλακίτσα. Έλα, εσύ που είσαι αρχηγαύρος εδώ πέρα να μου τα πεις. Λοιπόν, επιτέλους λέει να δουλέψεις και λίγο. Για 4 μέρες, μην νομίζεις. Για 4 μέρες. Γεια σου παλιλάρα του Καραβαπά, ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Α, έτσι θα το πάμε. Το έχω με το καλημέρα. Αυτά είναι μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο από τη Σλοβακία, τον Κώστα. Στο Βίρον από τα Χανιά, εδώ πάντα. Τα πρώτα μηνύματα στον Αναστάση, το φίλο της ΣΑΕΚ από την Νότια Γαλλία. Αντίπο, καλύτερο ζωντινέ που έχει δει, θέλω να ακούγεται αυτό. Βεβαίως, φίλε μου. Και το ξέρω, το λέω και τώρα. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ αδυνατισμένο. Και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο ζωντινέ. Γιατί να σου πω ψέματα, έχω κανένα λόγο. Θα πάω για φρέντο. Καλό χειμώνα, όχι ρε αδερφέ. Καλό χειμώνα σε 4 μέρες φεύγω. Γεια. Μετά το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, επειδή μου, όπως μου λέει ο Πάνος, έχουν γεμίσει γραμμές, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. 4 λεπτά και ο καθένας, 3-4 λεπτά. Να ξεκινήσουμε. Πάμε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις, καλή επιστροφή, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Τα χαρά, ταξιάρχησα από Μυτιλίνη, ο παδός Τάικ.
0: Αυτό πήγα να σου πω, από Μυτιλίνη.
1: Λοιπόν, πώς ήταν η Ολλανδία, καλά?
0: Ωραιότατη. Συγκπώ, ωραιότατη, είμαι πανέμορφη η Ολλανδία.
1: Δηλαδή είναι... Λείτωσες και τη ζέστη. Ναι. Γιατί είναι... είχε πάρα πολύ ζέστη τις τελευταίες μέρες ειδικά.
0: Σ' ακούω βεβαίως.
1: Κάνε κάτι διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχάς για το Μοντιάλ η Αργεντινή το πήγε μέχρι το τέλος, αλλά
0: δεν μπορέσε. Ο τελικός ήταν...
1: Άπαιχτη η Ισπανία, άπαιχτη. Άπαιχτη, δηλαδή δεν παιζόταν με τίποτα. Από την ώρα που τους είδαμε την Ισπανία στον ημιτελικό, λέω πάει, λέω. Πάει, θα κερδίσουν. Και νομίζω το πήγε και καλά η Αργεντινή, δηλαδή δεν μπορούσε να το πάει διαφορετικά. Προσπάθησε να αμυνθεί, να βρει μια φάση, δεν τη βρήκε ποτέ βέβαια, αλλά... Οκ, λοιπόν. Έχεις εικόνα από τον Μάγερ που παίρνει η ΑΕΚ?
0: Όχι, δεν έβλεπα. Κοίτα, εγώ δεν είμαι και ένας τύπος ο οποίος, και το ξέρετε κιόλας, δηλαδή όσο παρακολουθείτε την εκπομπή,
1: ναι.
0: Ότι που βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το Σαββατοκυριακό. Εγώ θα δω β' Νορβηγίας λόγω στοιχήματος. Δεν πρόκειται δηλαδή.
1: Ναι, βλέπεις τέτοια.
0: Δεν, εγώ δεν ασχολούμαι τόσο.
1: Και εγώ κάνω τίποτα τέτοια.
0: Σου λέω δεν. Δεν θα κάτσω εύκολα να δω εγώ παιχνίδι το Σαββατοκυριακό. Θα μπορεί να δω τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αν δεν πέφτουν μαζί, ξέρεις αυτά τα ωραία που γίνονται κάποια φορά με τα 45 λεπτά.
1: Ναι, ναι, τα χαζά αυτά. Ναι.
0: Ή αν, αν θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν μπορώ να δω παιχνίδια, θα δω μετά τα highlights. Αλλά δεν έχω ούτε highlights από Ευρώπη. Ειλικρινά δηλαδή, δεν, πλέον είμαι σε μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που από ό,τι ακούω έρχεται περισσότερο όχι ως αντιπινέδα, αλλά ένας παίκτης στη θέση του Περέιρα αριστερά δηλαδή, να βοηθάει εκεί πίσω από τον επιθετικό, παίζει και οχτάρι, δηλαδή είναι ένα πολυεργαλείο, είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
0: Είναι 28 χρονών, είναι διεθνής Κροάτης, και παρουσίαση που δεν λίγα είχε.
1: Πολύ καλή ηλικία. Ναι, έχει παίξει καλά πρωταθλήματα και, και στη Γαλλία που, ήταν, που είναι ένα καλό πρωτάθλημα το γαλλικό, ένα αθλητικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, βέβαια πρέπει να πάρει και έναν αντιπινέδα η ΑΕΚ, γιατί, γιατί ο Πινέδα ήταν το νούμερο ένα για μένα στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό που λες, αλλά ξέρεις, όταν αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Τζέλαγη, τα έχω πει πολλές ώρες, όταν, η μπάλα, όταν ο, οι παίχτες μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, την μπάλα την έχουν αυτοί, δεν την έχουν οι ομάδες.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ το χειρίστηκε λάθος λίγο με τον Πινέδα, αλλά okay. Για μένα δηλαδή αυτό το καλοκαίρι έφεγαν οι δύο καλύτεροι παίκτες της Super League για μένα. Ο Πινέδα και ο Τζολάκης για μένα. Αλλά okay. Στην περίπτωση του Πινέδα θεωρώ ότι η ΑΕΚ το έκανε λάθος. Τον Τζολάκη δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είχε άλλα δύο χρόνια να τα δώσει στην ΑΕΚ για μένα ο Πινέδα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα για την ΑΕΚ πάντως βλέπω μια ομάδα που ακόμα και στα φιλικά έχει αλλεργία στην ήττα. Ακόμα και όταν δεν παίζει καλά βγάζει μια αλλεργία στην ήττα. Θα μου πεις φιλικά είναι, δεν... Αλλά όταν βλέπεις μια ομάδα να μην χάνει ούτε στα φιλικά κάτι σου δείχνει αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κολλήσει τώρα και ο Μάγερ, γιατί αν ο Μάγερ κολλήσει θεωρώ ότι μαζί με το Ζήνι, το Γιώβιτς και το Ζούπκοφ θα κάνουν μια πολύ καλή τετράδα μπροστά. Ή και ο Κοϊτάμα παίζει, δηλαδή πιστεύω θα έχει μια πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Θα δούμε.
0: Έγινε ταξιάρχη γιατί φάγαμε το τετράλεπτο.
1: Και θα είναι και ικανή για την Ευρώπη πιστεύω, για τα δυο μάτς που έχει στην Ευρώπη. Να είσαι καλά Ηρακλή. Χάρηκα που σε ξανάκουσα. Γεια σου.
0: Μου λέει ένα φερασίλο, μήπω είσαι μπασκετικό και μα κάνει πλάκα μόνο του εξηγούντε. Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ και, και είχα πει και παλαιότερα ότι μπορώ να δω πιο εύκολα παιχνίδι μπάσκετ αν έχω τον χρόνο. Αλλά δεν, δεν είμαι σε, ξέρει, ότι 10 η ώρα παίζει Μπαρσελόνα, Βιγιαρεάλ και να κάτσω το δω. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Αλήθεια σου λέω, ναι, όμω ψέματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο πάνω μα.
2: Καλησπέρα.
0: Ω, πού είσαι, Γιούρι.
2: Γεια σου Ηρακλή, συγγνώμη, καλώς ήρθες.
0: Ωπα, πιες λίγο νεράκι.
2: Όχι μωρέ, τραβοκατάπια. Καλώς ήρθες, ακούγεσαι ξεκούραστος.
0: Είμαι,
2: είμαι
0: γιατί θα σου πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά, γιατί ξέρεις ότι υπήρχε πρωινό ξύπνημα να πας, εντάξει, τώρα σιγά δεν πήγε να με συμπροετοιμάσαι, έβλεπα όλες τις προπονήσεις. Εντάξει, πέμπαμε και γάβρος που κερατάω, οπότε μ' άρεσε που είμαι πάντα κοντά με την... Που να είμαι κοντά με την ομάδα, δηλαδή την καθημερινότητά της από, το, από τόσο κοντά, γιατί όλη τη χρονιά δεν είναι, όλη, όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ροπορτάζ του Ολυμπιακού δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις προπονήσεις.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, και απλά δεν είχα το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ σκέψω ότι παππούδες, παππούς, αδερφέ, 7 η ώρα Λανδίας ήμουν στο πόδι. Γιατί κοιμόμουν από τις 12.30, τι ώρα, όταν, ό,τι ώρα έκλεινα, όχι, 1.30 κοιμόμουν όταν έκλεινα από εδώ. Και... Όχι, ναι. Τώρα έχω μπερδευτεί με τις ώρες. Εντάξει, μόλις το, μετά το μισάωρο της πρώτης εκπομπής, μετά καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Βέβαια. Ναι. Μα η νυχτερινή δουλειά, ό,τι δουλειά και να είναι, από την πιο βαριά μέχρι την πιο ελαφριά, επιβαρύνει τον οργανισμό πολύ περισσότερο από την πρωινή δουλειά ή τη μεσημερινή. Κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων, να, για να έρθουμε στα δικά μας τα γρήγορα, δεν θα πω πολλά. Θέλω να πω κάτι για τα φάουλ. Ποιο, θα σου πω ποιο είναι το καλύτερο φάουλ που έχω δει στη ζωή μου όλα αυτά τα 50-60 χρόνια από πιτσιρικά και βλέπω μπάλα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη ζωντανά και στην τηλεόραση. Λοιπόν, είναι η μπάλα και δεις μια ομάδα ένα φάουλ, πρώτο θυμάσαι, και δεις ένα φάουλ 40 μέτρα από το αντίπαλο τέρμα μεταξύ μεγάλης περιοχής και σέντρας. και το βαράει ένα παίκτη, το μόνο που ακούσε ένα βουπ και η μπάλα στο απέναντι γάμα. Ποιο φάουλ ήταν αυτό, μπορείς να θυμηθείς?
0: Του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Για σας σου έλεγα το Γκούμαν. Μόνο αυτός έκανε αυτά τα 40 μέτρα.
2: Θα σου πω ποιο ήταν αμέσως, να σου πω. Του Λουτσιάνο στο 1-4 στη
0: Λεωφόρο. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς βουπ, γιατί πήγε και κατέβηκε και μπάλα περίεργα. Είχε περίεργα φάλτσα.
2: Εντάξει, ναι, δεν ήταν βουπ, αλλά ήταν. Ήταν σουτ ευθύμολο. Έτσι. Και επίσης και το χάιντμα του Τζοβάνι με το αριστερό στο 4ο γκολ, στο 1-4ο. Πού να τα δούμε αυτά, βρε Ηράκλη, σήμερα? Όχι στην Ελλάδα μόνο, κυρίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πού και πού τα βλέπεις λίγο?
0: Μπαίνουνε, μπαίνουνε.
2: Πού να τα δεις αυτά τώρα? Και με αυτά που λένε ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο, εντάξει, αλλά με αυτά ήρθαμε 3-3 με τη Ρεάλ. Δείξαμε 6 στη Λεβερκούζα, στη Ριζούπολη. 3 εκτός έδρας με το Λεμονί, το μεγάλο, μεγάλος Λεμονής. Πρώτη νίκη εκτός έδρας του Ολυμπιακού, θυμάσαι. Αρχές του 2000 ήταν κάπου εκεί. 2003 νομίζω. Κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Και να κάνω και στα γρήγορα. Δεν θα κάνω μια... Ξέρεις, τις κριτικές τους παίκτες και αυτά, θα αφήσω τους υπόλοιπους, σε καπρός. Mm-hmm. Απλώς, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι, ο Τσικίνιο το οχτάρι είναι, ας πούμε, οχτάρι, έτσι. Τι έχει κάνει στο Ολυμπιακό 3 χρόνια.
0: Ο Τσικίνιο.
2: Ναι. Έχει, δηλαδή, γκολ έχει βάλει ελάχιστα γκολ. Διακριθείς είναι... Ένα μας θα 5 και αν και αυτό τον πρώτο χρόνο. Και θέλω να το συγκρίνω με ένα άλλο οχτάρι του Ολυμπιακού.
0: Μα δεν έπαιζε 8 τσιγκίνι, έπαιζε στο 10.
2: Εντάξει, τι έπαιζε, εκεί γύρω.
0: Μην ξαναρχίσεις να απαντήσω τώρα το play. Λοιπόν, ο Τσικίνιο κάνει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μια χαρά παίχτης είναι για αυτό που το στέλνει που πίσω με
2: την Ελλάδα. Καλός είναι, εντάξει.
0: Και έχει βάλει και γκολ και όμορφα γκολ, όπως ήταν ο Πέτης με τη Ρεάλ που είχε βάλει. Ωραίο, και γενικά είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Το ότι δεν είναι το δεκάριο αρτίστας, χαίρομαι πολύ. Τι θα σου πω, ότι θα είναι τσεκίνιο να περάσει τρεις παίχτες και να σουτάρει, δεν θα το δούμε ποτέ.
2: Συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά θέλω να σου πω για ένα αντίστοιχο παίχτη, όχι τώρα Τζοβάνι και τέτοια, που έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά, ήταν δυνατός. Αυτά που έκανε ακριβώς ο Τσικίνιο, ακριβώς τα ίδια, και είχε βάλει και 34 γκολ παίζοντας 5-6 φορές στο Ολυμπιακό. Να σου πω.
0: Ναι, πες το.
2: Ο Φουστέρ. Ο Φουστέρ το θυμόμαστε αιωνίως οι Ολυμπιακοί.
0: Έχει πολύ
2: γιατί έπαιξε ο άνθρωπος μαλάρα
0: και πολλά χρόνια.
2: Και κάθε μάτς ήταν έδωσε καλύτερο.
0: Και αυτά πάρνεις και τα πάντα. Είχε
2: και τα πάντα.
0: Τα πάντα.
2: Ναι. Συγκρινέ τον λοιπόν πώς θα μας μείνει στη μνήμη ο Φουστέρ και πώς θα μας μείνει ο Τσικίνιο.
0: Ο Τσικίνιο βέβαια πήρε ευρωπαϊκό.
2: Δεν το πήρε ο Τσικίνιο, το πήρε ο Τζολάκης με τα 3 πέναλτι. Μίλαμε τα ίδια τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε Γιούρι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλώς ήρθες και καλό φεριό πάλι και καλή συνέχεια καλοκαιριού, έτσι. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι αιώνιο.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Καλή δουλειά, Ηρακλή. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Φίλοι μου, ξανασύλλουμε και πιο μετά τα μηνύματα για μπάσκετ.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Σέργιος από Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε Σέργιο.
3: Μπορεί να με θυμάσαι κιόλας.
0: Θυμάμαι. Έψαχνα να θυμηθώ τη φωνή σου, κατάλαβα το όνομα που έψαχνα.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χάι δεν πάει, έκανε και ο Σότα στο δεύτερο γκολ.
0: Α, ναι, ισχύει. Στο φιλικό λες.
3: Χάιδεμα.
0: Με τη φορτούνα σου.
3: Αυτή η παρελθόντο αλαγνία δεν. Θα είμαι λιτός και περιεχθεί στα 4 λεπτά που έχω. Επειδή διαβάζω και θυμώνω πάρα πολύ όταν μιλάνε οι γκρινιάρδες οι Ολυμπιακοί. Εντάξει, είπαμε.
0: Δεν θέλω χαρακτηριστικά. Άλλο δεν είναι θέμα.
3: Δεν είπα κάτι.
0: Είναι και τρέλα με την ομάδα, αδερφέ. Τόσα χρόνια αυτό δεν γίνεται.
3: Ξέρω να διαλέγω. Πριν έρθει ένα παίκτη στο Ολυμπιακό, αρχίζουν και γράφουν, διαβάζουν τα σχόλια. Μιλάω για τον Στεφάν Ορτέγκα. Αρχίσανε παρτό, Μοστάντζο κλπ. Για ένα παίκτη που ήταν 3,5 χρόνια στην City, 51 παιχνίδια, 26, έχει παίξει 26 του Champions League. Σωστά.
0: Α, παρένθεση είναι ένα
3: αριθμό. Τα έχω μπροστά μου. Και ένα παίκτη ο οποίο παίζει πολύ με τα πόδια, 33 χρονών, 1,87 ύψο, και πριν έρθει στο χορτάρι. να το δούμε τουλάχιστον. Οι υποδιαγραφές που βλέπουμε είναι μια χαρά. Γιατί καταλαβαίνω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εξάλλου ο Καραπαπάς το είπε. Έχουμε ένα Popovich που είναι νιάτο και project και δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Νέο παιδί. Και προσπαθεί να το παντρέψουμε με ένα τερματοφύλακα που είναι έμπειρος. Χρειαζόμαστε και εμπειρία.
0: Το θέμα. Κοίτα να δυσαριόμενο λεπτό.
3: Θα προλάβω να πω.
0: Θα προλάβει μπορεί να πάμε μέχρι το
3: τέλο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα, όπως είναι τώρα η ομάδα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Θέλει οπωσδήποτε ένα πολύ ποιοτικό χτάρι. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν συζητιέται. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να δώσει ένα μεγάλο ποσό Ολυμπιακός, πρέπει να το δώσει εκεί. Να πάρει οπωσδήποτε ένα οχτάρι. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Δεν γίνεται να υπάρχουν τέσσερις στο ρόστερ.
3: Ναι, φεύγει, δεν φεύγει τα Ρέμι.
0: Καλά, αυτά τα φεύγει. Δεν φεύγει, θα τα δούμε στο τέλος. Τι φεύγει και ποιος φεύγει και τι γίνεται.
3: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε. Και πρέπει να δουν τι θα γίνει με τη λίστα. Εμένα αυτή είναι η έννοια μου.
3: Την Πέμπτη νομίζω είναι.
0: Ναι, για το 30 του μηνός. Γιατί. Γιατί θα σου πω. Εντάξει, μπορεί να κάνει και αλλαγή δύο μέρες πριν με την Νάιμεγεν. Το θέμα είναι ότι φεύγοντας που φεύγει ο Τζολάκης και πηγαίνει στη Χαλ και έρχεται ο Ορτέγκα, πάμε στους 21 ξένους. Θα φύγει ο Τρελουής, θα πάμε στους 20. Το οχτάρι θα είναι ξένο. Ξένος θα είναι το και το οχτάρι.
3: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Θα πάμε στους 21 ξένους. Πρέπει να κόψεις τέσσερις από τη λίστα. Και μπορεί να έχεις και μικρότερη λίστα άμα δεν έχεις τους Έλληνες. Μπορεί να βάλεις παίχτες αυτής της ακαδημίας όσους θες στη β' λίστα, αλλά πρέπει να βρει κι άλλον Έλληνα όπως βρήκε ο Ολυμπιακός ο Σάλιακ. Αυτή είναι η απόψη μου. Και τώρα το αν θα έρθει ένα άλλο εξτρέμιο ποιοτικό, θα πρέπει να φεύγουν και παίχτες. Δεν γίνεται να έχει ο Ολυμπιακός 32 παίχτες.
3: Για να προλάβω, για να έρθει ένα μπακ πρέπει να φύγει ο Ορτέγκας. Για να έρθει ένα αριστερό μπακ που λέμε. Πρέπει να φύγει κάποιος, δεν μπορεί να χτυπήσει αριστερά μπακ. Λοιπόν, κλείνω για να μην σε καθυστερήσω, γιατί εγώ θέλω να είμαι ουσιαστικός. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τις 4 μεταγραφές του Ολυμπιακού, Σάλιακα δηλαδή. Θεωρώ το δεξί στόπερ θα αφήσει εποχή αν συνεχίσει έτσι, ο Ισμαϊλόβιτς. Για μένα προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση πάντα. Για τον Ζώτα δεν το συζητώ. Τον έχω δει και στην Πρέμιερ, τον έχω παρακολουθήσει τον άνθρωπο. Για τον Ρόκα δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, ένα παιχνίδι τον είδα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν βιάζομαι να κρίνω τους παίχτες. Αλλά θεωρώ οι 4 μεταγραφές αυτές που έγιναν και φυσικά να ανέβει και λίγο ο Κάρμο να πει τα πατήματά του. Είμαστε μια χαρά.
0: Για τον Κάρμο, αυτό που θα σου πω και το λέω και σε όλους τους φίλους που ακούνε και το έχω πει και όλες τις μέρες που βγαίνουν από την Ολλανδία. Είναι άλλος Κάρμο.
3: Ναι.
0: Είναι. Δηλαδή, πρώτη φορά τον έχω δει τόσο χαμογελαστό, τόσο χαρούμενο.
3: Το βλέπω και στις συνεντεύξεις που έδινε.
0: Παιδί μου, το λέω εγώ τώρα, εγώ στην καθημερινότητα.
3: Ναι, αυτό λέω, το είδα και σε εσάς που έδινε συνεντεύξεις μετά.
0: Ναι, λοιπόν, σου εξηγώ ότι, όχι, για που το ρώτησα κιόλας, αν με επειδή επέστρεψες για μία ακόμη φορά στον Ολυμπιακό, αν το θεωρείς, ρε παιδί μου, σπίτι σου, αν νιώθεις διαφορετικά.
3: Το είπε, είμαι σπίτι μου.
0: Και το είπε, δηλαδή ήθελε να έρθει. Δεν είναι και το τηλεφώνημα που είχε γίνει με το Μεντιλίμπαρ πριν κλείσει ο Κάρμο που μιλήσανε. Και ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε για αυτό τον λόγο. Τον πήρε. Δεν είναι ότι δεν ήξερε τι είναι ο Κάρμο. Τον είχε.
3: Τέσσερις φορές μίλησε, λέει, μαζί του.
0: Οπότε,
3: το ίδιος ο Κάρμο. Ναι.
0: Είναι πραγματικά χαρούμενος που είναι εδώ. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα.
3: Φαίνεται. Γρήγορα μπει τα πατήματά του, γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Σε σχέση με τον Πιρόλα, δηλαδή ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα ο Κάρμο. Όχι ότι ο Πιρόλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτησή σου που έκανε στον Καραπαπά. Που του είπε στο νούμερο 1 ποιο.
0: Το νούμερο 1, το νούμερο 2, μα πει το.
3: Και απήντησε ο Καραπαπά. Θυμάμαι πολύ. Το ποιο θα. Σου είπε επιλέξει ο Ολυμπιακό, θα πάρει δηματοφύλακα σίγουρα. Το ποιο θα είναι το νούμερο 1, είπε στο χορτάρι.
0: Όχι, ναι, και είπε ότι δεν θα σου πω όνομα. Και του παρακολουθεί για όλα υπέρ
3: του. Λαμβάνοντα και τον Πόποβιτ, λέει το ποιο θα είναι. Γιατί έχουμε τον Πόποβιτ, λέει σου απήντησε ακριβώ το ποιο θα είναι.
0: Ο Πόποβιτ. Γιατί είχε χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού.
3: Ναι, λόγω του μικροτραυματισμού
0: που είχε. Ναι, που είχε. Όταν άρχισε να και μπήκε. Είναι πολύ καλός.
3: Και μετά από όλα τα
0: χρόνια. Και επειδή θα μου στείλουν, δεν λες και για κανέναν, ας πούμε, εκεί που έχω κάποιους ενδιασμούς, με πεις. Είναι για το Μαφαίο. Ναι, δεν ξέρω.
3: Αυτό που άκουσα το μεσημέρι από τον συνάδελφο και φίλο, πιστεύω, τον Μάμπη τον Χριστόγλου.
0: Ναι.
3: Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να είσαι άνθρωπο που ήταν τόσα χρόνια στην Λαλίκα.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά σου λέω ότι μέχρι στιγμή.
3: Μέχρι στιγμή συμφώνω 100% μαζί σου.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει προσαρμοστεί. Εντάξει, δεν μπορεί να το πάρει στο κεφάλι. Ναι.
3: Όπως είμαστε και κλείνω.
0: Δηλαδή ο Σάλιακας μπήκε και έδειξε πράγματα αμέσως.
3: Εγώ πιστεύω όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ο Σάλιακας τον έχει ξεπεράσει. Όπως είμαστε. Δηλαδή να είναι πιο μπροστά ενώ στην αξιολόγηση αυτό εννοώ. Ο Σάλιακας μπήκε αμέσως. Την μια μέρα ήρθε, την άλλη μέρα έπαιξε. Και κάποιος μου είπε, δεν το ήξερα εγώ, δεν το θυμόμουν, ότι ο Σάλιακας πριν φύγει από τον μπάσκετ, ήταν το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα. Πριν φύγει από τον Μπάσο. Όπως βλέπεις, δεν σε καθυστέρησα.
0: Όχι, όχι, όχι, σου άφησα το λεπτό επειδή μίλησα κι εγώ.
3: Σε εύχομαι καλές διακοπές.
0: Καλά, δεν έχω φύγει ακόμα.
3: Τα καλύτερα για την ομάδα μας.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Το πρώτο και σε τρία λεπτάκια εδώ θα είμαστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πώς, δεύτερο μισοράκι. Πάμε στον επόμενο φιλό. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου.
1: Τι γίνεται.
0: Εδώ.
1: Μετά από 25 μέρες σχεδόν Ολλανδία, άνετα λέγεσαι φαν αντίπας πλέον, έτσι.
0: Ωραίο ήταν, ωραία είναι η Ολλανδία, παιδιά. Και όποιος μπορεί να πάει, γιατί έχει, το καλό είναι κοντά οι πόλεις μεταξύ τους. Και μέσω να μην έχεις, δηλαδή και τα τρένα τους λειτουργούν, δεν λέει να πας στην Ουτρέχτη, άσχετα από εγώ με το σπηλιό που λέω μπορούσα να βγάλω μυστήριο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πότε γύρισε σήμερα,
0: όχι, πότε χθες. Το Κυριακή, με την ομάδα, Κυριακή ξημερώματα.
1: Α, με την ομάδα, ναι, ναι. Ναι, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ας πούμε το, για την Αμβέρσα από Ρότερνταμ δεν φύγατε. Για το με την Αντβέρπ.
0: Πώς ήταν
1: μια... Είναι μικρή απόσταση.
0: Είναι μία ώρα και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και η Γάντι τόσο είναι.
1: Και η Γάντι, ναι, ναι. Όχι, είναι ωραία. Και από, εγώ δεν έχω πάει, αλλά από, και από φίλους που έχουν...
0: Άστος. Ουτρέχτη νούμερο. Νούμερο είναι Γάντι.
1: Έχω φίλο που έχει πάει αρκετές φορές και μου, απλά μου έχει πει ότι είναι καλά από άνοιξη και μετά, όχι ας πούμε χειμώνα. Δεν μου το σύστησε κυρίως για χειμώνα, για άνοιξη καλοκαίρι, ότι είναι μια καλή, έτσι, αν θες να πας εξωτερικό.

0: Λοιπόν, τώρα εγώ προσωπικά τώρα όλο αυτό το διάστημα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στα μηνύματά μου όσο καιρό έλπες. Εγώ προσωπικά το πω έτσι σε εισαγωγιά ξεχαρμάνιασα και λίγο με Διονύση, λίγο με Μιαούλη, με τον Γιώργο τον Πετρίδη το Σάββατο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ έχω τις ενστάσεις μου, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα παιδί μου, μάμα μου λέει, μου στέλνουν εδώ, περίμενε λίγο το ρελίο, μου στέλνουν εδώ μήνυμα, μου λέει Ρακλή, να ξέρεις ο κόσμος, βράζει και όλα αυτά. Νομίζετε ότι εγώ ζω σε μια γυάλα? Νομίζω ότι δεν έχω επαφές με φίλους του Ολυμπιακού?
0: Και εγώ φαντάζομαι ότι ξέρεις τι γίνεται και τα social και αυτά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, άλλο το να υπάρχει μια ανησυχία για την ομάδα, ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει κάποιες κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 9 μεταγραφές. Με τις επιστροφές μου λένε 9 παίχτες έχουν έρθει. Λοιπόν, το ότι δεν θεωρούμε τον Γκάρμο νέο παίχτη ή δεν θεωρούμε νέο παίχτη το Φορτούνι, είναι αλλού ο Παπαευαγγέλιο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 9 κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ναι, θέλεις και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Φυσικά και θέλει και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά το να φτάνουμε. Επειδή παίρνει ένα παίχτη ο ένας, παίρνει ένα παίχτη ο άλλος, παίρνει από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα και δεν είναι ομάδα αυτή και δεν είναι ομάδα αυτή, επειδή ας πούμε χάσαμε στα φιλικά με την Alkmaar και με την. Πώς τη βγήκε, και με την Adverb. Η οποία Adverb δεν ήταν και μια ομάδα, με πιτσιρικά δεν έπαιζε.
0: Να σου πω κάτι, Ηρακλή.
1: Με την Adverb ήταν εικόνα. Με την Alkmaar είχε κάποια καλά διαστήματα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί με την Aimekin. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε. Έχει σημαντικό παιχνίδι ο Λιπτά. Αυτά τα μας με την ΕΜΕΓ είναι σημαντικά. Μπορεί εμένα προσωπικά τώρα και θα έρχεται άλλα μηνύματα οτιδήποτε. Εγώ θέλω το, προτιμώ το Europa League από το Champions League. Αλλά αυτό δεν είναι όμως ότι δεν είναι ο στόχος της ομάδας να μπει στο Champions League. Εμένα είναι η άποψή μου ότι εντάξει, το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα, έτσι το βλέπω. Α, είμαι λάθος, είμαι λάθος. Να μην σας. Δεν λέω ψέματα. Ναι.
0: Όχι, όχι. Βεβαίως και να μπει. Είσαι ρεαλιστής.
1: Και βεβαίως και να μπει στο Champions League Ολυμπιακός. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Δεν συζητιέται.
0: Και το συζητάμε τώρα, το σεντόνι τώρα εδώ πέρα.
1: Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο το Europa League, ακόμα και να κάτσει στραβή είτε με την Aimekin είτε στην επόμενη φάση. Ωραία. Δεν πρέπει να φέρουμε συνέχεια την καταστροφή. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, και εγώ έχω μαγκωθεί με το Μαφαίο. Μα δεν σας λέω ψέματα.
0: Εγώ κι αν έχω μαγκωθεί, που έχασα ολόκληρο απόγευμα να πάω να τον υποδεχτώ στο αεροδρόμιο. Εκείνη τη μέρα.
1: Λοιπόν, είναι Μαφαίος Σάλιακας. Έχει 4 παίχτες στα στόπερ. Γιατί μου στέλνει εδώ ένας φίλος, φίλε μου, θα στο διαβάσω το μήνυμα, μην το στείλεις άλλες φορές.
0: Μου θυμίζει λίγο το Φιγκέιρα ο Μαφαίο.
1: Λοιπόν, σε στείλες. Ναι, δεν θα λέω όχι. Λοιπόν. Στην άμυνα τετράδα τα στόπερ είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι η τετράδα. Αριστερά, μπακ, πάμε εκεί πέρα. Πονεμένη ιστορία. Ο Ορτέγκα και ο Ορτέγκα και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο και γιατί και να έρθουν άλλοι. Θα πουληθεί ο Ορτέγκα στη Ρίβερ, δηλαδή είναι μικρή η διαφορά που υπάρχει και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει παίχτη. Για μένα δανεικός θα ήταν.
0: Όχι, κάτσε γιατί αυτό το λες πρώτη φορά.
1: Είναι κοντά.
0: Θα πουληθεί ο Ορτέγκα.
1: Είναι κοντά. Ναι. Και εκεί πηγαίνει. Είναι. Για μένα η ιδανική περίπτωση θα ήταν ο Γιαννούλης για εκείνο το κομμάτι. Για να μπει και Έλληνα
0: ναι,
1: στην ομάδα.
0: Μισό λεπτό, Ηρακλή μου, Ολυμπιακός είμαστε. Δεν θα καθόμαστε να παρακαλάμε τώρα το Γιαννούλη.
1: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ όμως, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, και εγώ το ξαναλέω δηλαδή το κόλλημά μου, δηλαδή η ιδανική περίπτωση θα ήταν εκεί να έρθει ο Γιαννούλης π.χ. Αλλά θα δούμε τι θα.
0: Πάνω εδώ τώρα, μια και το ανέφερε.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Στα χαφ.
0: Ναι.
1: Είναι ευχάριστη η εικόνα που είχε ο Μουζακίτης μετά από ένα διάστημα που πέρασε και αυτό τον τραυματισμό και στην προετοιμασία και έχασε ένα σημαντικό μέρος με το που είχε τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Αλλά θέλει Γοχτάρι και άλλο και Βαρβάτο. Ωραία. Και εμένα, δηλαδή, ότι ο Ντάνι Γκαρθία που μου στέλνετε εδώ μηνύματα, τι νομίζετε, ότι θα πάω να πάρω φανέλα του?
0: Καλά, τώρα εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Ο Αντρέ Λουίς που φεύγει.
0: Ο Καδιού δεν ήταν για οχτάρι που κοιτάγαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Αδερφέ, ξέρεις πόσα ονόματα έχουμε. Άμα αρχίσουμε να τα πιάνουμε τον ένα και τον άλλον, θα βρεθεί.
0: Ήταν καλός αυτός, γι' αυτό το λέω.
1: Της Λωρίαν, μπράβο. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Το Ζώτα Σίλβα τον βγάζω για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μεντελίμπαρο τον έχει χρησιμοποιήσει πίσω από τον επιθετικό. Και επιθετικό, ναι. Σαν ψευτοενιάρη.
0: Αυτά... Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα.
1: Ούτε εγώ. Αλλά αυτά έχω δει στην προετοιμασία και αυτά έχετε δει και εσείς όσοι είδατε τα φιλικά.
0: Α, το έκανε και στις προπονήσεις δηλαδή. Το έκανε
1: πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ και έχει πολύ καλά τελειώματα. Λοιπόν, είναι ο Ζέλσον. Ήρθε ο Ρόκα. Δύο. Στην άλλη πλευρά ήταν ο Αντρέ Λουίς. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στο Κάνσας. Εκεί

0: θα πρέπει να πάρει εξτρέμ Ολυμπιακός για μένα, αφού φεύγει ο Ντρε Λουίς. Γιατί υπάρχει ο Ροντινέι, είναι και εδώ που μου στέλνει τα μηνύματα ο καλύτερος Ροντινέι. Ναι, ήταν ο καλύτερος Ροντινέι. Τι να κάνω από αυτό. Έχω δει τρεις σερί προετοιμασίες του Ροντινέι.
1: Ηρακλή μου, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΜΕΚΕ το τερμάτισε ο Ροντινέι κάποια στιγμή. Είχε κουραστεί.
0: Άλλο αυτό. Εδώ, στο, όχι με την ΑΕΜΕΚΕ, με την Αλκμαρ λες.
1: Ναι.
0: Ναι, με την
1: Αντβέρπ.
0: Με την Αλκμαρ έπαιξε ο Ροντινέι.
1: Ναι, λοιπόν, πάση περιπτώσει.
0: Και έπαιξε και σε τρεις θέσεις. Έπαιξε δεξί χαφ, έπαιξε μπακ και έπαιξε και στο τέλος με τους τραυματισμούς έπαιξε οχτάρι. Έπαιξε στον άξονα. Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι ο Φορτούρης που θα παίζει δεξιά για να συγκλίνει.
1: Ναι, μου επιτρέπεις κάτι για κάτι που είπες πριν. Δεν θα το έλεγα γιατί ήθελα να πάμε χαλαρά τώρα γύρω στις πρώτη μέρα, αλλά μιας και το ανέφερες για τον Ορτέγκα. Εφόσον υπάρχει από νωρίς στο τραπέζι και στα γραφεία του Ολυμπιακού πρόταση για τον Ορτέγκα, είτε την Ουντινέζα είτε την Ρίβερ τώρα, γιατί απορρίψαμε τον Όσο. Ο Όσο γιατί απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από το Μεντιλίμπαρ ή.
0: Αυτό είπε ο Ολυμπιακός.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τον Όσο, τελείωνε η συγκεκριμένη μετάγραφη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα να έχει τρία μπακ στην προετοιμασία. Σου λέει ότι πρέπει να φύγει. Ούτε όμως. Και μπορεί και σε κάποιους να ακουστεί ότι δεν ματιάζει εμάς και να είναι και να έρθει Όσο και όταν πουληθεί ο Ορτέγκα. Δεν μπορείς όμως και σε παίχτες οι οποίοι ήταν σε αυτή την ομάδα και έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια.
1: Αλλά λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι να πουληθεί ο Ορτέγκα και να έρθει μπακ. Πρώτα να γίνει η πώληση και μετά η μεταγραφή.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν θέμα Μεντιλίμπαρ ότι χάλασε του Όσο. Αυτό για να το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχει μπερδέψει λίγο η συγκεκριμένη ιστορία. Αν έγινε στα λεφτά ή αν όντως ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να μην προχωρήσει συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι είναι αναβάθμιση. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, Ρέλια, και να ολοκληρώσει. Ναι. Δεν είπα ποτέ ότι είναι μεγάλη αναβάθμιση ο Μαφέου. Εγώ είπα ότι είμαι προβληματισμένος με τον Μαφέου, με την εικόνα του Μαφέου.
1: Ναι, ο Μαφέου είναι σε πολύ ρηχανά νερά μέχρι στιγμής. Φαίνεται. Ηρακλή, μου είσαι καλύτερο, αλλά να πάρουν και άλλα παιδιά θα τα πούμε ξανά εμείς.
0: Πες επιτέλους ότι ο Μαφέου, ο Ρόκα και ο Ρόντι σαν εξτρέμ είναι επιλογή του Μέντι. Αλλά δεν χρειάζεται. Και ο Μαφέου είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ και ο Ρόκα που είχε πει ότι είναι καλό εξτρέμ. Όχι, έχει καλά στοιχεία για να τον πάρουμε. Και το Ροντινέι το έχει κάνει και δήλωση ότι πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίξει εξτρέμ και όχι μπακ πλέον. Τι κάνουμε.
1: Το Ροντινέι το έχει πει ότι τον προορίζει για εξτρέμ. Το έχει πει από πέρσι. Από τα τελειώματα τη προηγούμενη σεζόν. Πλάκα μας, θα πούμε, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε φίλε, δεν θα πούμε, λέει, που μου λες εδώ ότι πλάκα μας κάνεις για τα εξτρέμ, λέει προφανώς. Γιατί και σου κάνω πλάκα για τα εξτρέμ. Ξέρεις πόσα εξτρέμ έχει λέει. Σου λέω δεξιά, ας πούμε. Εγώ λέω τώρα, αφού φεύγει ο Ντρε Λουίς. Που άμα θυμάσαι και όταν έβγαινε στις εκπομπές, που έλεγα μακάρι να μην έρθει άλλη πρόταση. Αλλά και το παιδί, ας πούμε, είχε ζητήσει ουσιαστικά να μην παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί περίμενε την πρόταση αυτή που ήρθε από το Κάνσας. Αλλά εγώ δεν ήθελα να έρθει άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που έβλεπα από τον Αντρέ Λουίς ξεχώριζε. Τι να σου πω, να σας πω ότι δεν ξεχώριζε. Λοιπόν, αλλά. Αφού. Ο Ζώτα υπολογίζεται εκεί από το Μεντιλίμπαρ, που όπως σας είπα για πίσω από τον επιθετικό ή και για επιθετικός. Ωραία. Αν τον βάλει στα εξτρέμ, δηλαδή και παίξει δεξιά και ο Ζώτα, πώς εξτρέμ θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε εξτρέμ, okay. Και μου γράφει και ένας φίλος, για να το διαβάσω για πρώτο πρέπει να φύγουν Μασούρας, Κλέτο, Γιάρο, Τσιγκταρέμι, Ορτέκα, Μπρούνο, Έσε. Ο Έσε. Πυρόλα λέει δυστυχώς να έρθουν κορυφαίο εξάρι, οχτάρι, εξτρέμ, αριστερό μπακ Λυκογιάννης, για δεύτερο ο Λυκογιάννης και δύο φορά αλλαγής. Μάλιστα. Οκ. Okay. Στο διάβασα, φίλε μου. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν είναι για το επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε. Οκ. Okay. Πάμε.
2: Κύριε Γλυ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το τελευταίο μήνυμα ήταν εντάξει για να γελάει κάποιος. Μια ομάδα παιδιά δεν αλλάζει ριζικά. Οι ομάδες που αλλάζουν ριζικά.
0: Το ραδιόφωνο. Ναι,
2: αποτυχάνουν σε μεγάλη πιθανότητα. Να πάρουμε 15 παίχτες από τέλη Ιουλίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχάς πρέπει να εκτιμάμε κάποια πράγματα το πόσο μεγάλη επιτυχία είναι το Ολυμπιακό το conference. Ήταν το τελευταίο conference όταν κατέβηκαν ομάδες από το Europa League. Έκτοτε. Με λιγότερη δυσκολία πολεμάν, ταλαιπωρούνται οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και θέλονται επιτυχία να πάνε στους 6-8. Και λένε εύκολα, παίρνουμε και επόμενες. Το λένε με δημοσιογράφοι. Είναι ευκαιρία, παίρνουμε αβέρτα τα κόφερες. Κοίτατε, σκοντάφτουν συνεχώς. Αυτές τις δύο χρονιές. Λοιπόν,
0: αυτό είναι, είναι πιο βατό πιλότο κόμφερες, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο.
2: Είναι λιγότερο δύσκολο. Λιγότερο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν. Όμως και πάλι βλέπεις τα λεπτά, σκοντάφτουν κλπ. Να εκτιμούμε τι έκανε με τη Λίμπαρ, δεν, το λέω συνεχώς. Μέχρι να φύγει. Εκτός αν πάθει κάτι που δεν μπορεί. Αλλά συνέβαλε με τη δική του εργασία ως προπονητής στο να πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το κύπελο. Και την επόμενη χρονιά του Ντάπλου. Από τον Ντάπλου λοιπόν είναι καθημερινότητα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που δεν είναι καθημερινότητα. Συνέβαλε λοιπόν με τη δική του εργασία. Και παίκτες οι οποίοι συνέβαλαν, κάποιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούν. Είναι πολλοί που βρίσκουν τον Φορτούνι, τον Μασούρα, τον Ορτέγκα. Για μένα αυτοί οι παίκτες ποτέ δεν τους κατηγορήσουν. Οπότε, ό,τι και να γίνει. Σου είπα μόνο να πάθουν κάτι και ξαφνικά σου τάρουν στο δικό μας τέρμα. Άρα υπάρχει πνευματικό θέμα. Ιατρικό. Άρα τότε ιατρικό θέμα, λες αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κακό στην ομάδα. Μόνο τότε. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι μόνο δύο παίχτες, τίποτα άλλο. Αλλά παίχτες, παιχταράδες, όχι παίχτες απλή, παιχταράδες, όπως είχε λίγους κατά καιρούς. Ένα αυτό που λες οχτάρι συμφωνώ και ένα εξτρέμ. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, όταν ακούν να λένε συναδελφείς όπως και εσύ τώρα, είναι 7-8, δεν μου λένε κάτι. Δεν πάτε να είναι. 7-8 παίχτες σε δύο θέσεις, δεν μου λένε κάτι. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα παιχταρά
0: εξτρέμ. Αυτό δημιουργεί άλλα θέματα.
2: Δεν γίνεται, αλλά να σου πω τι γίνεται.
0: Άρα δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 6 παίχτες
2: για να παίξεις. Δεν μπορεί, αλλά θες ένα παιχταρά. Ένα που να ξεχωρίσεις. Ναι, μα όχι, αυτό είναι το θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πάρει 3-4-5 παίκτες, θέλει 2.
0: Καλά, να ξέρεις πολλές μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι,
0: αυτό
2: αν λέμε ότι, ναι πολλές, αλλά δεν θέλει πολλές, πάρα πολλές. Θέλει 2 λοιπόν. Έναν εξτρέμ παιχταρά, να υπήρχε ένας αντίστοιχος Γκαλέτ, ένας αντίστοιχος, δεν υπάρχει αντίστοιχος Τζόρτζεβιτς, ένα τέτοιο όλο παιχταρά. Και στο οχτάρι που σου δώσω τόσο όρμα μόνο δεν ξέρω να σκεφτώ ποιον παίχτη, για το Τουρέ παίζε στο οχτάρι, ήταν εξάρι όμως. Και έναν Τουρέ, παιδί μου, τέτοιο παίχτη.
0: Κάνε λοιπόν, το δεν μπορεί να το βρεις, αδερφέ.
2: Ναι, δεν μπορείς. Λέω ότι λίγο αυτό λέω παιχταρά. Λοιπόν, οχτάρι και πλάγια. Είτε παίζει δεξιά και παίζει αριστερά. Δεν με ενδιαφέρει. Τα άλλα βολεύονται. Τα ανάποδα πόδια, τα ίσια πόδια κλπ. Τώρα, φυσικά, αν φύγει ο Ορτέγκα, θα πρέπει να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Εμένα και να μείνει ο Ορτέγκα μια χαρά είναι. Κοίτα, κάποιο παδί όλων των ομάδων γκρινιάζουν.
0: Υπάρχει και το θέμα το οποίο το είχε αναφέρει με τη Λίμπαρ πέρυσι. Ότι έγινε το πρόβλημα με τους ξένους που είχε 7 ξένους και δεν μπορούσε.
2: Συμφωνώ, μα ναι.
0: Δηλαδή, αυτό. Είναι υπερβολή.
2: Ναι,
0: είναι υπερβολή να είναι δύο παίκτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο στο αριστερό πρώτης άμυνας.
2: Από την άλλη, θυμάσαι πόσα χρόνια σου φωνάζω και σου λέω φωνάζω. Το λέω, δεν είναι φωνάζω, δεν είναι παρατήρηση. Και λέγανε κάποιοι πάρε ξένους. Παιδιά, σε μια ομάδα, όχι μόνο για τις θέσεις βάσει του κανονισμού του ΕΦΑ, πρέπει να υπάρχουν Έλληνες. Η Έλληνες είναι για άλλο πράγμα. Ο παδός θα αδυθεί με τον Έλληνα ή με τον ξένο, ο οποίος θα είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Ξένοι οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, ο παδός δεν θα δεθεί ή ξαφνικά εκεί που δένεται, του φεύγει ο παίχτης. Ordinary είναι στο 200 χρόνια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τώρα, υπάρχει τέταρτη χρονιά. Κλείνει το χρόνο για Δεκέμβριο.
0: Τρισήμιση. Λοιπόν, ναι, και πάει να μπαίνει με
2: μπαίνει. Κλείνει το Δεκέμβριο 4 χρόνια. Αυτοί οι παίχτες χρειάζονται. Όμως κάποιοι λέω άνθρωποι, οι οποίοι είναι βυθισμένοι στη μιζέρια, στη μελαγχολία, στην αποτυχημένη ζωή, στην έλλειψη ενδιαφερόντων, στην έλλειψη ενέργειας, γκρινιάζουν αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το παραλέβω. Στον επαγγελματικό σου χώρο, στην προσωπική τη ζωή, τα έχουν όλα τακτοποιημένα, στην εντέλεια, έχουν πιάσει το τέλειο. Και θέλουν στην ομάδα τους να φεύγουν 15 παίχτες, να έρχονται παιδιά. Δεν είναι λέγκο. Δεν πετάμε το πυργάκι, σηκώνουμε το άλλο με τα τρία τριγωνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν τους ρωτήσεις στην γεωμετρία, τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, σε τρία σχήματα το εμβαδό, δεν το ξέρουνε.
0: Πάντα κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις ο άλλος μπορεί να, το τι μπορεί να κάνει,
2: ποιο είναι
0: το
2: διαφορετικό του
0: κόμματος. Όχι, δεν είναι πιο πολύ. Και πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις. Και έχεις κάνει γκάλα που τους έχεις ρωτήσει ότι δεν ξέρουν το ευαδόν ή δεν ξέρουν το ένα ή δεν ξέρουν το άλλο.
2: Τρία σχήματα.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι άλλο ο κόσμος το ότι μπορεί και να γκρινιάζει και να γκρινιάζει και υπερβολικά που με κάποιους δεν συμφωνώ.
2: Μα δεν πρέπει να μην είμαι διάβαση. Αφήνουν 10 και να έρθουν 10. Τώρα δεν Ιουλίου.
0: Αυτό είναι αλλού.
2: Και έχω φύγει και έχω φύγει.
0: Αλλά δεν θέλω να. Δηλαδή με ποιο λόγο τους κρίνεις. Για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο. Ναι, ποιο.
2: Όχι, να σου πω το λόγο. Ότι θέλει κάθε οπαδός, τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό βέβαια, να αναδομείται μια ομάδα κάθε δύο μήνες.
0: Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι δεν γινόντουσαν τέτοιες κουβέντες. Τι μου λες.
2: Τι. Μα σου είπα και πάλι. Σε ομάδες πετυχημένες Μα λένε, του έχει λέγανε μερικού πρώτου.
0: Πώ θα σου απαντήσω ότι θα σου πούνε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακό δεν ήταν επιτυχημένο.
2: Μα να φύγουμε τελείπα, σου λέει. Δεν σου πω να φύγει ένα προπονητή αποτυχημένο. Να φύγουμε τελείπα. Ένα προπονητή υπερπετυχημένο, ο κορυφαίο προπονητή σε ελληνική ομάδα, ήρθε κάτοχο του Europa League και πήρε το Conference. Και το W την μόνη χρονιά. Άρα τι μιλάμε. Μα είναι οι ίδιοι οι οποίοι κρίνουν τον Μπαρτζόκα διαρκώς. Να φύγει, λέει, μας κάνει ο Μπαρτζόκας. Είναι αποτυχημένος. Είναι, λέει, ητοπαθής. Δεν το λέω σε αγγλικά, το λέω σε ελληνικά. Είναι ητοπαθής. Μα αυτή είναι η ίδια για τον Μπαρτζόκα. Άρα τι θες να κρίνω. Να κρίνω ποιους. Αυτοί οι οποίοι εκτιμούν τον Μπαρτζόκα. Εκτιμούν την Ηθική Πόλο, η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με αυτό έπρεπε να αρχίσουν το μήνυμά σου με επηρέασε και πήγα στο ποδόσφαιρο. Η Εθνική του Πόλο είναι καταπληκτική ομάδα. Δηλαδή σε αυτό το άτομο δείχνει να το σφαίρει.
0: Και τεράστια επιτυχία. Απλά φάγαμε τα 4 λεπτά.
2: Έχουν καταγγείλει οι παίχτες, έχουν πει οι παίχτες ότι δεν έχουμε την πισίνα και για να πάμε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο ζητάει το Ολυμπιακό Στάδιο και όποιοι είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι χρήματα για να παίξουμε εκεί και να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή δεν έχει που δεν υπάρχει πισίνα. Υπάρχει αυτή η οποία πρέπει λίγο να φτιαχτεί. Και δεν τους αφήνω να κάνουμε προπόνηση εκεί πέρα.
0: Πρέπει να λυθούν όλα τα θέματα που πρέπει να έχει η Εθνική του Πόλο γιατί είναι πάντα σε τόπο επίπεδο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, πρέπει να προχωρήσω. Πάμε στον επόμενο.
3: Εγώ μιλάω. Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ. Μα πού είσαι στην αυλία.
3: Καλά, καλά, ναι. Καλώς ήρθες, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Για λίγο, όχι για πολύ.
3: Για λίγο, ναι, ναι. Εντάξει. Ό,τι σ' αρέσει. Εγώ θα σου πω. Δεν μου πρέπει λόγω. Τέλος πάντων, θέλω να εκφράσω ένα παράπονο που έχω.
0: Έλα.
3: Σαν Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έλα.
3: Και βλέπω ότι έχουν κολλήσει και άλλες ομάδες. Δηλαδή, βλέπω παίκτες τα προηγούμενα χρόνια οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν μπορούν να προσφέρουν πια και να υποστηρίζονται από κάποιους, είτε προπονητές, είτε διοίκηση, είτε φύλαθλοι, να παραμένουν στην ομάδα και να παίζουν. Και ένας είναι, ας πούμε, δεν θέλω να πω παραδείγματα για τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε περίπου ποιοι είναι. Κάναμε αμάν να διώξουμε τον Πέρε, ο οποίος είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε παραδώσει πνεύμα, έτσι.
0: Καλά για τον Πέρεθ που λες. Την τελευταία του χρονιά που ήταν στο...
3: Αυτό που γινότανε τώρα, ρε παιδιά, με τον Πέρεθ.
0: Περίμενε, ρε, στην αυλία. Τον τελευταίο χρόνο...
3: Θα σου πω και για τον δικό σου, ξέρεις τι θα πω.
0: Περίμισο ένα θα τα πω. Τον τελευταίο χρόνο που ήταν στον Παναθηναϊκό που δεν έπαιζε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Τον έχει ένα ρόλο.
3: Τον προηγούμενο χρόνο.
0: Αυτό είναι αλλού, Παπαγγελίου, αλλά σου λέω τότε, αφού μένει ένα παίκτη στην ομάδα. Καλά, και να παίζει σε 5-6 μάτς ή 7 να δίνει 5 ανάσες, δεν ήταν και τόσο κακό.
3: Μα δεν πρέπει να παίζουν και σε μισό.
0: Καλά.
3: Όταν έχει ένα. Καλά, έτσι είναι, ρε Ηρακλή. Ναι. Όταν βλέπει τον Ντάνι Γκαρσία μονίμως να κάνει όμες, το είδε με την Άκμαρ. Δεν κρίνω αν ήταν αυστηρό το πέναλτι, αν ήταν βαρύσιο, αν. Βρέθηκε αυτός ο παίκτης πάντα να κάνει την όμα, την κάνει. Ο Ντάνι Γκαρσία που παίζει στον Ολυμπιακό τώρα είναι 35 χρονών, 34-35.
0: Ζήτησε με τη Λίμπαρ επιτακτικά την ανανέωση του. Την ήθελε σαν τρελός. Τι να σου πω, ψέματα.
3: Ναι. Και βλέπεις, παιδί μου, κάθε παιχνίδι είναι επίφοβος είτε για κίτρινη είτε για κόκκινη.
0: Ειδικά στα δύο τελευταία, ειδικά στο φιλικό με την Αντβέρπ, αν δεν ήταν φιλικό θα είχε πάρει κόκκινη.
3: Ναι, και βλέπεις και επιμένουν οι προπονητές και ο Γιωβάνοβιτς και ο Λουδιτόρια και περισσότερο ο Γιωβάνοβιτς βάζει τον Μπέρ. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο όμες, ας πούμε, παίζουμε τα νεύρα μας, ας πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει με τον Ντάνι Γκαρσία και τον κρατάει, δεν στερεί μια θέση ουσιαστική που θα πρέπει να παίζει κάποιος από τις ακαδημίες. Δεν ξέρω ποιος.
0: Ο Φίλης που είναι στην ίδια θέση.
3: Ναι. Και να παίζει τώρα αυτό το που άλλαξε και look για να φαίνεται νεότερος, δεν ξέρω, ξύρισε το μουστάκι. Τέλος πάντων.
0: Για να φαίνεται νεότερος, ναι. Μάλιστα.
3: Για να φαίνεται νεότερος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι τελευταίο να πω.
0: Έλα.
3: Να ας μας ενημερώσει, είπα και ο κύριος Αλαφούζος, ποια πλατφόρμα θα πρέπει να έχουμε και πώς θα γίνει η καινούργια πλατφόρμα που είναι ο Παναθηναϊκός και...
0: Θα σας τα πούνε αυτά, εγώ δεν έχω διάρκεια από αυτά.
3: Ναι, αλλά πότε θα τα πούνε, 10 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Θα το δεις, μπορεί, τον Παναθηναϊκό σου, θα το δεις. Θα το δεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεις.
3: Να ξέρω, πρέπει να κάνουν τα κουμάντα, δεν είναι ο
0: Παναθηναϊκός. Εντάξει, θα κάνεις τα κουμάντα σου τώρα, εντάξει, θα τα κάνεις.
3: Ναι, εντάξει, γιατί εγώ έχω την Νόβα που δείχνει και Κοσμοτέ, εντάξει. Οι άλλοι πλατφόρμα θα πρέπει να ξέρουμε τι ποσό είναι και τέτοια.
0: Επίση, τι λες ότι δεν θα βγουν αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλη πλατφόρμα.
3: Έπρεπε να είχαν ήδη. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν προσέξει λίγο περισσότερο την τακτική του και το ότι και θα ανεβαίνει συνεχώς, γιατί είδα ότι κουράζονται οι παίκτες, είναι απόλυτα φυσιολογικό, και να πω για τον Ολυμπιακό, παρόλο που χάνει όλα τα μάτς, αυτό εμένα θα το έλεγα καλό ιόνο, γιατί εκεί που πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη, για να κάνω ένα σχόλιο. Θα προτιμούσα να χάνει συνέχεια ο Παναθηναϊκός στα φιλικά και να παρουσιαστεί έτοιμος όλη τη σεζόν και όχι να κρατάρει το Γενάρη που βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Ηρακλή, να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στον Νόβο. Έχουμε φίλου μέχρι το διάλειμμα, βεβαίως. Πάμε.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε Ηρακλή.
0: Θύμησε μου.
4: Παίρνω τηλέφωνο.
0: Θύμησε μου.
4: Γιάννης λέγουμε από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
4: Ο Στέργιος στο Τζικλάου τώρα έχει κάθε σε καρβούνα, γιατί συνήθως με κρίνει, αλλά δεν με πειράζει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Θα τα θυμάμαι εγώ αυτά που σου λέω τώρα.
4: Ξέρω τις κόντρες. Ξέρω τι σου λέω, αλλά εγώ πάντα το θάρρος της γνώμης μου και δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος συμφωνεί ή όχι.
0: Βέβαια και λάθος μπορεί να κάνουμε. Όλοι κάνουμε λάθη.
4: Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για το θέμα του Τζολάκη.
0: Έλα.
4: Ο Τζολάκης, όπως ξέρεις, πήρε μεταγραφή, γιατί και ο Ορτέγκα και ο Πόποβιτς καλή είναι, αλλά Τζολάκης δεν είναι. Λοιπόν, πήρε μεταγραφή γιατί ήθελε να πάει η Αγγλία. Έχεις υπόψη ότι ο Αρτζούν είναι συνεταράκι του Αλαφούζου?
0: Ναι.
4: Το ξέρεις?
0: Το ξέρω, αλλά τι σχέση έχει αυτό όμως με το Τζολάκη?
4: Έχει σχέση, ναι. Διότι στη ζωή υπάρχει, στη ζωή τα πάντα υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και που δεν φαίνονται. Ναι. Εξασφαλίστηκες όταν έδωσε στο Τζολάκη στην Χαλ να τους πεις ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς συμφωνούμε, εντάξει σε όλα, αλλά θα μπει και μία ρήτρα ότι αν ο παίχτης αυτός έρθει για ελληνική ομάδα, θα πληρωθεί στον Ολυμπιακό ρήτρα 35 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Το ότι μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας, μπαίνουν σε όλους τους παίχτες που πάνε στο εξωτερικό, ειδικά άμα πάνε από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, συνήθως για να μην πάνε σαν ανταγωνιστές.
4: Αυτό που σου λέω μπήκε, ένα, το ξέρεις.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν έχει γίνει όλο το deal. Θα ανακοινωθεί. Λοιπόν. Ένα. Δεύτερο. Ο Τζολάκης, ο λόγος που φεύγει από τον Ολυμπιακό είναι ότι ήθελε από πέρυσι κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο δεν έκατσε να συζητήσει, ας πούμε, ουσιαστικά στο να γίνει η ανανέωση του συμβολέου του και μπήκε στον τελευταίο χρόνο, όπου όπως προανέφερα, όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο η μπάλα πάει στον ποδοσφαιριστή, γιατί μπορεί να σου πει θα κάτσω 6 μήνες στον πάγκο και 1η Ιανουαρίου υπογράφω όπου θέλω. Λοιπόν, ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει σε τόπο επίπεδο. Για μένα, για το έχω πει, δεν θεωρώ ότι η Χαλ ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης θα έπρεπε να περιμένει. Θα μπορούσε να έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να είχε κάνει και μια συμφωνία να υπήρχε. Όπως λες εσύ τις ρήτρες, ότι αν έρθει μια πρόταση από τα 3-4 καλύτερα πρωταθλήματα και από καλύτερη ομάδα που να θέλει να πάει, αυτομάτως δεν ξέρεις, δεν υπήρχε ένα όριο ότι η μεταγραφή θα ήταν, πούμε υποθετικά 15 εκατομμύρια ευρώ, 20 ή 16, ό,τι θέλεις βάλε. Προτίμησε, ήθελε να φύγει να πάει να παίξει στην Premier League.
4: Τώρα.
0: Και πήγε στη Χαλ.
4: Λόγω Αρτζούν, εάν η δίκηση του Ολυμπιακού βάζει μια ρήτρα αυτή που σου είπα, αυτό δεν θα ήταν κάτι σωστό? Να του λένε δεν έχουμε αντίρρηση να φύγει.
0: Πρώτα απ' όλα, είχε
4: ακουστεί.
0: Περίμενε. Όχι, Ρε Γιάννη,
4: θα μπει μια ρήτρα ότι αν έρθει στην Ελλάδα αυτό που θα σε πάρει θα πληρώσει 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ρήτρα. Και έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Δεν γίνονται ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπαίνουν άλλες δικλείδες ασφαλείας. Μπορεί να μπει μια ρήτρα, μπορεί να μπει ότι ένα ποσό. Ας πούμε, είχε ακουστεί έντονα ότι ο Ολυμπιακός, ότι σε περίπτωση που η Χαλ υποβιβαστεί, γιατί είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στην Premier League, ότι να έχει τη δυνατότητα να τον πάρει πίσω. Αλλά ο Τζολάκης αυτό που θέλει είναι να κάνει καλές εμφανίσεις στη Χαλ και να πάει σε μια άλλη ομάδα. Εγώ αυτό που σου έλεγα πριν είναι ότι. Αν περίμενε, γιατί τώρα θα αρχίσει το μεγάλο παζάρι στην Premier League και σε αυτά τα πρωταθλήματα τον Αύγουστο. Αν περίμενε, θα ερχόταν καλύτερη πρόταση. Μπορεί, ας πούμε, ο Μαρτίνεθ να πάει στη Γιουβέντους και να φύγει από τη Βίλα. Η Βίλα τον είχε στη λίστα του Τζολάκη. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει, είχε γραφτεί για τόπο ομάδες. Τώρα, δικαίωμά του, και ήθελε ο Κωνσταντίνης να πάει να παίξει, ξέρεις, στη ΧΑΛ. Εγώ πώς το βλέπω, το βλέπω διαφορετικά. Εντάξει, θα είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα, θα είναι πολύ καλή, θα παίξει Premier League, αλλά είναι μια ομάδα η οποία κάθε Σάββατο δεν θα περνάει και εύκολα απογεύματα. Έγινε. Γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Μ' ακούς, Γιάννη? Μόνος μου τα λέω. Μόνος μου τα ακούω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Πάμε. Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάριο και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάριο. Ο Άντι Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπήθηκε, έτσι.
3: Ο Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
4: Ο Λούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
4: Προκλήσεις.
5: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
6: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
7: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
8: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
9: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
8: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
9: Τι είπε?
8: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
10: Όχι.
8: Ναι.
10: Όχι.
9: Επιμένω.
10: Όχι.
9: Ναι.
10: Όχι.
9: Ναι.
10: Όχι.
9: Καλά.
8: Σε... Αυτά είναι...
9: Πάμε break.
7: Και δεν πάμε.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Αν και να κόβει skate boost, να ξέρει και το καλύτερο. Αλλά οι γραμμές είναι full. Και πάμε στον επόμενο. Ωραίος. Ότι αγαπάμε λίγο παιδιά. Ναι. Άκλωσε. Πάμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Α, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα. Ηρακλή Παναγιώτης από Πάτρα. Έχω να σε πάρω πριν πάρουμε ευρωπαϊκό. Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Έχω χρόνια, σε έλεγα χιλιά. Είχα κολλήσει, αν θυμάσαι.
0: Όλοι το λέγανε αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ευτυχώς έπιασα γραμμή. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Προηγουμένως με το παλικάρι που πήρε και ήταν λίγο θυμωμένος με αυτούς που λένε διάφορα τους. Έχει και τα δίκια του, μωρέ. Γιατί π.χ. δεν ξέρω, δεν θα το έχεις δει εσύ, πιθανό λόγο. Αν μπεις κάθε μέρα που ανεβάζεται το ρεπορτάζ σου,
0: ναι,
1: το τι γράφουν από κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και εγώ είμαι από αυτούς που απαντάω ηρωνικά.
0: Ναι, εγώ να ξέρεις, δεν είναι. Πάντως σέβομαι τις απόψεις, αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα σχόλια, δηλαδή χάνεται
1: πάλι. Όχι, καλά κάνεις, γιατί θα νευριάσεις, δηλαδή το γράφουν. Εντάξει, δεν έχουν και λογική ποδοσφαιρική, ρε παιδί. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, ο Ολυμπιακός έχει τεχνογνωσία, ο προπονητής είναι καλός, υπάρχει μια αρμονία μεταξύ προπονητή, διοίκησης κλπ. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Έχω μια πορεία, μόνο και μια ένσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω τι μπορεί να ξέρεις εσύ πάνω σε αυτό ως ρεπόρτερ. Ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή η ομάδα λέει ότι χρειαζόμαστε κάποιους Έλληνες. Σωστό.
0: Εγώ το λέω περισσότερο και η ομάδα το ξέρει.
1: Το είπε και ο κύριος Καλαπαπάς και ο κόουτς το είπε. Ότι χρειαζόμαστε Έλληνες. Και είναι λογικό και συμφωνώ. Έχουμε δύο αριστερά μπακ τα οποία πωλείται από ό,τι λέγεται κάθε μέρα ο Ορτέγκα, από τον οποίο είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τιμιότατος. Έχει δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Αλλά πιάνει θέση ξένου και πρέπει να φύγει. Το ίδιο κάνει και ο Μπρούνο. Ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Τον θεωρώ λίγο αφελή παίχτη. Έχει σωματικά χαρακτηριστικά καλά, αλλά δεν μου αρέσει. Πιάνει θέση ξένου. Και παράλληλα στον Ολυμπιακό ανήκει ο Νίκος ο Αθανασίου. Ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν, τη μισή περσινή, γιατί έκανε και μισό χρόνο στην Ρίο Αβε, αλλά τη μισή περσινή.
0: Και στη Ρίο Αβε υπήρχαν παιχνίδια που έπαιζε fullback.
1: Fullback ήταν εξαιρετικός.
0: Καλώς.
1: Ας μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Αθανασίου πέρυσι, το δεύτερο μισό στον Όφη.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και πρόπερσι στον Ατρόμητο. Όχι, ήταν μια χαρά. Ήταν το καλύτερο αριστερό back του ελληνικού πρωταθλήματος. Με βάση συμμετοχές goal assist. Γιατί το παιδί αυτό δεν έχει χώρο στον Ολυμπιακό ως δεύτερος τη στιγμή που θέλουμε Έλληνες. Έχεις κάποια εικόνα?
0: Πρώτα απ' όλα, πέρυσι, ας πούμε, αυτό που ήξερα, γιατί ήταν και πέρυσι είχε ακούσει για να έρχονται στην προετοιμασία. Δεν ήρθε, ναι, γιατί υπήρχε ήδη ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, δεν ήθελε τρίτο αριστερό μπακ με τη Λίμπαρ. Και γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από συζητήσεις που έχω κάνει, δεν νομίζω ότι ο με τη Λίμπαρ πετάει τη σκοφιά του για τον Αθανασίου. Αν με ρωτάς, ας πούμε, και εμένα την προσωπική μου άποψη, εύκολα θα τον είχα δεύτερο μπακ τον Αθανασίου.
1: Βέβαια, μα έχει ένα φοβερό αριστερό πόδι, έχει καλή ταχύτητα. Είναι αρκετά καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Δηλαδή, τι έχει το παιδί αυτό που δεν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό τη στιγμή που χρειαζόμαστε Έλληνες. Το ξαναλέω. Χρειαζόμαστε Έλληνες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και όντως χρειαζόμαστε. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Το παιδί είναι πολύ καλό. Και είναι 24, δεν είναι μεγάλο, ρε γάμο του. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει ειλικρινή, είναι η μόνη ένσταση που έχω. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ και οι υπόλοιποι στις μεταγραφές, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω θα κάνουμε μια καλή ομάδα. Είναι ήδη καλή ομάδα και δεν έχουμε πάρει και λίγους. Έχουμε πάρει 9 παίκτες. Οι οποίοι είναι όλοι καλοί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ο Αθανασίου γιατί δεν μπορεί να χωρίσει τον Ολυμπιακό.
0: Σου είπα αυτό που έχω καταλάβει. Και είναι λεπτό να απαντήσω στο μήνυμα γιατί έρχονται πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ κιόλα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί κάθε χρόνο πας προετοιμασία με την ομάδα. Ναι, ωραία, πάω. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτά γράφουν από κάτω. Εσένα σε έχουν βγάλει ότι σε ταΐζει ο Ολυμπιακός τώρα, να πούμε. Και δεν πας εσύ μακριά από την οικογένειά σου εκεί πέρα για να κάνεις ρεπορτάζ όλη μέρα. Τέλος πάντων.
0: Πραγματικά δηλαδή, αφού έχω καταφέρει και να με ταΐζουν Και να μην παίρνω και ευρώ. Δηλαδή είναι δυνατίζω. Την άλλη φορά μου είχε ανέβει το ζάχαρο και πάει στο Θεό.
1: Να σου πω τώρα να πω ένα τελευταίο, δύο τελευταία πράγματα που θέλω για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Δύο πράγματα για τους φίλους Ολυμπιακούς και όσους έχουν απορία π.χ. για συγκεκριμένους παίχτες όπως Κώστας Φορτούνης, γιατί ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, γιατί είναι μόνο 33, γιατί είναι παιχταράς και εκεί που έπαιξε πέρσι έκανε, βγήκε πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα και έκανε και 7 γκολ και γιατί είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει στην καριέρα του 120 ασίστ, 100 γκολ, πράγμα το οποίο δεν έχει ούτε ο Δωμάζος, ούτε κανένας, είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Κώστας Φορτούνης στην ιστορία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δεν αρέσει σε πολλούς. Τι γίνεται όμως, γιατί αρέσει το Μεντιλίμπαρ? Γιατί ο Γκαρθία, εκεί που πρέπει, εμείς κοιτάμε τις κίτρινες, αλλά εκεί που πρέπει να δώσεις μια κλωσιά, να πάρεις μια κίτρινη για να μην φάει ο Ολυμπιακός στην αντιπίθεση, ο Γκαρθία ξέρει να τη δίνει. Είναι ένας πονηρός Ισπανός παίκτης.
0: Έγραψε ένας φίλος ότι και ο Ιμπόρα ήταν σε μια τέτοια κατηγορία.
1: Ναι, μωρέ, επειδή είναι μεγάλη, τους βρίζουμε.
0: Ένα λεπτό, το έγραψε ένας φίλος πριν, ότι και ο Ιμπόρα ήταν, αλλά είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο και τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ και ήθελε να μείνει κιόλας. Απλά ο Ιμπόρα είχε αποφασίσει να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Να κλείσει την καριέρα του στην αγαπημένη του ομάδα.
1: Δικαιωμάτια. Και τη βοήθησε την ομάδα του.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά δεν είναι για βασικό ο Γκαρθία. Συμφωνώ με το μήνυμα που είχε στείλει προηγούμενο φίλο.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να έρθει, να το πούμε, ένα βαρβάτο οχτάρι. Ένα οχτάρι, ρε παιδί μου, που να το βλέπει.
1: Δεν είναι οχτάρι, οχτάρι ο Γκαρθία.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ο περιπτώσει παίζει ο Γκαρθία. Το βασικό εξάρι του Ολυμπιακού είναι ο Έζε και το δεύτερο είναι ο μικρό ο Αργεντίνο, ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θα το δείτε φέτο. Ο Ολυμπιακό είναι οχτάρι ψάχνει. Ο Γκαρθία παίζει. Για συγκεκριμένους λόγους, αυτή τη στιγμή βλέπουμε φιλικά και ο Ολυμπιακός έχει έλλειψη λίγο στον χώρο του κέντρου. Ο Φίλης είναι εξαιρετικός, μου αρέσει. Ο Γκαρθία παίζει για συγκεκριμένους λόγους. Όταν είσαι προπονητής και είσαι σε μια ομάδα και δεν χρειάζεται να χαλάσεις λεφτά για να παίξει, του λες Ελλάδο, πάρε άλλα 200 χιλιάρικα φέτος και μείνε. Και μένει και κάνει την βρωμοδουλειά που χρειάζεται. Αν θυμάσαι το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
0: Κοίτα, φίλε, θα σου πω κάτι. Εγώ φέτος περιμένω δηλαδή να έρθει ένα οχτάρι και να είναι και βελτιωμένος και ο Μουζακίτης. Γιατί είναι ένα μεγάλο project του Μουζακίτης και τον περνάμε στα ψηλά πάνω τον πιτσιρικά.
1: Όχι, δεν τον περνάει κανένα στα ψηλά.
0: Το μόνο που σου λέω. Όχι για την ομάδα.
1: Που έχουμε για τον Μουζακίτη εγώ, είναι, το παιδί είναι παιχταράς. Αν δεν αλλάξουμε εμείς λίγο το παιχνίδι μας, να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο, δεν μπορεί να δείξει τις αρετές του. Όπως επίσης και ο παιχταράς που κοιτάμε τώρα, γιατί έχει τύχει να τον παρακολουθώ όλο τον χρόνο. Το παιδί αυτός Μαουριρί, πώς λέγεται, Μαουραρί.
0: Και όλες οι
1: Έλα μου, πώς το λένε τον Αλγερινό που κοιτάμε τον 23χρονο.
0: Τι Τραουί.
1: Τραουί αυτός. Επειδή βλέπω Γαλλία, είναι πολύ ωραίος παίχτης. Αλλά να σου πω κάτι, πες ότι τον παίρνουμε. Ίδια φάση με τον Μουζακίτη. Δεν περνάμε την μπάλα από το κέντρο. Αυτό όμως δεν θα πω εγώ να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι μας. Ωστόσο, δεν είναι ότι θα σωθούμε με έναν παιχτάρα στο κέντρο, αν δεν αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι και να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο. Από εκεί και πέρα, εμένα η μεγαλύτερη μου ένσταση είναι ο Νίκος Αθανασίου, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Ρε, αντί παπάτα κάνεις τον ανήξερο και τον μπιπ το τρώω, γιατί δεν έχω κανένα θέμα. Θα το διάβαζα, αλλά πάρει και το εσύρου. Όταν δεν είσαι 20 μέρες με τους παίκτες πρωί βράδυ, δεν μπορείς να τους κερκάρεις μετά. Πάντως βράδυ, αδερφέ μου, δεν κοιμάμαι στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, κοιμόμασταν σε άλλο ξενοδοχείο. Ένα. Δεύτερον. Δηλαδή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν είναι κριτικάρο, αν δεν παίξει καλά ο Ζέλσον, δεν θα με πάρει αύριο τηλέφωνο για να μου πει τι είναι αυτά που είπες? Και πάνω σε αυτή την οτροπία που έχετε, ότι μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές και δεν μπορούμε να τους κριτικάρουμε. Το πιο εύκολο το να μιλήσεις. Είναι με Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να ξέρεις. Ωραία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει και αρκετούς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Καλό στο Μάκη.
2: Θες να σε φτιάξω ή να το περάσουμε ανάλαφρα το...
0: Ας το περάσουμε ανάλαφρα. Δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ανάλαφρα.
0: Άρα, όμως θες να με φτιάξεις, να με φτιάξεις.
2: Ξέρω
0: τι θα πεις.
2: Όχι, δεν θα πω. Δεν θα πω αυτό που θέλεις να ακούσεις. Όχι, δεν θέλω να ακούσεις, ευχάριστα. Λοιπόν, άκου να δεις. Είδαμε τα παιχνίδια. Όλα.
0: Ναι.
2: Είμαι ανησυχή ότι δεν βλέπω Ηρακλή ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω συνδυασμούς.
0: Εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί. Πάνω σε αυτό που λες.
2: Θέλω.
0: Ότι σε. Επειδή έχω δει όλες τις προπονήσεις. Όλες. Yeah. Δηλαδή δεν έχω χάσει λεπτό. Έχει δουλέψει διαφορετικά πράγματα με τη Λίμπαρ. Και άμα δεις και στην ερώτηση την απάντηση που είπε ότι θα τα δείτε όταν ξεκινήσει τα επίσημα μάτσα το τι διαφορετικό ετοιμάζω, όχι, έχεις δουλέψει πράγματα τα οποία σε αρκετά φιλικά, ειδικά στα δύο τελευταία, τώρα πες να ήταν κούρα στην προετοιμασία, δεν ξέρω, στα δύο τελευταία με την Αντβέρπ και, με την Αλκμαρ, δεν τα είδα. Δηλαδή, και αυτό ήταν περισσότερο που με έχει ανησυχήσει εμένα.
2: Ο μοναδικός συνδυασμός και η καλή ανάπτυξη παιχνιδιού ήταν η πάσα που έδωσε
0: ο Σιπιόνι,
2: ο Τσικίνιος στον Γιάρεμτσουκ, και ενώ έπρεπε να σουτάρει αφού ήταν αριστερά, να σουτάρει με το δεξί στο απέναντι, απέναντι γωνία, σούταρε με δύναμη με το αριστερό. Και δεν πλάσαρε με
0: και
2: το
0: και τον κόλ, και τον κόλ του Ζώτα που του σπιώνει με το Ζώτα.
2: Ναι, η οποία όμως ήταν μια παλιά, μια σφίνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν συνδυασμός ανάπτυξης.
0: Μα και ξέρεις τι λείπει πολύ σε εμάς.
2: Εμένα ο Σιπιόνι, ξέρεις, τον έχω από την ημέρα που ήρθε, απορώ λέω γιατί δεν παίζει αυτός ο παίχτης. Και παίζει ο Γκαρθία Ηρακλή.
0: Θα σου πω, ο Σιπιόνι, που είπε, και εκεί σε, δηλαδή υπάρχει και γκίνια μέσα. Δηλαδή με το που κάνει αυτή την πάσα που λες στο φιλικό.
2: Εφέτος το εχτύπησε και...
0: Εχτύπησε και έχει κάνει, έκανε δηλαδή τοπικό, έχει χάσει τις τελευταίες 10 μέρες.
2: Πέρυσι όμως, Ηρακλή μου, δεν είχε τραυματισμό στο παιδί. Και πέρυσι όποτε το έβαζε μέσα το παιδί αυτό, ο προπονητής μας, έβγαζε μάτια μόλις. Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο.
0: Εν τω μεταξύ, ο Σιπιόνι, που μπορεί να παίξει, δεν είχε παίξει πολύ, έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, στα 3 από τα 6 ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θα συμφωνήσω με τον Αθανασίου που τα λέγαμε και παλιότερα, Ηρακλή. Δεν γίνεται αυτό το παιδί να μην παίζει στον Ολυμπιακό στη θέση του αριστερού μπακ τη στιγμή που έχουμε και πρόβλημα με τους Έλληνες. Και εμένα δεν με νοιάζει αν είχε δύο αριστερά μπακ, ας έδιωχνε το ένα. Ας κράταγε τον Αθανασίου. Τώρα πώς γίνεται να διώχνει τον Ορτέγκα και ψάχνει να φέρει πάλι άλλον ξένο. Ενώ θα είχαμε τον Αθανασίου. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, πάνω σε αυτό για να μην το ξέρει. Γιατί πολλές φορές δεν σου απαντάω, ξέρεις με την κουβέντα που κάνουμε, Ρεμπέκη. Λοιπόν, τώρα φύγει ο Ορτέγκα και να ερχόταν ο Αθανασίου. Ωραία. Πάνω να πει ότι θα έχεις για βασικό τον Μπρούνο ή βασικό τον Αθανασίου.
2: Δεν με νοιάζει, στον Αθανασίου, στον Μπρούνο. Δεν θα είχα και Έλληνα που έχω πρόβλημα με τους Έλληνες.
0: Κοίτα, εμένα η άποψή μου θα ήταν να ήταν δεύτερο Αθανασίου και να ερχόταν. Ένα πολύ ποιοτικό αριστερό μπακ που να βοηθούσε πολύ και σε επιθετικό.
2: Είναι ποιοτικό μπακ ο Αθανασίου.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Εάν δεις κάποιες ασίστ που έβγαλε πέρυσι στους επιθετικούς του Όφη, εμείς Ηρακλή μου από τα δικά μας τα αριστερά μπακ δεν τα έχουμε δει καθόλου. Ούτε από τον Μπρούνο, ούτε από τον Ορτέγκα. Να γίνει από πίσω με εξωτερικό φάλτσο. Να του δίνει την μπάλα του επιθετικού μπροστά να αυτή να έρθει σε επαφή για να βάλει γκολ. Εμείς δεν το έχουμε δει αυτό. Από κανένα, ούτε από τον Ορτέγκα, ούτε από τον Μπρούνο. Και αυτός δεν έκανε στον κύριο Μεντιλίπα. Δεν γίνεται να λέμε ότι αυτοί ξέρουνε. Άμα ξέρανε, δεν θα είχαμε τόσες πολλές αποτυχημένες μεταγραφές εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί οι επιτυχημένες μεταγραφές ήταν μόνο επί Καρβαλιάν, αν θυμάσαι, Ηρακλή.
0: Τότε που ήθελα. Και όχι όλες, γιατί είχαν έρθει 7 παίχτες τότε.
2: Ναι, αλλά είχαμε όμως κάποιους που έπιασαν. Ενώ εδώ και
0: ο Κάρμοτς εκείνο και Όρτα.
2: Μόνο ο τέτοιος μας βγήκε, πώς το λένε, ο Πυρόλα.
0: Ο Πυρόλα μετά.
2: Ναι, αυτό τον περιμέναμε κιόλας, ας πούμε.
0: Και θα δεις που θα σου βγει και ο Σμαϊλόβιτς.
2: Μακάρι, Ηρακλή. Μακάρι.
0: Και το βλέπεις δηλαδή, είναι παίκτης που θέλει να αναδειχθεί.
2: Δεν θέλω να σταθώ σε παίκτες με αρνητική κριτική, αλλά να μιλήσω για το Σάλιακα.
0: Πάνω σε αυτό, πριν πεις, μου γράψε ένας φίλος εδώ ότι μου λέει να μπορείς να το δεις βασικό. Δεν απορώ καθόλου να το δω βασικό με την εικόνα που έχει μάθει.
2: Δεν το δω. Βασικότατο.
0: Είδαμε και τη σέντρα, εκεί στην κεφαλιά του Ισότα. Στο 3-0.
2: Είναι μόνο η σέντρα που βάζει εκεί που του κάνει του Ζώτα είναι Λουκούμι.
0: Παρεβάλλει.
2: Λοιπόν, ναι. Και δεν είναι αυτό. Έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Χειρίζεται λες και είναι δεκάρι, Ηρακλή. δεν είναι, ξέρεις, τσουρουκάς. Θα περάσει τον αντίπαλο, θα συνεργαστεί με τη μία με συμπαίκτη του, που είναι σπάνιο για Έλληνα παίχτη και ειδικά αμυντικό να δίνει την μπάλα με τη μία στη συμπαίκτη του, και πολύ σωστά μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Μεντιλίβα με τους παίχτες που θα πάρει να κάνει τις σωστές επιλογές, γιατί υλικό, Ηρακλή μου, υπάρχει. Θα πω εγώ ότι δεν υπάρχει υλικό. Τόσους παίκτες ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται να, το ελληνικό πρωτάθλημα να μην μπορεί να παίξει καλά. Λοιπόν, θα κάνει τις σωστές επιλογές και να βάλει τους παίκτες αυτούς που αξίζουν να παίζουν στις συγκεκριμένες θέσεις. Και όχι να δείχνουμε να έχουμε τις αδυναμίες μας και κάποιους να τους σπρώχνουμε μπροστά και κάποιους να τους σπρώχνουμε προς τα πίσω. Αυτό, και καλή συνέχεια. Δεν σε ενευρίασα.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα έχουμε συμφωνήσει.
2: Λοιπόν, και αυτό που λένε οι Ηρακλοί, άντε και θα κλείσω, ότι
0: ναι, έτσι, το γλυκό,
2: πληρώνεται από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι πληρώνεσαι άμετα, αλλά η δουλειά σου έχει σχέση με το επάγγελμα
0: σου. Αδερφέ, θα μπορούσα να μην ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και να κάνω μια εκπομπή 2-4 στη ώρα. Και να μιλάω περί ανέμων και υδάτων.
2: Αν έκανε μια εκπομπή και δεν πήγαινε στις προετοιμασίες.
0: Στα παιχνίδια.
2: Ναι. Εγώ δεν θα λέγανε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλεγε.
0: Να έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε. Έχεις break. Γιατί είναι και 25 και μου έκανε εντύπωση. Πάμε. Φούρνος. Μέλα πάνω.
3: Έλα.
0: Μέλα.
3: Πού είσαι ρε μακριμάλι.
0: Και θέλω και κούρεμα. Γιατί έχει αρχίσει και πετάει τόσες μέρες. Και ξέρεις να θέλω.
3: Δεν έχει κούρεα εκεί στην Ολλανδία.
0: Δεν αφήνω ποιον και όποιον να μου πειράζει τις τρίχες μου.
3: Εσύ στο πακέτο αυτό, εκτός από το αυτοκίνητο και τη γυναίκα, έχεις και το μαλλί.
0: Το μαλλί, εντάξει, το μαλλί πρέπει, αδερφέ. Δεν παίζουν επί το μαλλί.
3: Τι έτρωγες εκεί, είχαν καλό φαγητό, Ηρακλή.
0: Ό,τι κουζίνα θες υπάρχει. Μιας και το πες, και θέλω να το ανέφερες. Υπάρχει και στο Ρότερνταμ ένα ελληνικό μαγαζί, το Deli Greek, το οποίο είτε το πιστεύετε είτε όχι, έφαγα γύρο ο οποίος πάνω μου ήταν καλύτερος από τα 8 στα 10 σουβλατζίδικα στην Αθήνα. Για πλάκα. Ναι, και δεν το περίμενα ποτέ, είχε μαγειρευτά.
3: Γιατί όχι, άμα τώρα ο άνθρωπος
0: το έμαθα. Όχι, το φτιάχνουν και τέτοιο. Σου λέω, φίλε, ήταν εξαιρετικό και είχε και ελληνικά φαγητά και πάρα πολλούς Έλληνες, όλοι οι Έλληνες στο Ρότερνταμ εκεί πηγαίνουν. Δηλαδή, φάγαμε και κεφτεδάκια μια μέρα. Με είχε φάει ο Σπηλιόπουλος να φάμε ένα φαγητό, ρε παιδί, να φάμε ένα φαγητό. Γιατί εντάξει, τις περισσότερες μέρες, ξέρεις, ανάλογα και με το πρόγραμμα, εκεί που είμαστε εμείς στο Βλάρτιγκεν, 9 η ώρα. Κλείναν όλα. Μια καντίνα έμενε ανοιχτή. 9 εκεί, 10, καλή νύχτα.
3: Όχι, παίζουνε.
0: Ναι. αλλά είχε επιλογές. Όχι, είχε επιλογές. Πάντα είχε.
3: Βλέπουνε ο κόσμος. Βλέπουνε. Δεν κάθονται. Δηλαδή, παράδειγμα εδώ, τα παιδιά τα δικά μου ετοιμάζονται με κάμψη να βγουν έξω.
0: Αχ, καλά. Εντάξει, και εκεί βγαίνουνε. Όχι, δηλαδή, για να βγεις το βράδυ. Όχι εκεί στο Βλάρτιγκεν. Στο Βλάρτιγκεν δεν κυκλοφορεί βάρκα. Λοιπόν, αλλά τώρα σε Ουτρέχτη, στο Ρότερνταμ, καλά, το Άμστερνταμ είναι μια κατηγορία μόνο του. Δηλαδή δεν πρέπει να κοιμάται και ποτέ το Άμστερνταμ.
3: Έχουν και κάρβουνα, φίλε, ή μόνο γρήγο και τέτοια.
0: Καλά, τώρα δεν πήγα και μέσα στις κουζίνες, ρε πάνω. Δηλαδή τώρα να δω τι έχουν.
3: Δεν φαίνεται όμως το φαγητό, φαίνεται. Είναι σε κάρβουνα ή σε γρήγο. Καλώς τώρα που ησύχασαν τα πράγματα, ηρέμησαν τα πράγματα, ούτε εμείς ούτε εσείς ούτε...
0: Εγώ δεν σε περίμενα πάντως έτσι πάνω και στο λέω.
3: Το έλεγες και πριν το Μουντιάλ.
0: Τι να σου πω, ψέματα.
3: Έτσι, γιατί ποιος το περίμενε. Καταρχήν έχει κάνει μεγάλο έγκλημα ο Αντσελότη που δεν έχει πάρει τον τον Ζουάο Πέδρο, έτσι. Ήταν τεράστιο έγκλημα. Σκηνοποιήθηκε τις ατυχίες, γιατί δεν το λες μικρή απώλεια των Ραφίνια. Έτσι, δεν το λες μικρή απώλεια, ούτε το Ραφίνια, ούτε τον Λούκα Πακετά το λες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η Βραζιλία, φίλε, δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι το Λάτσιο ποδόσφαιρο, φίλε, έχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
3: Σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο, έτσι, γιατί βλέπεις και οι αφρικανικές ομάδες πλέον είναι σε τρομερό.
0: Μάτσο, πες πέσετε το ποδόσφαιρο πάνω μου, για να τα λέμε και απλά τα πράγματα τώρα που είναι και πολύ και πιο ήρεμα.
3: Ναι.
0: Μπαίνει η Βραζιλία και θα παίξει με την Ελβετία, ρε παιδί μου. Θα παίξει, με την Νορβηγία. Δεν τη φοβούνται.
3: Όχι πλέον, όχι φίλε. Πλέον, όχι.
0: Παλιά έπαιζε η Βραζιλία και έλεγε θα κερδίσουν.
3: Κρέμαν τα ποδαράκια του. Δηλαδή,
0: δεν τη φοβούνται πια, ρε
3: παιδί. Όχι, όχι. Καμία ομάδα. Δηλαδή η Βραζιλία πλέον δεν μπαίνει σαν αυτό το φαβορί, το τρομερό
0: παράδειγμα. Οι Γάλλοι μπαίνουν έτσι. Άσε μου το πήραν οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι, επειδή έχουν και φοβερό ρόστερ και okay, αλλά πλέον είδες όμως παίζει η Βραζιλία. Και σου λένε τώρα οι Ελβετοί, τι να σου πω, οι Σκοτσέζοι θα το παλέψουν εκεί μέχρι το τέλος. Δεν βγαίνει ο φόβος.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέω. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή δεν τρομάζουν πλέον οι Βραζιλιάνοι και δεν βγάζουν ρε ποιότητα όπως βγάζανε.
0: Και οι Αργεντινοί τα έκανε όλο κοντός.
3: Χωρίς το κοντό δεν.
0: Όχι.
3: Χωρίς το κοντό πήγε.
0: Δεν πήγε. Μπλόκαρε το Μέση, οι Ισπανοί δεν πήγαινε η μπάλα καθόλου στο Δέσπο γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
3: Το ρόστερ τα Αργεντινή, φίλε, εκτός από το κοντό, λίγο Μακάλιστερ και τα υπόλοιπη δεν είναι. Φίλε, δεν είναι για πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα. Μα έχει γενικό πρόβλημα.
0: Δεν βγαίνουν οι Αργεντινοί.
3: Δεν βγαίνουν αυτό, δεν σου λέω. Δεν υπάρχει ποιότητα πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, μια χώρα με 230 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια και δεν βγάζουμε.
0: Μα, να εγώ ας πούμε, για να το πάμε και σε άλλες πάνω. Η εικόνα της Ουρουγουάης, ας πούμε, σε εντυπωσίασε.
3: Όχι, απογοητευτική τελείως. Τελείως.
0: Που έβλεπες μια ομάδα που θα πάλευε, θα έκανε, θα άρανε, θα έφτιανε σέμα.
3: Και στην εποχή του Φορλάν ήταν και δύναμη, ρε φίλε.
0: Δεν φεύγε, Φορλάν, σου άρεσε τι.
3: Έφυγε και τετράδα. Δεν ξέρω. Πλέον οι ευρωπαϊκές ομάδες, τι είπα, τι είναι Αφρικές, έτσι, γιατί τι που έχει πάει το ποδόσφαιρο στη ταχυδύναμη και στο... είναι ποδόσφαιρο που αυτοί οι παίκτες το εξυπηρετούν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ειδικά το Μαρόκο, ρε φίλε, έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα.
0: Ναι.
3: Τρομερή, πού να μας δει εμάς, δηλαδή, ακούγεται. Όχι, ακούγεται. Ανάφεραν κάποιοι το όνομα του Ουναΐ τώρα για να δούμε πώς. Πού να δει, δεν μας βλέπει καθόλου τώρα ο Ναΐ, ρε φίλε. Αυτός ο παίκτης είναι καλλιτέχνης, ρε φίλε, καλλιτέχνης. Πού να μας δει τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν... Πάντως, εγώ θέλω να τα δω τα πράγματα στο χορτάρι στη Ηρακλή. Πολύ αισιοδοξία υπάρχει στη τάξη των Παναθηναϊκών, αλλά... Ξέρεις, καμιά φορά... Τα πράγματα μπορεί να μην σου πάνε έτσι όπως τα θέλει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια καινούρια προσπάθεια. Για πρώτη φορά βλέπεις ότι γίνονται σωστές κινήσεις και στο σωστό χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πάντα επειδή εμείς έχουμε καεί στο...
0: Η μπάλα πάντα είναι περίεργη πάντα.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ.
0: Μπορεί, όσο για να ακουστεί υπερβολικό, μπορεί ένα μάτσα σου διαλύσει μια σεζόν σχεδόν.
3: Αυτό είναι όχι μόνο σαν βαθμολογία, σαν ψυχολογικά να
0: θέλει. Βέβαια.
3: Να σε διαλύσει και μετά.
0: Δηλαδή, παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω τώρα, δεν γίνεται με την πάξη. Ωραία. Αν έμενε έξω ο Παναθηναϊκός θα υπήρχε τρομερή γκρίνια. Τρομερή γκρίνια που μπορεί να γίνεται νέα προσπάθεια οτιδήποτε. Βλέπεις τον Ολυμπιακό σου τώρα τι γίνεται, πόση γκρίνια υπάρχει.
3: Είναι τρεις γύροι, εσύ Ηρακλή. Έχει τρεις γύρους στο Παναθηναϊκό για να πάει στο.
0: Στο conference.
3: Στο conference, φίλε. Είναι υποχρέωση. Δεν ξέρω τι ομάδα θα συναντήσει στα play-off, αλλά είναι υποχρέωση. Δηλαδή, σκέφτεται να μείνει εκτός. Με τέτοια επένδυση φέτος, σκέφτεται να μείνει εκτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και δεν υπάρχει υπομονή σε εμάς πλέον, Ηρακλή. Δεν έχει καθεί. Δεν είναι ότι έχουμε πάει.
0: Λογικό.
3: Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχει υπομονή. Τέλος πάντων.
0: Δεν έγινε, ρε πάνω. Πότε κλείνεις?
3: 15 πάντα. Αυγούστου.
0: Α, εσύ φας το τελευταίο.
3: Ναι, ναι, το τελευταίο 15. 20 ημέρα εκεί.
0: Εντάξει. Είναι και πιο φτηνά. Έλα.
3: Όχι, ρε. Το 15 Αύγουστο είναι φτηνά.
0: Μετά το. Εντάξει. 22-29.
3: Μέχρι 25 είναι. 28 είναι φωτιά οι τιμές.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω να πάω τώρα μία 15,
3: καλά.
0: Καλώς θα το παιδί, καλώς το. Welcome.
3: Μη κουρεύεστε, θα σου κουρέψουν αυτήν.
0: Γεια σου πάνω. Λοιπόν, πάμε στα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφουμε.

Εντάξει, το αρχιστό πήγε κατευθείαν από το ένα κομμάτι στο άλλο, δηλαδή να αγκαλιάσουμε, δεν είναι καμιά. Λοιπόν, αφού ρωτάτε το δύο φίλοι, με το πάκινε. Όπα, μισό λεπτό εκεί.

0: Λοιπόν, παίρνουμε τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Λίγο λιγότερο, 18 λεπτά. Για το φίλο με ρωτάει για τον Ντουάρτε. Στο παίρνει, ήταν ο Ντουάρτε. Προσβλήθηκε ο Σμαϊλόβιτς. Και για τον άλλο φίλο, λέει, αν αποκλειστούμε από την ΑΕΜΕ και αν προκριθούμε την ΑΕΜΕ και παίζει ρόλο σε ποιο διοργάνωση θα συνεχίσουμε. Όχι, ό,τι για να συμβεί, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρο τη συμμετοχή του. Έχει σίγουρη τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League. Λοιπόν, με το 17χρονο στόπερ, το τρόμπι μου λέει που πήρε η Μπάγερ, λέει μεγάλε ομάδε στην Ελλάδα κοιμούνται πάνω. Όχι, δεν κοιμούνται. Δεν είναι ότι θέμα να κοιμούνται. Αλλά. Και μπράβο στο παιδί που τον είδε η Μπάγερ. Το λες εσύ, α πούμε, ότι. Και καλά πει γιατί να μην τον πάρουν οι ελληνικέ ομάδε. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρετε τι πρόταση μπορεί να έχει κάνει η Μπάγερ. Αλλά μπράβο στο παιδί και μακάρι να μπορέσει και να σταθεί. Να αρπάξει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Λοιπόν, πάμε.
1: Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Γρηγόρης, Φορτηγό. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά πριν καιρό.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ έχω πάρει εδώ και πόση ώρα, έχει πέσει κανένα δύο φορές στη γραμμή, σε πήρα τηλέφωνο εκεί που έλεγες για την Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Και ήθελα να σου κάνω ένα καβαλέρε, παιδάκι μου.
0: Έλα.
1: Ότι πώς το καταφέρατε αυτό όταν ήταν ο Διονύσης πάνω, είχε σαραντάρια,
0: ναι.
1: Οι Ολλανδοί είχαν τρελαθεί, είχαν να δούνε λέει τέτοια ζέστη 50 χρόνια
0: και
1: με το που πήγες εσύ 20 βαθμούς.
0: Και να του χαλάς και το εργοντήσιο στο δωμάτιο.
1: Καλά. ήμουνα στην Ολλανδία, εντάξει, πάθαμε φρίκι όσοι δουλεύουμε εκεί πάνω, mm-hmm. τέλος πάντων. Και μίλαγα με τον Ολλανδό και του λέω εμείς αυτά τα έχουμε κάθε καλοκαίρι, τα σαραντάρια. Μου λέει αδερφέ εδώ πέρα έχουμε να δούμε τέτοια ζέστη 50 χρόνια.
0: Όχι, σε εμάς δύο-τρεις μέρες έκανε πολύ ζέστη, δηλαδή κάνα τριαντάρι, αλλά... είχε καλό καιρό. Δηλαδή,
1: όταν ήσουν εσύ απάνω, επειδή ήμουν και εγώ απάνω, είχε 25 βαθμούς.
0: Ναι, νορμάλ ήταν.
1: Φάγατε και κάνα δύο μέρες βροχή, γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, τέλος, τώρα μια κουβέντα θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και θα κλείσω, γιατί είμαι και στο δρόμο. Πάω πάλι εκεί πάνω στα μέρη. Βασικά πάω στην αγαπημένη σου πόλη τώρα.
0: Ουγγανδί.
1: Όχι, στη Βρέμη.
0: Στη Βρέμη. Μ' άρεσε η Βρέμη, όχι μόνο για το πρώτο διπλό, αλλά είναι ωραία πολύ.
1: Εγώ να ξέρεις, από εκεί αγάπησα, σε εισαγωγικά αγάπησα εσένα, γιατί σε άκουγα εκείνο το βράδυ, τη δικιά σου περιγραφή. Εκείνη που σε έμαθα για τα καλά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, είστε καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ας αφήσουμε λίγο την ομάδα, ρε παιδάκι μου, να δούμε πώς θα ξεκινήσει. Τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του για την ομάδα, για τα φιλικά. Εγώ βασικά τα φιλικά, αν δεν το καταλάβεις, δεν τα έχω δει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Το φιλικό είναι για το Μεντιλίμπα. Εγώ θα δω τον Ολυμπιακό όταν ξεκινήσουν τα βασικά παιχνίδια. Τώρα να καθόμαστε να λέμε τι κάνει ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που το λένε και στρατηγό. Κάτι ξέρει καλύτερα, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ. Ένα conference και ένα Europa εκεί. Δεν ξέρω. Είμαι λάθος αυτό που λέω, ρε Ηρακλή.
0: Όχι.
1: Τώρα άκουσα πριν το παλικάρι που έλεγε να πάρουμε τον Αθανασίου. Τι πόλεμος έχει να γίνει έτσι και πάρουμε τον Αθανασίου και δεν πάρουμε τον Αθανασίουβιτς από τη που παίζει στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αφήστε την ομάδα να δούμε πώς θα μπει στα βασικά και μετά να πούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Εμένα προσωπικά σου ξαναλέω, τώρα στα φιλικά, σε περίοδο προετοιμασίας, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας φάει 50 γκολ σε έναν αγώνα.
0: Έλα.
1: Εγώ θέλω να δω την ομάδα.
0: Αν φάμε 50 γκολ σε έναν ομάδα, έλα να κάνεις εσύ εκπομπή μετά.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, καλοκαίρι είναι, προετοιμασία είναι, Έχουμε δει και άλλες χρονιές που πήγαινε πριν η ομάδα στην προετοιμασία και μετά δεν ήξερε που πάταγε και που βρισκόταν και κλαίγαμε μετά με μαύρο δάκρυ. Οπότε καλύτερα θα αφήσουμε όλα για τους ειδικούς. Ας απολαύσουμε όταν ξεκινήσει την παλίτσα και τελείως υπόθεση.
0: Τώρα δηλαδή, μετά τη Βρέμη τι έχει το μενού?
1: Μετά τη Βρέμη το μενού έχει Φένλο και μάλλον ένα Άμστερνταμ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν είναι τίποτα. Ηρακλή, ένα πράγμα θα σου πω. Από εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή είναι 1400 χιλιόμετρα μέχρι τη Βρέμη. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα.
0: Έχεις. Εντάξει, θα έχεις και στάση, δεν βγαίνει.
1: Όχι, έχω ακόμα 4,5 ώρες και μετά στάση καληνύχτα.
0: Ναι, βέβαια, δεν βγαίνει. Τι.
1: Και παρεπιπτόντως τώρα θυμήθηκα πώς ήθελα να σου ξεκινήσω. Την ώρα που εσύ έπεφτες για ύπνο ήταν 11,5 ώρα στην Ολλανδία.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Προσπάθησες να βρεις πριν τι
0: ναι,
1: ώρα
0: ναι, ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, είναι μία ώρα πίσω.
1: Είναι μία ώρα πίσω, 11,5 ώρα Ολλανδία και εσύ μέτραγες προβατάκια.
0: Ναι, άστο, μετά από το που έκλεινα, δηλαδή μία παρά. Αν δεν κάνει 12 παρατέταρτο, τι αφού 7 η ώρα. Έχω ξυπνήσει και 5.30 το πρωί. Άστα.
1: 5.30 το πρωί, εντάξει, είναι ο οργανισμό σου, νόμιζε ότι ήσουν στην Ελλάδα. Να τσιπωνώσουν 6.30 ώρα το πρωί. Μάλλον ήθελε να φύγει, να πάει να κάνει την πρωινή εκπομπή.
0: Άστα να πάνε. Ναι, συμφώνω.
1: Λοιπόν. Καλή συνέχεια, άρα ξαναβούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και καλή συνέχεια και εσύ στο ταξίδι σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Κύριε Ηρακλή.
0: Ναι. Ηρακλή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Νικήτας από Κάλυμνο.
0: Γεια σου, Νικήτα.
2: Ολυμπιακός, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Με ακούς.
2: Έχω για προσπαθήσει καλά. Πάρα πολλές φορές να σας πάρω, αλλά δεν έχω καταφέρει.
0: Στον Ενικό, αδερφέ, στον Ενικό. Να είσαι καλά.
2: Δίνεται ένα πολύ όμορφο χρώμα στο σταθμό. Τον ακούω από τα 16 μου. Είμαι 46, τον ακούω 30 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μου κάνει παρέα και στο εξωτερικό που ήμουνα και εδώ. Είναι μέρος της ζωής μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος, ήμουνα και αθλητής παλιότερα. Μου αρέσει να έχω τον αθλητισμό, να παρακολουθώ την ομάδα μου και γενικά όλο ό,τι γίνεται μέσα στον αθλητισμό. Και είναι ωραίο να ακούς ωραίους ανθρώπους, γιατί έχετε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά να βάζουν στο σταθμό. Και εντάξει, δεν μπορείς να ακούς όλους, αλλά είναι κάποιοι που πραγματικά δίνετε ένα επίπεδο και χαιρόμαστε που σας ακούμε, πραγματικά. Και να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ταξίδι στο παιδί.
0: Ναι, βέβαια, έχει και δρόμο προς
2: Αυστραλία. Ορίσε.
0: Έχει και δρόμο, 1400 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Όταν ήμουν Αυστραλία είχα φίλους που κάνανε αυτή τη δουλειά και ξέρω πάνω κάτω είναι ζόρικα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες φέτος, με όλη μου την καρδιά. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να θέλουμε το καλό των ελληνικών ομάδων για την Ελλάδα πάνω απ' όλα, για τους βαθμούς. Πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν, ας πούμε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα πάει καλά φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να... Ενώ στην αρχή δεν ήξερα το Λύση, δεν τον είχα ακούσει ποτέ, ας πούμε, αλήθεια. Φαίνεται, έχει δείξει ένα δείγμα καλό, αν και πιστεύω ότι ήταν λίγο άδικος ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου φέτος, γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ, στα δικά μου τα μάτια, ήταν πολύ δυνατή ομάδα, απλά ήταν άτυχος.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο φαινόταν για το ότι πήγε για να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά ξεφούσκωσε απότομα. Δηλαδή τον πήρε πολύ από κάτω.
2: Όχι μόνο για το πρωτάθλημα. Εγώ όταν πήγαινε πολύ καλά στην Ευρώπη. Απλά όταν έδωσε τα κρίσιμα μάτς τα τελευταία, είχε μείνει από παίχτης, από τραυματισμούς. Και θεωρώ ότι όταν ξεμένει μια ομάδα από παίχτες, ίσως βέβαια να φταίει, δεν ξέρω, προπόνηση, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορείς να την κρίνεις από τι μένει ενώ έχει ξεμείνει από παίχτες και για πάρα πολύ διάστημα έπαιζε χωρίς τους βασικούς παίκτες και αποκλείστηκε, που δεν πιστεύω ότι είχε αποκλειστεί αν ήταν πλήρες. Πάντως τη θεωρώ άτυχη για πέρυσι τον ΠΑΟΚ. Πανάξια φυσικά το πήρε. Απλά να πιστεύω ότι η ΑΕΚ φέτος, αν νομίζει ότι θα... πρέπει να ξέρει ότι φέτος οι ομάδες είναι πιο δυνατές. Βλέπω πολύ δυνατό Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι πάει σε καλό, είναι σε καλό δρόμο και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν θα κάνει τα ίδια λάθη με πέρσι. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ είναι ένα ερωτηματικό, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι για πάλι αποκλειστική σεζόν. Γιατί όλες οι ομάδες θα έχουν Ευρώπη, όλες οι ομάδες ξέρεις, θα παίζουν αυτό το 3 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα μετά από ευρωπαϊκά μάτς ή πριν από ευρωπαϊκά μάτς θα υπάρχουν και ντέρμπι. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση αυτή.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι πραγματικά αυτό που είπατε για το Τσολάκι, συμφωνώ, είσαστε μέσα στο μυαλό μου, ότι βιάστηκε. Ακριβώς ό,τι είπατε, αυτή ήταν η σκέψη μου και ότι είναι μια ομάδα η ΧΑΛ που δεν του αξίζει. Γιατί όπως λένε, δεν την έχουν ας πούμε για φαβορή για προβασμό. Όταν πας σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και τόσο καλή όσο φαίνεται και, ας πούμε, και δεν λειτουργεί η άμυνα ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορείς να και εσύ ας πούμε
0: τι
2: να...
0: Τι θα κάνεις στο Σούπερμαν, δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν μπορείς δηλαδή, αν πέσει η ομάδα, δεν θα είσαι ο περιζήτητος πιστεύω. Δεν σε βοηθάς.
0: Εντάξει, από την άλλη, αν έχει κάνει όπως ξέρεις καλές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις, θα τον βλέπουν συνέχεια γιατί είναι Premier League. Κάπως έτσι το σκέφτηκε.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει, για ένα σκαλοπάτι πήγε το παιδί. Απλά πιστεύω θα μπορούσε να βρει ένα καλύτερο σκαλοπάτι από τη ΧΑΛ. Εύχομαι να το πάνε όλα καλά, γιατί εντάξει, είναι ένα παιδί δικό μας. Απλά στεναχωριέμαι επίσης για τον Μπότι, που πιστεύω ότι δεν έπρεπε να φύγει τώρα έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα. Θα μπορούσε ο Μπότης να είναι στον Ολυμπιακό. Πιστεύω θα έπρεπε να τον είχαν κρατήσει.
0: Ούτε ο Μπότης ανανέωσε, ούτε ο Καλογερόπουλος ανανέωσε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σου για τον Ολυμπιακό. Με την παιδιά που είναι έτσι με μικρή, να προτιμούν να μην ανανεώσουν και να πηγαίνουν, ξέρεις, στην Ιρεβέργη. Εντάξει, πήγε σε γερμανική ομάδα, δεν λέω. Απλά ναι, σκέφτονται να προσπαθούν να ανοίξουν διαφορετικά τα φτερά τους.
2: Προσπαθήσαμε όμως εμείς να τους κρατήσουμε όσο μπορούσαμε.
0: Για τον Καλογερόπουλο σίγουρα του είχε γίνει πρόταση.
2: Γιατί για τον Μπότη ας πούμε που λέγανε όλοι για τη θέση του ξένου δεν τα ξέρω πολύ καλά, απλά έτσι κι αλλιώς παίρνουμε κι άλλους ξένους, δεν θα μπορούσε μια θέση να την πάρει αυτός που είναι ένα παιδί πολύ ελπιδοφόρο και έχουμε θέμα στους τερματοφύλακες. Το λέω, δηλαδή εγώ το βλέπω. Εντάξει, σαν νέο Τσόλι, Τσολάκι.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει τον Ορτέγκα που μάλλον είναι να έρθει αύριο και τον Μπόποβιτς. Και τρίτος θα έχει το Στουρνάρα. Πίθελε και έναν Έλληνα στις τρεις. Ο Μπότης, ναι, μεν είναι Έλληνας, απλά επειδή ήταν στην Ιταλία όταν ήταν μικρός. Ξέρεις, δεν πιάνεται σε αυτή την κατηγορία που μπορεί να
2: πιάνεται. Ναι. Πάντως συμφωνώ για τον Αθανασίου ότι θα έπρεπε να το κρατήσουμε και θέλω για να μην σας κρατάω άλλο.
0: Όχι, θα σας το έλεγα τώρα γιατί να πάμε και ένα τελευταίο φίλο που έχει πάρει.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος που κάποιοι μιλούσαν πέρσι για τον Ανδρούτσο ότι πήγε πολύ καλά στον Όφη, πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος...
0: Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος ήταν πάντα πολύ καλός παίκτης και εδώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε και αυτό να τον είχαμε κρατήσει γιατί πάρα πολλές φορές και τότε που έπαιζε ο Λαλά, αν θυμάστε καλά, πόσες φορές...
0: Ο Ανδρούτσος στη θέση του ήταν χαφ. Εμείς τον βάζαμε δεξιμπακ, τον βάζαμε ό,τι θέλει.
2: Και εκεί όμως έδινε. Και εκεί έδινε. Για μένα δηλαδή πάντα αυτό το παιδί ήταν πολύ καλός παίκτης και εύχομαι να και γι' αυτόν... να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Να είστε
0: βεβαίως.
2: Καλά.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο, μια πινελιά.
3: Καλησπέρα.
0: Όλα ρε Γιάννικ.
3: Έλα ρε, εγώ είμαι ρε.
0: Έβρε.
3: Κατάφερα τα ρε. Πώς είσαι, καλά. Καλώς όρισες, καλώς ήρθες πίσω στα λιμέρια τα γνωστά.
0: Τώρα για τρεις μέρες μετά παίρνω άδεια.
3: Πότε πας άδεια.
0: Την Παρασκευή ξεκινάω.
3: Για πόσο καιρό, για κανένα μήνα.
0: Όχι ρε, εντάξει, είπαμε. Μέχρι... 17 ή 18, δεν θυμάμαι πότε επιστρέφω.
3: Α, ωραία, ωραία. Δεν μιλήσουμε καλά να περάσεις, φίλε μου. Mm. Πού θα πας σε Ελλάδα ή θα πας εξωτερικό?
0: Όχι, Ελλάδα, πάω, όχι. Ελλάδα θα πάω.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά να περάσεις. Mm. Μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές, τέλος Αυγούστου?
0: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτο δεκάμινο Σεπτεμβρίου.
3: Πρώτη εβδομάδα, ναι. Έχουμε ακόμα δηλαδή, έχουμε ακόμα ένα μήνα γεμάτο, ρε.
0: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να χτίσει και η ομάδα το Σεπτέμβρη.
3: Όχι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα, απλώς δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ψάχνουν για οχτάρι, ψάχνουμε για οχτάρι από, ας πούμε, πάνω ράφι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεγονός του το.
0: Ναι, και είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση του Τετράουι, το ναι. Αλγερινός, το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πολύ για να τον αποκτήσει. Και είναι και μεταγραφή που θα πάει και...
3: Δεκάρι.
0: Οχτάρι.
3: Όχι, δεκάρι είναι με να πάει 10 εκατομμύρια.
0: Θα δείξω να πάει 10, αλλά στα 8,5 θα φτάσει. 8,5-9.
3: Ρε Ρακλή, άκουσα σήμερα, διάβασα σήμερα το απόγευμα, ότι είναι ελεύθερος, λέει ο Αλεξανδρόπουλος, από τη Σπόρτη.
0: Ναι.
3: Ελεύθερος εντελώς.
0: Ναι.
3: Αποκλείεται δηλαδή να κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός?
0: Αν ο Ολυμπιακός ήθελε τον Αλεξανδρόπουλο, θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει στερήτερα όταν τον είχε και να τον πάρει. Ναι. Πάρε και αύριο για Νίκ. Πάρε και αύριο τα συζητήσουμε για να πρέπει να κλείσουμε.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι, ναι. Έλα, αγόρι να.
3: Εντάξει, έγινε. Άντε, για χαρά.
0: Να σε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ήρεμη βραδιά. Ήρεμη ήταν. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω πω όπου τη ζεις να αυτή και δεν έρθει ο Οκτώβρης. Μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο. Και δροσούλα είχαμε και βροχούλα είχαμε. Και ο Νόε πέρασε μια βόλτα να δει τι κάνουμε, όλα καλά, έχετε καμιά γάτα να μου δώσετε. Όλα μια χαρά, εντάξει, δεν θέλω καμία γκρίνια. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6, είναι η εκπομπή «Η Από Εδώ».
1: Τους από εκεί!
0: Βεβαίως, και Διάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί εχθές το βράδυ ήταν στα Νέα Μουδανιά, έκανε την παραστασάρα του, χαμός έγινε, 5.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο είχε. Θα είναι όμως μαζί μας αύριο. Είπαμε να μην το ζωρίσουμε το αγόρι, αφού είχε αυτές τις 4 συνεχόμενες παραστάσεις από εδώ και από εκεί. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ. Οπότε όσοι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, τα λέμε σε 24 ώρες.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβαινε αυτό το Σαββατοκύριακο στο δικό σας Instagram. Στο δικό μου Instagram οι μισοί παντρεύτηκαν και οι άλλοι μισοί ήταν στην Τίνο. Αυτό δεν είχα. Ο αλγόριθμος με έβγαζε εκεί. Σε γάμους, εκκλησίες και στην Τίνο. Στην Τίνο ακόμα για διακοπές. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα, ξέρετε, αυτό το. Τα τάματα που πάνε γονατιστή κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος στην Τίνο. Πόσο κόσμος χωράει αυτό το νησί. Έχετε την Κάρη αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούτε από την Τίνο, στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έχει ξεχυλήσει το νησί. Κατά τα άλλα, όσοι παντρεύτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Πάντα τέτοια, γεροί να είστε, παιδιά. Υγεία, χαρά, χαμόγελα και λεφτά. Αυτό.

Εφόσον δεν είναι ο Τσούβι εδώ, καλημέρα Μαρία, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο. Πολύ καλημέρα σας. Όσοι λέγαμε για το μαλλί του Κουκουρέγια, απλά ας αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε όλους πολλές φορές. Θα έρθω να συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, τέλος πάντων δεν έχετε ενημερωθεί για το μαλλί του Κουκουρέγια, που όλοι αναρωτιόμαστε, εντάξει, δεν μπορεί να το μαζέψει. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί είναι ένα ερώτημα ανθρώπινο. Γιατί δεν κουρεύεται, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν δείχνει. Λοιπόν, ο Κουκουρέγια έχει ένα αγοράκι το οποίο είναι αυτιστικό. Μεταξύ, έχει νομίζω 3-4 παιδιά, το ένα το αγόρι είναι αυτιστικό, λοιπόν, και σε μια συνέντευξή του δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μαζεύει το μαλλί του, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον αναγνωρίζει ο γιος του στο γήπεδο. Αυτό. Εντάξει, οπότε καλό είναι, ναι, όλοι μας να έχουμε μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη πριν ξεστομίσουμε κάτι, πριν γράψουμε κάτι στο ίντερνετ, πριν κοροϊδέψουμε. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά να έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που το ξανασκεφτόμαστε.

0: Όσοι βάζουμε την εκπομπή για τη Σαφιρά, να παραμείνετε, να παραμείνετε. Ο ξαδέλφος μου μόλις έφτασε στην πάλι και δεν του μιλάω και πολύ καλά κάνεις. Εφόσον και αφού, χάσαμε λέει και τη Δώρα Παντέλη. Όχι βρε, βρε, το κορίτσι παντρεύτηκε για αυτή το Σάββατο. Εντάξει, ήταν ήδη παντρεμένη, έκαναν και το, και το γάμο το θρησκευτικό. Πάρα πολύ ωραία, κόσμος, χαμός, πανέμορφη η Δώρα. Αλλά δεν θέλω τώρα ιδίες. Και χρόνια πολλά στο Παντελή, που σήμερα γιορτάζει στον Παντελή μας, στον Παντελή Καλαϊτζή. Δεν έχουμε άλλον, έχουμε άλλον στο Σπορεφέμ. Έχουμε.
1: Είχαμε παλιά το Διαμαντόπουλο.
0: Καλά, εντάξει. Χρόνια πολλά και στο Διαμαντόπουλο.
1: Χρόνια πολλά και στο Διαμαντόπουλο, το φίλο μας.
0: Αν έχεις περάσει μία φορά από το Sport FM, είσαι για πάντα εδώ.

Καλημέρα στον Νίκο. Τίνο Πάρο λέει και φουλ γάμι το σουκού και στο δικό του Instagram. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απουσία του Τσούβι λέει ακούστηκε σαν ο Τσουβέλα δεν είναι μαζί μα, αλλά θα ακούσουμε τα αστεία του. Ναι, βεβαίω. Αντώνη Ρέμο δεν θα έχουμε μαζί μα, αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Τέσσερι και σήμερα. Ακριβώς έτσι το ίδιο ημερολόγιο κουβαλάμε, Στέλιο μου, τέσσερις και σήμερα.

Κάποιος θυμίζει τη δήλωση του Κουκουρέγια που είχε πει καλύτερα καράφλας λέει παρά στη Ρεάλ. Την έχει κάνει, οπότε κοροϊδεύεται ελεύθερα. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και όσο φτάνει ο καθένας, δεν είμαστε όλοι για όλα.

Καλημέρα και στον Άποδιο Πομπέο Μάγλου. Εγώ που βάζω την εκπομπή για το Ρήλο να ξανασυντονιστώ το 2042, σαν την τρέπεσε λίγο. Ο Ρήλος, παιδιά, δεν έχει πάρει άδεια. Εδώ είναι. Αλλά νομίζω είναι στην απογευματινή βάρη. Τον έχουν βάλει έτσι λίγο πιο. Αλλάζει με μεσημέρι, γιατί ξέρετε τώρα από τι γίνεται. Υπάρχει και άλλος κόσμος το απόγευμα που απαιτεί έτσι κι αυτός να ακούσει την σεντόρια, έτσι, αισθησιακή φωνή του Ρήλου. Οπότε δεν μπορεί να τον έχουμε μόνο εμείς οι πρωινοί.

0: Dre, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: Κάποιος λέει, δεν κατάλαβα. Πρέπει να έχεις τόσο σοβαρό λόγο για να δικαιολογηθείς επειδή έχεις έτσι τα μαλλιά σου. Σιγά, μην δώσουμε και εξηγήσεις. Το μαλλί τα σπάει. Συμφωνώ στο ότι το μαλλί τα σπάει. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι πρακτικό. Προφανώς τα έχει συνηθίσει ο Κουκουρέγια. Δεν δικαιολογήθηκε ο Κουκουρέγια. Εξήγησε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του δικαιολογούμε για κάτι και του εξηγώ γιατί κάνω κάτι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εξήγηση. Έχω δει και άλλες συνεντεύξεις του Κουκουρέγια που μιλάει για το γιο του και το πόσο δυσκολεύεται ο μικρός σε καταστάσεις που για άλλους είναι ευχάριστες, π.χ. οι διακοπές, καθώς τα αυτιστικά παιδιά θέλουν να έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά που κάνουν. Οπότε οι διακοπές τους είναι κάτι άγνωστο, τους βγάζει από τις συνήθειές τους, τους βγάζει από την καθημερινότητά τους. Και έλεγε πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για την οικογένεια να μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και παράλληλα να είναι ήρεμο το παιδί. Εντάξει, καλό είναι αυτά να τα βλέπουμε καμιά φορά. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως επίσης έβλεπα αυτό το Σαββατοκύριακο και το πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Ράφα Ναδάλ. Είναι 4 επεισοδιάκια. Αν έχετε λίγο όρεξη να δείτε τι συνέβαινε στον κόσμο του Ράφα Ναδάλ από έτσι μικρός που ήταν και έπαιζε τένις και πόσο πόνο, κυριολεκτικό πόνο, έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Δείτε το, είναι 4 επεισόδια, Ράφα λέγεται το ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είδα πράγματα που δεν ήξερα για αυτό το κορυφαίο τενίστα. Μιλάει και ο Τζόκοβιτς, μιλάει και ο Φέντερερ, οι γονείς του, ο Τόνι Ναδάλ που είναι ο θείος του και ο προπονητής του. Και φυσικά μιλάει και ο ίδιος και το πάει παιχνίδι το παιχνίδι από την στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τα τελευταία του παιχνίδια.

Καλημέρα, καλημέρα από Αμοργό. Εμένα το feed λέει στο Instagram ήταν γεμάτο πόλο και τζόλι στην Arsenal. Καλημέρα. Α, και σε δύο μέρες Αμοργό. Άντε με το καλό. Ναι, με πόλο γέμισε και το δικό μας feed, είναι η αλήθεια. Επιτέλους χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Έσπασε μία κατάραξη, εγώ αιώνων θα έλεγα. Πανηγύρισε την κατάκτηση λοιπόν του World Cup στο Σίδνεϊ, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14. Και το εθνικό συγκρότημα έφτασε τα 19 μετάλλια στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. 19 μετάλλια. Ένα χρυσό, 5 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια. Και κάτι μου λέει ότι εφόσον έσπασε και αυτή η κατάρα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα χρυσά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά και μόνο ήταν μια πίεση για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όλη του τη ζωή στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Το παιχνίδι, λέει, ήταν συγκλονιστικό ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας. Στο τέλος δεν λυγίσαμε. Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον βολιαστεί στην ομάδα και αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη εν ώψη των επόμενων αγώνων. Το 2026 έσπασαν δύο κατάρες για την εθνική ανδρών στο πόλο, το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χρυσού σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος την ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά για να ονειρευόμασταν. Άκουσα το σχόλιο, δεν πήραν εδώ και το χρυσό σε Ολυμπιακούς αγώνες, ούτε καν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο κύπελο όμως ήταν η βασική παγκόσμια διοργάνωση για το 2026, όπου δεν ήταν τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προκριματική φάση, ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σίδνεϊ με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Το γεγονός ότι το πόλο δεν είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο το κάνει πιο εύκολο να προκριθεί σε τελικές φάσεις, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσει στην κορυφή, γιατί για να φτάσεις πρέπει να αντιμετωπίσεις πάντα τα μεγαθύρια του οικοσυστήματος.

Λοιπόν, τις κομματάρες τις οποίες αποθεώνεται, τις βάζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα που είναι μαζί μας, έτσι. Δεν θα παίρνει τα εύσημα ο Ρίλος. Εδώ, Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα, παιδιά και μουσικάρες. Αχ, πού να ξέρουν ρε μαράκι τι συμβαίνει στον κόσμο όταν είναι κλεισμένοι στο δικό τους μικρό κόσμο. Δεν ξέρω, δεν είναι ο κόσμος κλεισμένος στο δικό του μικρό κόσμο. Όταν συνέχεια στο χέρι του μπορεί να έχει και να βλέπει τι γίνεται στον κόσμο, μου φαίνεται αδιανόητο. Τι να πούμε και για τον υπτάμενο Μίλτο. Συγκλονιστικός, λέει Βάσο. Συγκλονιστικός και χαλαρός ταυτόχρονα, γιατί είδα και τις δηλώσεις του μετά. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Κοιτάξτε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι έκανα, λέει, το άλμα και νόμιζα ότι δεν είχα πατήσει καλά και δεν έκανα γεμάτο το άλμα και θα μπορούσε να είχα φτάσει 8.70. Ήταν μια καλή μέρα και δεν την εκμεταλλεύτηκε και ήταν κάπως έτσι τσαντισμένος, λίγο απογοητευμένος, αλλά σίγουρα έρχεται αυτό το ρεκόρ και μας περιμένει όλους να τον αποθεώσουμε.

Την καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για να δω, εμείς λέει είχαμε ένα ωραίο σουκού. Πήγαμε στο Αλκμαρ. Κρίμα που χάσαμε, αλλά τα παιδιά το καταχάρηκαν. Βλέπω εδώ πέρα με τα πιτσιρίκια, φανέλα και τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Το γυναικείο κοινό στηρίζει ζαφυρά του, το ξέρω και το βλέπω αυτό συνεχώς. Και έρχονται οι γυναίκες και μου λένε «Γεια, ακούμε» και τα λοιπά. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, να ξέρετε, όταν έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι ακούνε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο. Καλημέρα και στο Χρήστο, 4 και εγώ σήμερα. Και ούτε σεζόν δούλεψα φέτος, λέει. Τούφα την περνάω, χαλαρά γιατί μεγαλώσαμε. Έτσι, κάνει συντήρηση.

Κάποιο κράζει την ΕΡΤ γιατί δεν έστειλαν ούτε έναν δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω το ρεπορτάζ. Το κρατικό κανάλι λέει τη παγκόσμια πρωταθλητρία δεν ήταν εκεί. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να τελείωσε το μπάτζετ στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην έμειναν άλλα λεφτά. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις, τέλος πάντων, να αγκαλιάσεις το Deliveroo, να το φιλήσεις, όμως μακριά από αυτά τα πράγματα. Παιδιά, μακριά. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, να παραγγείλεις από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Εχθές ήταν στα Νέα Μουτανιά και είχε παράσταση. Οπότε θα είναι αύριο το πρωί εδώ, παρόν. Δεν με άφησε μόνη μου. Ποτέ δεν με αφήνει μόνη μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Δύο λόγια για την ερασιτεχνική, λέει η Γάμα Εθνική. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Δόξα Δράμας, Βκαβάλα, Ξάνθη, Βέρεια, Πιερικό, Παζιάννα, Αλαμία, Εγάλιο, Απόλλωνα, Σμύρνης, Εθνικό, Εργοτέλη, Παναχαϊκή, Προοδευτική και Ιωνικό. Όλοι τους με θητεία στη Super League. Και ανεβαίνουν μόνο τέσσερις. Καλημέρα στο Μάκη από την Πάτρα. Καλημέρα στο Διονύση. Λοιπόν, είχαμε ένα ξέσπασμα του Τζιάνι Φαντίνο τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και ηρέμησε λίγο. Γιατί τον είχε φάει το άγχος. Έκανε μια ανάρτηση 15 διαδοχικών σελίδων, πολύ ελεύθερος χρόνος πλέον, στον προσωπικό του λογαριασμό. Ωστόσο το έκανε και αναπαραγωγή και ο λογαριασμός της FIFA. Μεταξύ άλλων κατηγόρησε τους επικριτές της διοργάνωσης ότι παίρνουν μίσος και αναπαράγουν ψευδείς φήμες, ενώ τους προέτρεψε να διοχετεύσουν την ενέργειά τους σε άλλες δραστηριότητες. Δεν διευκρίνησε σε τι. Διευκρίνησε διαλογισμός, προσευχή ή παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ξέρεις, μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο, δηλαδή και να παρακολουθείς έναν αγώνα και να κάνεις και την προσευχή σου, ένα καντιλάκι δίπλα, όλα γίνονται. Γιορτάσαμε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της, υποστήριξε για το, ναι, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι στη διοργάνωση έδωσαν το πορόν μεγάλες προσωπικότητες από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική, ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά. Εντάξει, υπήρχαν κάποια ζητηματάκια για τα οποία ασκήθηκε κριτική, όπως φιλαθλοί από το Ιράν, την Αιτή, τη Σενεγάλη και την ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό. Αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας των απαγορεύσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Ναι, λέει όμως, κάποιοι είχαν πρόβλημα για την είσοδο, αλλά δεν λέτε ότι πόσοι άλλοι μπήκανε. Στέκεστε σε αυτούς που τους απαγορεύτηκε είσοδος, όπως ας πούμε ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, που δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγήκε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και έκανε λόγο για πιθανές σχέσεις με ύποπτα πρόσωπα. Είχε βγει και ο Ταρέμι, αν θυμάστε, και χαρακτήρισε τη διοργάνωση καταστροφή. Αναφερόμενο στα προβλήματα εισόδου και περιορισμού κίνησης, σε άλλη χώρα έπαιζε, σε άλλη χώρα κοιμότανε. Ο Ινφαντίνο από την πλευρά του υποστήριξε ότι η FIFA

0: το παγκόσμιο κύπελο. Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλος μην με κοιτάς έτσι Κυριάκο, έτσι λέει ο Ινφαντίνο. Δηλαδή, η Super League που είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιο κόκκινη κάρτα και να παίξει στο επόμενο παιχνίδι?
1: Ναι.
0: Λέει, έχει τύχει, είδες. Πότε? Ο Ζεελίας. Ναι, είχε φάει πέντε αγωνιστικές.
1: Για τη δουλειά του Γραφάκη.
0: Ναι.
1: Μία αγωνιστική ήταν τιμωρημένος και μετά ήταν το τέρμι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ο Βασίλης Καγκάτσης είπε ότι άκυρε
0: κι άλλες. Ναι, αλλά την επόμενη αγωνιστική είχε φάει την κόκκινη, έμεινε έξω, αυτό λέω. Μετά απλά οι πέντε γίνανε μία. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάλιστα.

Μαρία, άνοιξε γραμμές να τα πούμε. Μπορεί να σου πω και τον πόνο μου που δεν παίρνει χάφα την Πινέδα ο Ηλιόπουλος. Περιμένετε, βρε, περιμένετε λίγο, βρε. Ακόμα έχει ο μήνας 27 και η ΑΕΚ θα παίξει μετά το 15 Αυγούστου το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Περιμένετε λίγο, μην είσαστε βιαστικοί. Μην είσαστε βιαστικοί, αφού δεν το πήρατε το μάθημά σας για το Ριμπάλτα. Μπορεί να είναι στην Τίνο τώρα ο άνθρωπος να κάνει λίγες διακοπές.

Βλέπω και τις δηλώσεις του Τσακίρη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι ο Νικόλης λέει πάντα αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα και δεν ρίχνει ευθύνες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να βιαστεί για τον Αντιπινέδα και να φέρει τον οποιοδήποτε. Ο Νικόλης ξέρει τι κάνει, ο Ριμπάλτα.

Στην Ιταλία έχουν αυτό το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Ακούστηκε το όνομα του Pep Guardiola, συζητήθηκε, αλλά τελικά ξεπεράστηκε. Φήμες λένε ότι συζήτησαν οι δύο πλευρές μεταξύ τους και δεν τον βρήκανε. Το επόμενο όνομα που ακούστηκε ήταν αυτό του Αντρέα Πίρλο. Πιο λογικό, αν με ρωτάτε. Ωστόσο, σηκώθηκε πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό το όνομα. Πολύ μεγάλη συζήτηση προκλήθηκε γύρω από το όνομα του Αντρέα Πίρλο για τη θέση. Σχετικά με την επαγγελματική του συνεργασία που έχει με ρωσική στοιχηματική εταιρεία. Κάποιοι πήγαν έτσι να του δώσουν και μια πολιτική διάσταση. Ωστόσο, μίλησε ο Αντρέα Πίρλο γι' αυτό και ανέφερε ότι παρακολούθησε όλο αυτό το ζήτημα.

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη πικρία και όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά του. Λέει η συνεργασία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική και αθλητική και δεν δίνει καμία πολιτική διάσταση σε αυτό. Ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε ότι σε ολόκληρη την καριέρα του, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως τεχνικός, εργάστηκε με πλήρη σεβασμό προς την νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιήθηκε και προς τα συμβόλαια που υπέγραψε. Και όλο αυτό γίνεται γιατί στην Ιταλία απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών. Διευκρίνησε ότι η επαγγελματική του συνεργασία που προκάλεσε τις αντιδράσεις προέκυψε στο πλαίσιο της εργασιακής εμπειρίας του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να αποδίδεται πολιτικό νόημα σε αυτή τη συνεργασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεπιθήσεις τις οποίες δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν με αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, αυτή έτσι, η υπόθεση μπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς και ο Μαλντίνι και ο Πίρλο, γη τους, ο Νικόλο Πίρλο και ο Κριστιαν Μαλντίνι, είναι ατζέντιδες. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Ανδρέα Πίρλο πάρει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, θα υπάρχουν συνθήκες που μπορούν να φέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει το 2016, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία ήθελε να προσλάβει τον Μαρσέλο Λίπι ως τεχνικό διευθυντή, αλλά έκανε πίσω γιατί ο γιος του εργαζόταν ως μάνατζερ.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκύψει ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Οπότε τα μηνύματα στο Live 24 δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα προς το παρόν, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram ή από εδώ της από εκεί, ή στο Μαρία Ζαφυράτου, ή στο Messenger ή από εδώ της από εκεί. Έχουμε ένα θεματάκι, αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί έχουμε φέρει Σωτήρη Ταμπάκο εδώ πέρα και θα τα λύσει όλα. Κυριάκο μου, αποψούλα για Ορτέγκα. Καλό, καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Ο κάποτε goalkeeper της City επανέρχεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού, σύμφωνα και με τον γερμανό ρεπόρτερ, τον Φλόριαν Πλέτενμπερκ. Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό, παρότι στην αρχή είχε τους δισταγμούς του και ήταν πολύ κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική του να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι οι επαφές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομεριών.

Κάποιος έστειλε μήνυμα νωρίτερα ότι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο καλά ήμουνα, μέχρι που δεν ήμουνα, γιατί ο επίσημος Ολυμπιακός, λέει, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram τον μπλόκαρε, γιατί άσκησε, λέει, κριτική, γιατί η ομάδα δεν του φάνηκε πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, μήπως μου το στρογγυλεύεις λιγάκι, το άσκησα κριτική με το μπου, πι, πι, πι, πι. Αυτό, ξέρετε, τα έχουμε πει. Τα πινελίκια δεν είναι κριτική, να ξέρετε. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έγραψε κάποιος. Πιστεύω ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να είπαν από την ομάδα μπλοκαρέτονε, ρε. Μπλοκαρέτονε. Εκτός αν, ξέρεις, υπήρχαν κάποια παπάκια, κάποια δίεση μέσα στις λεξούλες και ίσως γι' αυτό μπλοκαρίστηκες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί, ίσως.

Μιλώντας για ομοσπονδιακούς τεχνικούς, ο Κλοπ είναι πλέον ένας τέτοιος στην Εθνική Γερμανία. Το λέγαμε και την Παρασκευή το πρωί, όπου είχε ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να το αναφέρουμε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Κλοπ. Φυσικά τόνισε ότι είναι μια τεράστια τιμή για μένα, θα μπορούσε να είναι και το αποκορύφωμα της καριέρας μου κτλ. Είπε όμως, επειδή είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο και τι κράξιμο έπεσε στους συναδέλφους του, αν έρθει η μέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω. Θα φύγω χωρίς να ζητήσω αποζημίωση. Αν αύριο μου πείτε ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, θα αποχωρήσω. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν η Ομοσπονδία της Γερμανίας πιστεύει ότι είμαι άχρηστος, εγώ θα φύγω. Αλλά αν κάποιος φερθεί άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, επίσης θα φύγω. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γατζώνεται από μία θέση, δεν γατζώνεται από ένα συμβόλαιο. Θα μου πείτε, ναι, αν είχαμε τα λεφτά του και εμείς δεν θα γατζωνόμασταν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του πιο σημαντικό. Την ησυχία του, την ψυχική του υγεία, τη συναισθηματική του ισορροπία, την οικογένειά του ή τη δόξα και τα λεφτά και την

Και φυσικά δεν λέμε να αφήνουμε προπονητές, παίχτες, παράγοντες να αναλωνίζουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μιλάμε για τον Κλοπ. Φυσικά και η Εθνική Γερμανία τον έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, τον Κλοπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε κάθε στραβή μπορούμε να σούρουμε στον καθένα ό,τι βγαίνει μέσα από το μυαλό μας. Αυτό που λέγαμε πριν για το κράξιμο, για τον Κουκουρέγια. Ο ακροατής εδώ πέρα που λέει ότι με μπλόκαραν από τη σελίδα του Ολυμπιακού. Φυσικά δεν ξέρουμε τι έχει πει. Αλλά γενικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τι σημαίνει κριτική και τι σημαίνει κακοποίηση.

ξεκάθαρα τραγούδι των 90s σε πάρτι, έτσι, όταν άρχισαν να σβήνουν τα φώτα, έτσι, και που μπούκαραν οι γονείς και λέει, τι κάνετε τώρα, γιατί σβήσατε τα φώτα, ανάψετε τα φώτα να βλεπόσαστε, ξεκάθαρα.

με αυτό το τραγούδι που οι Under 30 μπορεί και να μην γνωρίζουν. Γνωρίζουν όμως τι είναι το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έχει έρθει το καλοκαίρι, παιδιά. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή εκεί στα Lidl είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, όχι download 90%, 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

Καλημέρα και στον Νίκο τον Κουμπάρο. Λοιπόν, και με αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, δροσερό, καλοκαιρινό, και θα τα πούμε λίγο μετά τις 9.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και εκτενιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.